Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ.

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλη η σπίτια γύρω.

για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι, Άννα, μην κλαις, θα γυρέψουμε, βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις, εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες, ο στρατός

για καιρούς δοξασμένους και πάλι ανανιγλές θα γυρέψουμε φέρεσέ απ' το μπακάλι μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή ανανιγλές στο ντουλάπι δεν έχει ψυχα ψωμί μιλάνε για νίκες

γυναίκες του Παρβαστάνου. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

μεγαλύτερη μιζέρια. Κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά στη μεγαλύτερη μου ανάγκη. Κάνεις φτερά, μοιάζεις με εκείνους τους πλασιέδες που σεριανούν στις γειτονιές και κυκλοφέδιες παζαρεύουν.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ ΛΕΑ. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 105 και 5.

σχετική με το Facebook. Είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα, φανέλες στα κενά. Ξυπολιτίνα.

0: βλέπεις παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook. Υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι, αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά η ΔΕΗ να πληρωθεί με την εφεύρεση το ρυθμιζόμενο χρέωσεως των
1: πόπο.
0: Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι, με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιότητων. Υπάρχει δίηγημα του ΠΟΑ η σιωπή, το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου. Μια ιστορία μου θυμίζει το Facebook, που μου τη λέγανε παλιά προκρίσεως τη μάνη. Σε Γερμανούς τα σπίτια τους ολόκληρα χωριά για λίγα ευρώ πουλήσανε αδούλωτοι στον πόλεμο μανιάτες.

Ούτε να μπουκ, να επιθυμούν πριν κοιμηθούν να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook, που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει και ένα θέμα σοβαρό, που αν δεν το λύσουμε ασχημά θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πως δεν θα γκαστρώσουν, δεν θα γκαστρωθούν. Και το κυριότερο αρρώστιες πως δεν θα κολλήσουν.

Μα όταν γραφτώ με το καλό στο Facebook, πολύ φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω. Σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε TV, ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν, σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλό.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουνα εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά.

πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με το όπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή.

Κάνω σαλεκέδες, μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς απ' τη Σμύρνη. Στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα. Κι ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκωσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο.

τραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπας ζητάει Ολυμπιάδες, κι η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλη.

το φακό και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνει και την καρδιά ανοιχτή.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης,
1: ή όπως λένε επέτης,
0: ούτε είναι ευεργέτης,
1: προς Θεού όχι ηγέτης.
0: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης,
0: τη ζωή ο δραπέτης,
1: των πολλών αφαιρέτης,
0: ένας μικρός εφευρέτης,
1: ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, πριν από κάποιους μήνες είχα μια καταβήθηση έτσι ψυχολογικο-συναισθηματικο-κοινωνικο-προσωπική. Αυτό συνήθως το λένε κατάθλιψη, το λένε χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη άνθρωποι και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, αργό άρχισα τις προσευχές, έλεγα, πες μου, πού πάμε ρε παιδί μου, τι γίνεται ρε, στην κατάσταση βρισκόμαστε. Ποιος είσαι τέλος πάντων. Απάντηση δεν πήρα, αλλά χθες ήρθαμε από τη Λακωνία και καθίσαμε εδώ σε ένα ξενό να κάτσε στο μπαλκόνι και ήρθε ένα πουλάκι πάνω στο μπαλκόνι λοιπόν και μου λέει, γιατί είσαι λυπημένος ρε φίλε. Λέω, κάνουν ξέρεις έτσι, ξέρεις, τα πουλιά δεν μιλάνε. Εκτός από κάποια που μιλάνε. Και μου λέει, δεν υπάρχει πουθενά να πας, τίποτα να κάνεις και κανένας που να είσαι εκτός από αυτός που είσαι, από αυτό που κάνεις και από εκεί που πας. Και πέταξε το γαλλικό.

ξοδρόξυπνη. Σημάδια από ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα αδέρια. Τα μπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν χωρίς να θαμπώνουν. Συμμορίες ζητιάνουν, την παράσταση κλέβουν. Το μελάνι του σχήμα.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε να πούμε τα αυτά που λέμε τα ίδια κάθε μέρα. 11 Αυγούστου 2026 παρακαλώ. Και ημέρα Τρίτη. Κόκκινο 105.5 και είναι ραδιοφωνική του Πρέσα όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα. 3 λεπτά, 4 μετά τις 8. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 8 λόγω του θέρους. Στις 9 θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αλλά εμείς θα ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως καταγράφηκε και καταγράφεται και σήμερα το πρωί, αλλά κυρίως χθες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο απένταρο γαλάζιο. Έβλεπα χθες, να ξεκινήσω με αυτό. Επειδή για μία ακόμη χρονιά πολλοί κόσμος κατέβηκε στα νησιά που είναι οι διακοπές στις διαδηλώσεις αυτές για την Παλαιστίνη, και ξαναέφερε και το θέμα του Παλαιστινιακού και της Γάζας και της γενοκτονίας που διαπράττεται εκεί από τον Ισραηλινό στρατό. Και έβλεπα ένα ρεπορτάζ του BBC χθες, το οποίο BBC έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα και έχει συγκεντρώσει στοιχεία. Ακούστε τώρα, είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Έχει συγκεντρώσει στοιχεία για 160 Παλαιστίνια παιδιά, τα οποία πυροβολήθηκαν στο κεφάλι από Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές. Και με βάση την έρευνα και τα στοιχεία του BBC, τεκμέρεται ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες του IDF, οι ελεύθεροι σκοπευτές, κυνηγούν παιδιά για σπορ. Δηλαδή είναι ακροβολισμένοι όπου είναι, τέλος πάντων, και σκοτώνουν πυροβολώντας το κεφάλι παιδιά Παλαιστινίων έτσι για την πλάκα τους. Δεν μπορεί να κινδυνεύσει από ένα παιδί, το καταλαβαίνετε έτσι. Και μετά αναρωτιέται κανείς γιατί ο ελληνικός λαός, στην πλειοψηφία του έτσι, κάνει λόγο για γενοκτονία στη Γάζα και υποστηρίζει τον αγώνα των Παλαιστινίων. Δηλαδή καμιά φορά θα πρέπει να συζητάμε και για τα αυτονόητα. Έχουμε ένα λαό ο οποίος αγωνίζεται δεκαετίες τώρα, έτσι, πολλές δεκαετίες, έναν αιώνα σχεδόν, στα πατρογονικά του εδάφη. Είχε απλά την ατυχία πριν από περίπου ένα αιώνα σε αυτά τα ίδια εδάφη να έρθουν και οι Ισραηλινοί, και από τότε αγωνίζεται και απέναντι σε αυτό το τέρας που λέγεται Ισραήλ και Ισραηλινός στρατός, και απέναντι στους οπικισμούς. Η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι τέτοια, όταν μιλάμε τώρα και με στοιχεία του BBC για κυνήγι κεφαλών επί της ουσίας στα παιδιά, είναι τέτοια που κάνει και τα πιο σκληρά, τις πιο σκληρές πλευρές των Παλαιστινίων, όπως οι Χαμάς, να κάνουν αυτό που έκαναν από όπου ξεκίνησαν τα πάντα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Εμείς δεν θα κάνουμε ιστορία, ούτε ιστορικοί είμαστε. Απλά ο λαός παίρνει πάντοτε, και καλά κάνει, την πλευρά του αδικημένου. Έχει ένα λάθος το κριτήριο ο λαός. Κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Αυτά, τόσο απλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε εκ των πραγμάτων με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από μήνες, χρόνια λέω εγώ, έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, δυόμιση, εσωστρέφειας, επιχειρεί η Κουμουνδούρου να εκπέψει ένα μήνυμα ανασυγκρότησης σε όλη τη χώρα και να παρέμβει πολιτικά και κοινωνικά προκειμένου να βάλει τέλος στα σενάρια διάλυσης. Λογικό, λογικότατο. Αν δεν θέλει να κατεβάσει ρολά, προφανώς και είναι λογικότατο. Αναγκαία προϋπόθεση να προχωρήσει σε οριζόντια ανασυγκρότηση με επανεκκίνηση όλων των ομαρχιακών επιτροπών και περιφερειακών εκλογικών επιτροπών. Διότι πολύ απλά η ανθρωπογεωγραφία του μετά από όλα όσα έχουν συμβεί έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ριζικά, το καταλαβαίνετε. Και επιβάλλεται να μετρηθεί και σε επίπεδο προσώπων, αλλά και σε επίπεδο προθέσεων. Θα τρέξει λοιπόν και μια επικοινωνιακή καμπάνια ανασυγκρότησης σε τρία διαδοχικά σποτς που θα δίνουν ένα ξεκάθαρο, η πρόθεση των ανθρώπων που τα έφτιαξαν, είναι να δίνουν ξεκάθαρα ένα στίγμα ενότητας προς τον κόσμο. Τα σποτς αυτά απαντούν σε ερωτήματα που κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο. Ερωτήματα όπως αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο μετά την έλευση της Ελλάς, ότι υπάρχουν τριβές μεταξύ στελεχών του. Αυτές υπήρχαν, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δεν θέλει κανείς να κρύψει τίποτα, και δεν είναι και σωστό να κρύβει κάτι. Δεν μπορείς και να το κρύψεις, έτσι κι αλλιώς. Αν προσπαθείς να το κρύψεις, θα φανείς και ανακόλουθος. Αλλά τώρα που ο καθένας διάλεξε το δρόμο του, προφανώς και όσοι έμειναν πίσω, ομονούν τουλάχιστον σε ένα πράγμα, ως προς την αναγκαιότητα συνέχισης του κόμματος. Με μία πρώτη αριθμητική, λένε τα στελέχη, που κάνουν αυτή τη στιγμή τις σχετικές εργασίες, με μία πρώτη αριθμητική, πάνω από 70.000 ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή έχουν επαναταυτοποιηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνουν. Όχι, αν δείτε το νούμερο σκέτο το 70.000, προφανώς και δεν φτάνουν. Ο στόχος του 3%, αν δείτε παραδοσιακά τις εκλογές, θα δείτε ότι μιλάμε για περίπου 180.000 και παραπάνω ψηφοφόρους, για να μπορέσει να διεύει το Ρουβίκονα του 3%. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μέλη αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε για ψηφοφόρους, οι οποίοι προφανώς και πάντα είναι πολλαπλάσιοι των μελών. 35 νομαρχιακές έχουν ήδη ανασυγκροτηθεί και προχωρούν σε σχηματισμό επιτροπών εκλογικού αγώνα και συγκρότηση ψηφοδελτίων, ενώ μέχρι τη ΔΕΘ, θα λέει το ρεπορτάζ, θα έχουν ενεργοποιηθεί όλες και θα ανακοινωθούν και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων για τις εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές. Η Τρόικα, η συλλογική του ηγεσία αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, απευθύνουν και ένα προσκλητήριο ενεργοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική και πολιτική αντιπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ θα κορυφωθεί με σειρά εκδηλώσεων, αλλά και την ενεργή παρουσία στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος. Θα προβληθούν και αυτά τα δεκάδες θεματικά μικρά σποτς, τα οποία πρωταγωνιστούν βουλευτές και βουλεύτριες, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η πρώτη παρέμβαση έχει γίνει ήδη, μπορεί να τα έχετε δει, τα δύο πρώτα σποτς για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οπότε συνεχίζουμε. Και μια που βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε σε μια ακόμα είδηση, σε κάποια στοιχεία τα οποία ανέδειξε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. Πάλι με νούμερα θα ασχοληθούμε, γιατί τα νούμερα σας είπα ότι δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας και δεν μπορεί και να κατηγορήσει κανένας αυτόν που τα επικαλείται ότι έχει ιδιοτέλεια ή τέλος πάντων προσπαθεί να προμοτάρει κάποιον ή να χτυπήσει κάποιον άλλον. Αυτό το γνωστό πολιτικό παιχνίδι που γίνεται στα μίντια. Λοιπόν, από τα 35 δις του 2019 φτάσαμε στα 52,5 δις ευρώ σήμερα τα χρέη προς τα ταμεία. Προσέξτε το νούμερο, από τα 35 στα 52,5. Η Νέα Δημοκρατία έχει 120 δισεκατομμύρια πόρους και άφησε το ιδιωτικό χρέος να γιγαντωθεί. Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ είναι αποκαλυπτικά. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έφτασαν τα 52,5 δισεκατομμύρια από 35 δις το 2019. Άτυπη στάση πληρωμών είναι αυτή. Δεν πληρώνω. Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώ οφειλετών, το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ. Δεν είναι στρατηγικοί κακολουπηρωτές όλοι αυτοί, το καταλαβαίνετε. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος διατήρησης των επιχειρήσεών τους, παράλληλα να αντιμετωπίσουν και τα χρεώδη των ίδιων και των οικογενειών τους και να πληρώνουν και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οπότε προφανώς αφήνουν πίσω αυτό που μπορούν, δηλαδή τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο κύριος Νίκος Παπάς λέει ότι η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της μια ιστορική ευκαιρία, είχε περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων δημοσίων δαπανών και ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ άλλων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές αυτά. Τη μεγάλη ευκαιρία, χρηματική εννοούμε, ευκαιρία και του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Θα κάνει ο ιστορικός του μέλλοντος την αποτίμηση. Και οι πολίτες κάνουμε τη δική μας αποτίμηση, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Λοιπόν, τα νούμερα όμως, ξαναλέω, είναι αποκαλυπτικά. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα περίπου 20%, παρακαλώ. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% της ΑΔΕ και κατά 133% του ΚΕΑΟ, ενώ από υποαναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης βρίσκονται επιπλέον 1,3 εκατομμύρια άτομα. Οι οφειλέτες προς την ΑΔΕ αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο και προς το ΚΕΑΟ κατά 710.000 άτομα. Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε σύμφωνα με τη Eurostat κατά 36 δις ευρώ ή 18%. Και όλα αυτά φωνάζουν από μακριά ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλάζουμε θέμα. Η Μαρία τώρα διαβάζω και τα μηνύματά σας. Ακούω καλά νέα και αναθαρώ. Ναι. Προφανώς αναφέρεστε σε αυτό που είπα στην αρχή για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο δεν είναι, Μαρία μου, ότι κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουν μπρος και όποιοι έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια. Λογικό είναι. Οπότε, καλώς τους και αν άργησαν, λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μετά την αποκάλυψη του αποκάλυψη. Μετά το θέμα που έβγαλε η εφημερίδα Εστία, όχι αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, την προπροηγούμενη Κυριακή, και αυτή που μας πέρασε το συνέχισε, για το περίφημο ραντεβού, την περίφημη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την, με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Χωστοδουλάκη, τη σκητάλη πήρε η εφημερίδα Δημοκρατία, που αποκάλυψε χθες ότι η εταιρεία, η οικογενειακή της οικογένειας του κ. Χωστοδουλάκη, έχει κάνει δουλίτσες επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη με το δημόσιο 9 εκατομμυρίων ευρώ. Παρακαλώ. Έχει σπράξει η επιχείρηση της οικογένειας του βουλευτή του Πασόκ και Δέλφινου, θέλω να σας υπενθυμίσω, 9 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Πολλά μάλιστα από αυτά με απευθείας αναθέσεις, έχοντας υπογράψει πάνω από 170 συμβάσεις. Αληθεύει? Γιατί είναι αδημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αν μπείτε στον κόπο να κάνετε μια έρευνα, εγώ έκανα μια έρευνα χθες όταν διάβασα το δημοσίευμα, αληθεύει το δημοσίευμα. Αληθεύει. Η εταιρεία είναι η Datamed. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι ο πατέρας του και ο αδελφός του. Είναι μια ελληνική εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακής υγείας. Ο βασικός τους πελάτης είναι ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και το Υπουργείο Υγείας. Ψηφιακής υγείας, τηλεϊατρικής και πληροφοριακών συστημάτων για τον υγειονομικό τομέα. Είναι μια εταιρεία παλιά, ιδρύθηκε το 1999 και στην ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία για το δημοσίευμα, σε ένα πράγμα έχει δίκιο, ότι δεν δραστηριοποιείται τώρα, έτσι. Χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, κάνει δουλειές με το δημόσιο. Αυτή είναι η φύση της εταιρείας. Συνεπώς αποδέχεται το δημοσίευμα, αλλά λέει ότι ήταν μέρος της δουλειάς μας και αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό κάνουμε και επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, σας είπα ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Κύριες κατηγορίες έργων και συνεργασιών της με το δημόσιο περιλαμβάνουν κυρίως έργα δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, μια πλατφόρμα με big data για τον ΕΟΠΗ, σε συνεργασία με την Κοσμοτέ και με την Datamed. Υλοποίησε και το πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης επεξεργασίας και απεικόνησης δεδομένων του ΕΟΠΗ και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Το ερώτημα εδώ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έτσι. Δεν θέλουμε να διαλύσουμε τον κόνοπα και δεν θέλουμε να πούμε ότι η πολιτική πρέπει να είναι ανεπάγγελτη. Αλλά εδώ έχουμε ένα κόμμα στέλεχος ενός κόμματος, το οποίο μάλιστα είναι και από το πρωτοκλασάτα, όπου η εταιρεία της οικογένειάς του κάνει χοντρές δουλειές με το δημόσιο. Εδώ τώρα τίθεται και ένα ζήτημα ηθικής. Προφανώς και τίθεται και ένα ζήτημα συμβίβαστο. Ας πούμε για παράδειγμα σε άλλα χώρα, σε άλλα κράτη, καπιταλιστικά κράτη. Για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, δεν διανοείται και δεν επιτρέπεται ένας πολιτικός, ένας εκλεγμένος για παράδειγμα βουλευτής, η εταιρεία του να κάνει δουλειές με το δημόσιο. Ας πούμε δεν επιτρέπεται ένας ιδιοκτήτης μέσων μαζικής ενημέρωσης να κάνει δουλειές με το δημόσιο, παντή τρόπο. Εδώ τα έχουμε καταργήσει όλα αυτά και τα θεωρούμε και αυτονόητα. Και τι έχουμε φτιάξει σε βάθος χρόνου? Έχουμε φτιάξει μια κάστα εκλεκτών, δηλαδή οι πολιτευτές, οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί και οι οικογένειές τους, οι οποίοι από τη μία έχουν το ακαταδίωκτο, γιατί αυτό έχουν, έτσι. Και το έχουμε συνταγματοποιήσει με το περίφημο άρθρο 86, το ξέρετε, δεν μην ανοίξω τώρα πάλι αυτή τη συζήτηση, και την ατιμωρησία την οποία απολαμβάνουν, και την ίδια ώρα κάνουν και δουλειές με το δημόσιο, με δημόσιο χρήμα. Να ρωτήσω αν θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί απέναντι σε αυτά, να ρωτήσω, προφανώς. Και μετά να φτάσω και στο θέμα το πολιτικό. Θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση εκεί στο Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Με ποιον? Με την κυρία Διαμαντοπούλου, που έβγαινε και χθίαζε ολημερής και ολονυχτής το πόσο καλός πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γίνεται έτσι αντιπολίτευση? Και την ίδια ώρα σκάνε και τα πρωτοσέλιδα για ραντεβού κρυφό με τον κύριο Γεραπετρίτη, σε περίπτωση που ισχύει, λέμε τώρα, για το πώς θα μπορέσετε να κάνετε μια κυβέρνηση συνεργασίας στις εκλογές, αφού δεν θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Πάλι τα ίδια. Και να πει κάποιος ότι είμαστε και κακοί. Τι είμαστε κακοί? Το 2012 την κάνατε την κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή υπάρχει και προηγούμενο. Μετά να ρωτιέστε εκεί στο Πασόκ γιατί δεν μπορέσατε να καλύψετε το κενό της αντιπολίτευσης και γιατί με το που βγήκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ιελλάς περάσατε κατευθείαν στην τρίτη θέση. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα ο κ. Χρυστοδουλάκης αντέδρασε, έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση. Το γνωστό είναι, στο γνωστό μοτίβο. Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου ούτε άμεσο ούτε έμεσο συνομιλητή τον Βούρκο. Πάλι ξανά η δημοσιογραφία είναι ο Βούρκος. Γιατί είναι ο Βούρκος? Το ερώτημα δεν είναι αν είναι Βούρκος ή όχι. Το ερώτημα είναι αληθεύει το δημοσίευμα? Είναι αλήθεια ότι η εταιρεία του μπαμπά σας και του αδελφού σας, δηλαδή και η δικιά σας, έχει κάνει δουλειές τα τελευταία χρόνια με το δημόσιο ύψος 9 εκατομμύρια ευρώ, ναι ή όχι? Δεν υπάρχει Βούρκος εδώ. Ένα ναι ή ένα όχι υπάρχει. Αν αληθεύει, δεν βάζει κανένα ζήτημα, ή τουλάχιστον ο ομιλών δεν βάζει ζήτημα νομιμότητας, ηθικό ζήτημα βάζει. Πάλι θα μπούμε στο αν είναι παράνομο, στο ότι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Λοιπόν, άλλη μια είδηση θα σας πω τώρα. Το αγαπημένο μας fund, το CVC Capital Partners, σας είχα πει σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές ότι αποεπενδύει από την Ελλάδα. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των fund, είναι αρπακτικά επί της ουσίας. Ήρθε, επένδυσε, έβγαλε ένα κέρδος από τις επενδύσεις του 20-30% και πουλάει πάλι με κέρδος, οπότε θα φύγει από τη χώρα έχοντας αυξήσει, έχοντας επενδύσει, ξέρω εγώ, 10 δισεκατομμύρια, λέω ένα τυχαίο νούμερο, και έχοντας κάνει μέσα σε 4-5 χρόνια 12 και 13 τα δισεκατομμύρια. Εύκολο, άκοπο χρήμα, αυτή είναι η δουλειά αυτών των φαν, των άειλων κεφαλαίων. Αυτή είναι η δουλειά τους. Από επενδύει λοιπόν. Και είχε βγάλει στη γύρα να πουλήσει την Vivardia, που είναι στην κατοχή της. Η Vivardia είναι κολοσσό σε ό,τι αφορά την εστίαση. Αρκεί να σας πω ότι έχει τα goodies, τα Everest, το Flow Café, τη Λαπαστερία και τον Τζακαρού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν μονοπόλιο στην Ελλάδα η Vivardia, την οποία έχει το CVC. Την είχε βγάλει εδώ και καιρό τη Vivardia προς πώληση. Δεν μπορούσε να βρει κάποιον να πάρει να το πουλήσει. Αλλά φαίνεται τελικά ότι τα κατάφερε. Και μαντέψτε, αυτή τη στιγμή διενεργείται έλεγχος από ξένο επιδυτικό φαν, το οποίο είναι το Firefax Financial Holdings. Είναι η γνωστή και αυτή η επενδυτική και ασφαλιστική εταιρεία με έδρα το Τορόντο του Καναδά, του Prem Watch. Είναι. Και στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις η συγκεκριμένη. Συμμετέχει στην Eurobank, να σας πω, έτσι. Και φυσικά συμμετέχει ενεργά σε μεγάλους εγχώριους ομίλους, κατέχοντας μεταξύ άλλων σημαντικό μερίδιο στη Metlen Energy και Metals, πρώην Μυτιλινέως. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω τώρα και σας τα λέω αυτά. Όποια πέτρα της ακρίβειας και αν σηκώσεις, θα βρεις από πίσω ένα φαντ. Όποια πέτρα της ακρίβειας και αν σηκώσεις, είτε αφορά την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, είτε αφορά την ακρίβεια στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, θα βρεις και ένα φαντ. Και όταν μιλάμε για την ακρίβεια, προφανώς και δεν παραγνωρίζουμε την εξωχώρια ακρίβεια που οφείλεται στους γνωστούς λόγους, αλλά εδώ, αν δείτε τον πληθωρισμό για παράδειγμα, είμαστε 1-1,5 μονάδα πάνω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σταθερά. Σταθερά. Έβλεπα τιμές καυσίμων, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα δεν θυμάμαι, που στην Ολλανδία ήτανε. Συγχωρέστε με κάνω λάθος, γιατί μας ακούτε και από τα κράτη αυτά και ξέρετε. Τη βενζίνη στο 1,36. Στο 1,36. Και εδώ είμαστε σταθερά, εδώ και πόσο καιρό τώρα, στα 2 περίπου, έτσι. 2,1,93,94,95. Καλά, για τα νησιά δεν θα μιλήσω. Εντάξει, έχει πάει στο 2,40-2,45. Λοιπόν, όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει ένα φαντ. Αυτό. Τι να σα πω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Και σε άλλες ειδήσεις είχα κρατήσει. Τώρα, έχω κρατήσει να σχολιάσουμε λίγο και το θέμα των υποκλοπών για μία ακόμα φορά. Το πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το μόνο που πρέπει να κρατήσουμε ίσως εκεί είναι ότι από τους εκατοντάδες ανθρώπους που αποδεδειγμένα παρακολουθήθηκαν, τα στοιχεία και το ρεπορτάζ λέει πάνω από 85, είτε από την ΕΕΠ είτε από το λογισμικό Predator, και μόνο το γεγονός ότι στήριξε της κατηγορίας δηλώσανε μόνο τρεις. Μόνο τρεις. Ο συνάδελφος, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο τότε Υπουργός, πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, και το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πύρτζης. Μόνο αυτοί οι τρεις. Δεν είναι ενδεικτικό το τι αποτελέσματα παράγει η παρακολούθηση. Λοιπόν, ο κ. Πύρτζης έβγαλε μια ανακοίνωση χθες για την συγκεκριμένη εξέλιξη, στην οποία έλεγε ότι στη δίκη των κατά την κυβέρνηση δύο ετών που χρησιμοποιούσαν το παράνομο λογισμικό στη χώρα μας, έθεσε ο ίδιος το θέμα της κατασκοπίας ως όφιλε από τις θεσμικές θέσεις που υπηρέτησε και κυρίως του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καταθέτοντας μάλιστα απόρριτα mail που σχετίζονται με εθνικά συμφέροντα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία της κατασκοπίας, η οποία είναι κακούργημα, έτσι. Το δικαστήριο προς τιμήν του, εκτός από τις βαριές ποινές που καταλόγησε τους κατηγορούμενους, εδώ αναφέρεται στο μονομελές πρωτοδικείο, αξιολόγησε τα στοιχεία που κατέθεσα για το αδίκημα της κατασκοπίας και αποφάσισε να παραπέμψει προς διερεύνηση το αδίκημα της κατασκοπίας στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος ήταν και εμπλεγόμενος, θυμίζει ο κ. Πίτζης, θυμίζω και εγώ, στο θέμα, διότι αντικαθιστούσε την κυρία Βλάχου στην ΕΕΠ, την εποπτεύουσα εισαγγελέα της ΕΕΠ, και έδινε το OK για τις παρακολουθήσεις, της ΕΕΠ παρακολουθήσεις, ξαναλέω. Ο κ. Τζαβέλας, λοιπόν, μέσα σε λίγες μέρες, απέρριψε την απόφαση του δικαστηρίου για το θέμα της κατασκοπίας, επικαλούμενος, προσέξτε τι επικαλέστηκε, και καλά κάνει ο κ. Πίτζης και το θυμίζει, ότι δεν είχε εξεταστεί το κινητό του και ότι το mail που κατέθεσε με τα στοιχεία που σας προείπα μπορεί να μην υπήρχαν στο κινητό του αλλά μόνο στον υπολογιστή του. Αυτό ήταν το επιχείρημα απόρριψης. Δηλαδή, να το εξετάσουμε σαν απλοί άνθρωποι, έτσι. Να αφήσουμε τις λοβιτούρες και τις φιλοσοφίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ντρέπονται να ξεφτιλίζονται με αυτόν τον τρόπο. Ανώτατη εισαγγελής, σε ανώτατη θέση του Αρειοπάγου εισαγγελής, να δημοσιοποιούν σκεπτικά τέτοιου τύπου απόρριψης ενός αιτήματος. Πραγματικά ξεπερνάει κάθε λογική το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά τώρα ήρθε ο κύριος Μπακέλας, βέβαια, συνεχίζει ο κύριος Πίρτσης και έκανε ακριβώς το ίδιο και δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο. Το είδηση σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Πίρτσης είναι το γεγονός ότι κατέθεσε απόρριτα στοιχεία, απόρριτα mail, τα οποία διχειριζόταν ο ίδιος στο Υπουργείο του και τα οποία προφανώς, ακριβώς επειδή τον παρακολουθούσαν, θα είναι στα χέρια όποιων τον παρακολουθούσαν. Είτε στα χέρια των πρακτόρων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είτε στα χέρια των τεσσάρων καταδικασμένων και όσων τέλος πάντων είχαν πρόσβαση στο υλικό το οποίο προήλθε από τις παρακολουθήσεις λόγω Predator. Αυτό. Μία πτυχή είναι αυτή. Η άλλη πτυχή είναι ότι ο αγκαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την ηγεσία της δικαιοσύνης είναι, όπως είναι, οικογενειακή παράδοση πλέον. Είναι οικογενειακή παράδοση. Αυτά. Τι να σας πω. Δεν έχω να πω κάτι. Θα κάνω μια γύρα και στα μηνύματά σας. Όχι, δεν σε έγραψα. Καθόλου δεν σε έγραψα. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα για επικοινωνία. Βασίλη, ναι, θα το κάνω τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα μέρες που είναι. Μη φανταστείς. Δεν είναι. Μην πάει το μυαλό σας πάντα στο κακό, δηλαδή. Υπάρχουν και πιο απλές εκδοχές πριν πας στο κακό και δαιμονοποιήσεις την οποιαδήποτε στάση. Σουηδία, μας λέει εδώ φίλοι. 1,36 απλή στη Σουηδία. Εντάξει, τα σκανδιναβικά κράτη έχουν παράδοση στη φθηνή βενζίνη, αλλά είναι απολύτως ενδεικτική. Δεν μας κάνετε μια χάρη να μας γράψετε και τον κατώτατο μισθό στη Σουηδία, έτσι, για να έχουμε ένα δείγμα γραφής και μετά θα σας γράψουμε εμείς τα δικά μας εδώ, για να καταλάβετε. Καλημέρα. Χωρίς σχολεία ηρεμούλα στο δημόσιο χρήμα. Ναι, ναι, Μαρία, έχεις δίκιο, απόλυτο. Γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε, όλα αυτά τα οποία ακούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, δηλαδή διαχειρίζονται το δικό μας χρήμα. Αυτό παράγεται από εμάς. Αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία διαφημίζουν, λες και τα κάνουν οι ίδιοι, τα κάνουμε εμείς οι πολίτες. Από εμάς προέρχονται αυτά τα υπερπλεονάσματα. Τη δική μας φορολόγηση σε όλα, σε ό,τι πετάει, σε ό,τι σέρνεται και σε ό,τι κολυμπάει στον καθημερινό μας βίο. Και τα μεταχειρίζονται με τον τρόπο που τα μεταχειρίζονται. Είναι απλό. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά. Πέρασε το πρώτο μισάωρο με τις ειδήσεις, όσες ειδήσεις υπάρχουν τον Αύγουστο. Είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, 11 του μηνός. Είναι το κόκκινο, σε κρατάει συντροφιά με την πρέσα του, τη ραδιοφωνική, κάθε μέρα 8 με 10 το πρωί, μέχρι τις 20 του μηνός θα το κάνουμε αυτό. Λάζαρε, προλαβαίνουμε τραγούδι, θα πάμε κατευθείαν. Όχι, θα πάμε κατευθείαν στο σήμα και μισή και μετά να μπούμε σιγά σιγά να δούμε και τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Πάμε στο σήμα και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, στο ραδιοταξί Παρθενών. Να ακούσουμε έτσι με πολύ χαρά, επίτηδες το κάνω εγώ, να ακούω κάθε μέρα ότι δεν έχει κίνηση. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ένα υπέροχο πρωινό στο Λεκανοπέδιο.
0: Α, μπράβο αυτό. Τέλειο.
5: Υπέροχο πρωινό. Όλα ελεύθερα.
0: Ναι.
5: Πάμε όπου θέλουμε, συντομότατα. Λίγο μόνο το λιμάνι του Πειραιά, αλλά πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο.
5: Τίποτα.
0: Ναι.
5: Τίποτα, τίποτα.
0: Φύγανε και αυτοί, ούτε στο λιμάνι δεν έχει κίνηση.
5: Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Κάτι λίγοι έχουν μείνει.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, συνεχίστε. Απλά θέλουμε να το ακούμε εμείς γι' αυτό το.
5: Ναι, είναι πολύ όμορφο η αλήθεια. Είναι και εμένα μου αρέσει να το λέω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Και πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το Novel 729. Εξαιρετικά το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσουμε την βόλτα μας την άνετη της χθεσινής ημέρας. Έχω κρατήσει το ρεπορτάζ του Μέγκα για τις υποκλοπές, μια που το συζητούσαμε πριν με αφορμή την ανάρτηση στα social media του κ. Σπίρτζη, όπου υπενθυμίζει και αυτό στα αυτονόητα, αλλά βγάζει και μια ειδησούλα, το γεγονός που σας είπα και πριν, ότι ο ίδιος λέει ότι κατέθεσε στοιχεία και απόρριτα έγγραφα τα οποία διαχειριζόταν όταν ήταν υπουργός, και πιστοποιούν βεβαίως ότι αυτός που τον παρακολουθούσε κατάφερε να τα έχει στην κατοχή του αυτά τα απόρριτα, τις απόρριτες πληροφορίες, οπότε στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από το ΜΕΚΑ.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Tal Dillian, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΙΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΙΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΙΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Tal Dillian να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν. Ακούστε τώρα, το ακούσατε. Ένα ακόμα ρεπορτάζ από το Μέγκα, το οποίο αναφέρεται και από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Λαμπρόπουλο, αναφέρεται σε αυτά τα οποία αφήνει υπογείως ο κύριος Tal Dillian. Τώρα, το ακούσαμε και πριν, ξαναλέει ο κύριος Tal Dillian ότι έχει χαρτιά, συμφωνίες με την ελληνική κυβέρνηση για την πώληση του λογισμικού. Η λογική λέει ότι προφανώς και θα έχει. Επιχειρηματίας ήταν, μια εταιρεία είχε, η οποία εμπορεύονταν το συγκεκριμένο λογισμικό. Όπως λέει ο ίδιος, τα deal τα έκανε μόνο με εθνικές κυβερνήσεις και εθνικές μυστικές υπηρεσίες. Ο ίδιος δεν αναλάμβανε τη δουλίτσα, να κάνει δηλαδή τις παρακολουθήσεις. Απλά πουλούσε το λογισμικό. Και όταν κάνεις μια επιχειρηματική πράξη και πουλάς το λογισμικό στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, προφανώς και έχεις κάποια χαρτιά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο τεινά τώρα. Όταν ο συγκεκριμένος βγαίνει, είναι καταδικαστής ο συγκεκριμένος. Έτσι. Με βαρύτατες ποινές. Όταν λοιπόν βγαίνει οποιοδήποτε καταδικασμένος και επικαλείται ότι έχει στην κατοχή του έγγραφα, δύο τι να μπορούν να συμβούν. Το ένα είναι να τα δώσει ο ίδιος και να τελειώνει το πανηγύρι, αντί να τα επικαλείται. Το δεύτερο είναι να βρεθεί ένας ρημάδης εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα και να τον καλέσει και να του πει: Ελά, δωρε, άνθρωπέ μου, για φέρε τα στοιχεία τα οποία επικαλείσαι. Εδώ και μήνες. Ανοίγω την τηλεόρασή μου και βλέπω τα ρεπορτάζ του Μέγκα. Και τα ρεπορτάζ λένε συνεχώς ότι. Σε επικαλούνται μάλιστα. Ότι έχεις χαρτιά στα χέρια σου. Δεν μας τα καταθέτεις. Δηλαδή, απλά πράγματα. Κάποιος εισαγγελέας λέει δεν είχε σε αυτή τη χώρα την απορία να τον καλέσει, γιατί αυτή είναι και η δουλειά τους. Να μας πει ποια είναι αυτά τα έγγραφα και τι είναι αυτά τα έγγραφα και αν έχουν κάποια αξία. Δεν είναι απλή υπόθεση, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με τον πυρήνα, με την καρδιά του κράτους. Αφενός. Αφετέρου δεν μπορεί να αφήνεται ο δημόσιος βίος να δηλητηριάζεται επί σειρά ετών με το θέμα των υποκλοπών και να μένει ανοιχτή μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Είναι εθνικό θέμα. Ξαναρωτώ λοιπόν, κάποιος εισαγγελέας υπάρχει να τον καλέσει. Λέμε τώρα. Λοιπόν, τι να σας πω. Τι μου στέλνει να τα εδώ, ένα εγκαταλειμμένο χωριό στην Κρήτη. Ναι. Είμαστε. Λοιπόν, έτσι που μου το στέλνεις κατεστραμμένο σαν τη Γάζα μοιάζει φωτογραφία μακριά από μας. Λοιπόν, στο 37ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής Ηρακλείου Λαθεσίου. Πώς λέγεται το χωριό? Σφενδύλη. Παραδοσιακός οικισμός παραδίδεται σταδιακά στα νερά. Μου θυμίζει την ταινία του Αγγελόπουλου αυτή η εικόνα που βλέπω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε. Δεν ξέρω τώρα πριν συνεχίσουμε. Θα είδατε φαντάζομαι στα social media τα βιντεάκια από το σεισμό στην Κολομβία. Συγκλονιστικά πραγματικά. 7,4 ήταν ο σεισμός. Εν τω μεταξύ ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπριέγια, ανέλαβε την εξουσία πριν από τρεις μέρες. Κήρυξε τη χώρα σε έκτατη ανάγκη. Γουρλής ο νέος πρόεδρος. Πριν από τρεις μέρες ανέλαβε την εξουσία. Μέρες. Την εξουσία ποδαρικό έκανε. Γελάμε με τέτοιο πράγμα, αλλά πραγματικά. Πάντως είναι συγκλονιστικά τα βιντεάκια που βλέπουμε. Από την κατάρρευση ολόκληρων πολυκατοικιών. Μπροστά στα μάτια του κόσμου που βρισκόταν στον δρόμο και είχε ανοιχτά τα κινητά του. Πραγματικά συγκλονιστικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα δεύτερο ηχητικό, ένα δεύτερο ότι να είναι, το οποίο θέλω να το προσέξετε λίγο έτσι με αρκετή προσοχή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδεικτικό το τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρωπαϊκή μας Ήπειρο. Είναι ρεπορτάζ του Euronews για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και αφορά και την ελληνική κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ακούστε το και θα το σχολιάσω.
1: Μια αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μιας συμφωνίας η οποία έχει γίνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εξάλλου αποτελεί και στρατηγικό εταίρο της χώρας μας εδώ και αρκετά χρόνια.
2: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στη ΜΕΚΑ. Η κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως είναι ο τίτλος της, συνδέει τις τρεις χώρες σε μια συγκυρία που σημαδεύεται από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αναζωπήρωση της σύραξης στην Ιεμένη. Η συνεργασία των τριών χωρών στηρίζεται στην εξής αρχή. Επίθεση κατά μίας από τις χώρες θεωρείται επίθεση κατά όλων. Σαουδάραβας αξιωματούχος διευκρίνησε ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες και δεν συνιστά απειλή για καμία χώρα της περιοχής. Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Η Σαουδική Αραβία είναι η ισχυρότερη χώρα του κόλπου και ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, ενώ έχει μεσολαβήσει στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πακιστανικές πηγές δήλωσαν ότι στόχος είναι η από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων.
3: Σας διαβεβαιώ ότι μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη επένδυση για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού από αυτή δεν υπάρχει, διότι από την ώρα που πήγαν αυτοί οι πάτριδες εκεί, ο τρόπος που μας βλέπουν οι Σαουδάραβες άλλαξε. Μου λέγανε «You are the defenders of the kingdom». Είστε οι υπερασπιστές του βασιλείου. Και αυτό πριν χρησιμοποιηθούν οι πυραυλοί. Τώρα που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις μέσα στη χώρα τους, θα έχουμε δεσμούς φιλίας, επενδύσεις, τουρίστες.
2: Επίθεση κατά μίας από τις χώρες θεωρείται επίθεση κατά όλων. Στόχος είναι η από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Τώρα το μόνο που μπορεί να πει κανείς εδώ, έτσι, με πολύ σεβασμό, χωρίς να θέλει να ποινικοποιήσω τίποτα και κανέναν, όταν η εξωτερική πολιτική της χώρας αφήνεται στα χέρια ανθρώπων σαν τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο τον ακούσατε να λέει αυτές τις γνωστές ανοησίες τις οποίες λέει, χωρίς οι δημοσιογράφοι να του λένε κάτι, μετέφρασε δημοσιογράφος το «You are the defenders of the kingdom», αντί να του πει τι λες βρε ανόητε, που δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι βρίσκεσαι σε μια θέση που εκπροσωπείς τον ελληνικό λαό. Τι ανοησίες είναι αυτές. Γιατί δεν ασχολείσαι με πράγματα τα οποία τα γνωρίζεις. Πρώτο. Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε αυτό. Ακούσατε τώρα με τη λογική ασκεί την εξωτερική πολιτική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με αυτή τη λογική την οποία περιέγραψε με μια απλή πρόταση στα αγγλικά ο τύπος με τα γκλάσες. Λοιπόν, τι να σας πω. Ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, και συγγνώμη τώρα που θα το πω, αλλά μου δίνει την εντύπωση

στροφές με δολάριο. Είδανε τους Σαουδάραβες και είναι σαν εκείνες τις παλιές ελληνικές ταινίες που θα θυμάστε, που δίναμε τους Έλληνες οθυπούς Σαουδάραβες και τους φέρναμε με το αεροπλάνο της Ολυμπιακής στην Ψωροκόστανα για να δει το μάτι μας δολάριο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη χώρα αυτή. Μα τίποτα, απολύτως. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Επα!

Λοιπόν, αυτά και μετά το πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μέρους. Για δίκιο έχετε τώρα σε αυτά τα οποία γράφετε εδώ. Άμα με ρωτάς τι μπορεί να λέει ο κύριος Γεωργιάδης μετά τη συμφωνία αυτή, το You are the Defenders of Kingdom, τι να λέει, δεν υπάρχει να σας πω κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, βλέπετε πως

αποφεύγω με πάρα πολύ προσοχή να βάζω επίθετα μπροστά. Δεν θέλω να το κάνω. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κύριος Γεωργιάδης την πραγματικότητα είναι ανίκητος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσεις. Θα βρει κάτι άλλο να πει για το συγκεκριμένο. Και αν αυτό το κάτι άλλο δεν έχει κανένα πάτημα στην αλήθεια, τόσο χειρότερο για την αλήθεια. Και αν είναι εντελώς παράλογο, τόσο χειρότερο για τη λογική. Είναι η ίδια αντίληψη. Ακούσα, ας πούμε, τον κύριο Τραμπ και τρίβεις τα ματάκια σου και τα αυτάκια σου για να πιστέψεις ότι όντως αυτά τα πράγματα που ακούς τα λέει όντως ο πλανητάρχης, ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της μεγαλύτερης και πιο δυνατής οικονομικά και στρατιωτικά χώρας στον πλανήτη. Τρίβεις τα ματάκια σου, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Βλέπεις τον άλλο τον απαράδεκτο, τον Λίνον Μάσκ, τον φασίστα αυτόν, τον ναζιστή, και τρίβεις τα ματάκια σου και δεν μπορείς να πιστέψεις ότι λέει αυτά τα πράγματα και κάνει αυτά τα πράγματα. Ποιος ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Ακούς τον κύριο Γεωργιάδη και τρίβεις τα ματάκια σου και λες πώς είναι δυνατόν να τα λέει αυτά ένας υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνούντος κόμματος. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει την αντίληψη να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα τα οποία λέει είναι ασόβαρα εντελώς. Και πώς είναι δυνατόν ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο είναι ικανό να κουνήσει το δάχτυλο και να καταστρέψει καριέρες για το μικρό λάθος απέναντι στο συγκεκριμένο άνθρωπο να δείχνει αυτή την αδιαφορία. Αυτή τη στάση και αυτή την ατιμωρησία. Όχι μόνο δηλαδή να μην επισημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια έβριζε πατόκορφα την οικογένεια Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα ξαφνικά έρχεται και μας λέει ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει στη ζωή μας ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να του πει τι είναι αυτά που λες. Και σε ποιον τα λες. Και πόσο χαζοί είμαστε. Για να μην αρχίσω όλες τις ιστορίες που εμπλέκεται ο κ. Γεωργιάδης, γιατί θα χρειαστούμε τρεις εκπομπές για να τις λέμε. Παρά τα αυτά, το σύστημα μια χαρά το συντηρεί. Καθημερινώς, όποτε θέλει, βρίσκεται στα κανάλια. Κάνει τα διαγγέλματά του χωρίς να το διακόπτει κανένας. Είναι ανίκητος. Είναι ο ορισμός του ανίκητου. Για να συμβεί όμως αυτό, και αυτό έχει τη σημασία, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, γιατί δεν είναι το πρόβλημα ο κ. Γεωργιάδης, για να συμβεί αυτό, ένα ολόκληρο κράτος πρέπει να έχει υποστεί μια μαζική λοβοτομή και ένας ολόκληρος λαός πρέπει να έχει υποστεί μια μαζική λοβοτομή. Να μην σκέφτεται δηλαδή με βάση τη λογική, με βάση το συμφέρον του, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω εγώ προσωπικά, δεν λέω το κομματικό ή το ιδεολογικό, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία πιο σοβαροί άνθρωποι από τον κύριο Γεωργιάδη. Προφανώς, σε μια χώρα 10 εκατομμύριων. Ο μέσος ψηφοφόρος, ας πούμε τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί αναρωτιέστε και λέτε εδώ, μα πώς είναι δυνατόν και δεν βλέπετε τι έχει γίνει η ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Μας έχουν παραδώσει στα έρμεο ως λαό και το πορτοφόλι μας σε 5 πολυεθνικές, 5 φαντς και 10 οικογένειες του χρήματος και μας μαδούν σαν μαργαρίτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, ξύνουμε τον πάτο της Ευρώπης σε όλες τις αρνητικές στατιστικές. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει, μια χαρά συμβαίνει. Γιατί ο μέσος ψηφοφόρος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, δείτε για παράδειγμα τους ηλικιακά σαρώνει η Νέα Δημοκρατία στους άνω των, στους 65 πλάσ και στους συνταξιούχους. Διότι κάθεται ο άλλος στο χωριό του, ας πούμε, στην επαρχία του, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ο παππούς του, Νέα Δημοκρατία ο πατέρας του, Νέα Δημοκρατία και αυτός. Τη σύνταξη την έχει εξασφαλίσει. Κουτσά στραβά τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία και σε μια δουλίτσα, κυρίως στο δημόσιο, αλλά τέλος πάντων, αν όχι στο δημόσιο, κάπου τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία και τον έχωσε. Κάπου έχωσε και το παιδί του. Η ζωή να βγαίνει και δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψη. Και όλοι οι άλλοι να πάνε αγά, συγγνώμη για την έκφραση. Και αν η χώρα χρεοκοπεί κάθε 20 χρόνια, και δεν γίνει και τίποτα σιγά. Με αυτή την αντίληψη πορευόμαστε. Γενικώς δεν έχουμε απλά χαμηλώσει τον πύχη των απαιτήσεων μας ως κοινωνία. Τον έχουμε ισοπεδώσει. Βλέπετε, είδατε τι έγινε στην Αλβανία, για παράδειγμα, την προσπάθεια να φτιάξουν ένα ριζόρτ εκεί. Φέραν ανάποδα τη χώρα οι Αλβανοί. Και εδώ εμείς φτιάξαμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα και συνεχίζουμε να κερδοσκοπούμε, αγρίως να κερδοσκοπούν τα ίδια πάλι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και δεν κουνιέται φίλο. Δεν μπορείς να πας πουθενά να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν μπορείς να πας σε ένα νησί να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πλέον. Έβλεπα πολλά από τα πρωτοσέλιδα χθες γράφανε ότι η Ελλάδα είναι πολύ ελκυστική χώρα στους συνταξιούχους των άλλων χωρών. Μόνο αυτό μας έλειπε. Να έρθουν όλοι οι συνταξιούχοι όλων των άλλων χωρών να πάρουν τα σπίτια, να πάρουν τα μαγαζιά. Εμείς τι θα κάνουμε ακριβώς?
σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, ναι, δεν ξέρω αν έχει την εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι είμαστε βλάκες, αλλά έχει την εντύπωση για τον κύριο Γεωργιάδη, αναφέρεται ο Κώστας. Έχει την εντύπωση ότι είναι ανίκητος ο ίδιος. Και να σας πω και κάτι, για να είμαστε και κοινικοί. Τα έχει καταφέρει κιόλα. Μια χαρά τα έχει καταφέρει ο ίδιος. Οπότε ενισχύεται η εντύπωσή του αυτή. Στην πράξη ενισχύεται. Στο διατάφτα ενισχύεται. Μια χαρά τα έχει καταφέρει. Μια χαρά μας δουλεύει όλους. Μια χαρά τους συμπεριφέρονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μια χαρά βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Τώρα στο ερώτημα που βάλατε κι εσείς ο ίδιος, που καταρρύπτονται τα ίδια τα επιχειρήματά του εν μία νυχτή, τι κάνει, τίποτα δεν κάνει. Το αγνοεί και προχωράει παρακάτω. Λοιπόν, αυτά. Διάβαζα τώρα αυτό το περίφημο μια που λέγαμε για τους συνταξιούχους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το επίδομα των 300 ευρώ στους περίπου 500.000 συνταξιούχους που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους συνταξιούχους, γιατί μένουν απ' έξω. Τι κάνει τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? Θεσπίζει, δίνει κάποια ψίχουλα, κάποια πάστα, τα οποία τα ανακοινώνει μεταβαίων κυκλάδων, όπως είναι αυτό το επίδομα των 300 ευρώ στους συνταξιούχους. Αλλά τα κριτήρια είναι τέτοια όπου για να το πάρεις το επίδομα αποκόβονται οι μισοί και πλέον. Δηλαδή τώρα στο συγκεκριμένο, προσέξτε να δείτε, πέρα από τα συνδυματικά κριτήρια, τα οποία όντως είναι αυξημένα, δηλαδή φτάνουν μέχρι 35.000 για τους έγγαμους συνταξιούχους, είναι αυξημένα τα κριτήρια και έχουν πολλούς συνταξιούχους, αφού το ποσό είναι μέχρι 35.000, περίπου όλοι στη συντάξη εκεί είναι, βάλανε ηλικιακό κριτήριο τα 65 έτη. Δηλαδή πρέπει να είσαι από 65 ετών και πάνω για να τα πάρεις. Και να κάνω μια ερώτηση εγώ. Άντε, δεν λέω για τους συνταξιούχους που βγήκαν με προώρες και τα λοιπά. Ας πούμε ότι τους αφήνεις απ' έξω. Αν και δεν θα έπρεπε να είναι το κριτήριο αυτό, γιατί το κριτήριο είναι αν μπορείς να ζουν. Τι σε νοιάζει, είναι 55, 60 ή 62. Τους συνταξιούχους οι οποίοι βγαίνουν νόμιμα στα 62, με 40 χρόνια ασφάλισης, με 12.000 ένσημα, γιατί τους αφήνεις απ' έξω από το επίδομα αυτό? Σε ρωτώ. Είναι απλό. Θα μου πείτε, γιατί και αυτοί με τα 35.000 μπορεί να είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Αναπάντητο θα μείνει το ερώτημα. Πάμε στις 9 η ώρα, ακούσουμε τα σήματα. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων τώρα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέβει πλέον στους 132, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Πάνω από 570 είναι οι τραυματίες, με τις επιχειρήσεις έρευνας να συνεχίζονται στις πλέον πληγήσεις περιοχές, την ώρα που οι τεράστιες καταστροφές και τα προβλήματα στις επικοινωνίες δυσκολεύουν την πλήρη αποτίμηση της καταστροφής. Ο σεισμός έπληξε τον λεγόμενο άξονα του καφέ της Κολομβίας, μια ορεινή και καταπράσινη περιοχή, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας. Η ίδια περιοχή είχε χτυπηθεί από ακόμη έναν ισχυρό σεισμό το 1999, που είχε προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 1.200 ανθρώπων. Τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες και τους πληγέντες, ενώ αναγνωρίζει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Ερώτηση στη Βουλή για τη λειτουργία των αξιονικών τομογράφων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία και οι δύο αξιονικοί τομογράφοι του Αττικών τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών, καθώς και για τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της ευθύνης για την ετοιμότητα του νοσοκομείου και ζητά να διασφαλιστούν η ασφάλεια των ασθενών και η απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας. Με απόλυτη άρνηση της κατηγορίας που της αποδίδει ρόλο στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και αμφισβητώντας τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης, απολογείται σήμερα η 46χρονη καταγορούμενη. Η 46χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Η απολογία της ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται λίγο μετά τις 10 το πρωί. Νεκρός εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή της Παρόδου Βουλιαγμένης με την οδό Πικροδάφνης. Ο αστυνομικός βρέθηκε μόνος του μέσα στο κλειδωμένο όχημα χωρίς εμφανή σημάδια τραυματισμού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ο οποίος δεν διαπίστωσε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 38χρονος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τη σύζυγό του. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Ανοιχτή για όλα τα αφημί και σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με αραιότερα δρομολόγια σε μέτρο, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Το θερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας οργανώνει η Αλληλεγγύη Παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της Αλληλεγγύης Παντού Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Δελή Γιώργη 55-59. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα της κατάστασης στα στενά του Ορμόζη, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο μόνος που έχει τον έλεγχο των στενών αυτή τη στιγμή είναι το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων. Ενώ απείλησε εκ νέου το Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να απαιτήσει αποζημίωση από το Ιράν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράν για καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζώων στην περιοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του μήκου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες. Μετά το πρώτο άλμα στα 7,78 μέτρα, πέταξε στα 8,26 στη δεύτερη προσπάθεια, ξεπερνώντας με άνεση το όριο των 8,15 μέτρων και κλείνοντας θέση στον σημερινό τελικό στις 10:14 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

Επιστρέψαμε, κόκκινο 105 και 5, 10 λεπτά μετά τις 9, το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής και δημοσιογραφικής μας πρέσας, 11 Αυγούστου 2026, και το τηλέφωνο στο Viber είναι το 6985-870-059. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, 6985-870-059, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ελένη, τι δεν καταλαβαίνεις, τι λέει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Αχ, ψυχή μου, μπουκλωτή, λέει. Το μπουκλωτή, δεν άκουσες καλά. Αχ, ψυχή μου, μπουκλωτή. Πολύ ωραίο επίθετο, δεν είναι? Πανέμορφο. Και πολύ όμορφη εικόνα. Ελένη μου, σημασία, ξέρεις ποια είναι? Αυτό που λέω εγώ κυρίως για αυτά τα μινωράκια. Ένα διαπραγμάτευτο. Μην εκχωρείτε τη μέσα σας ευαισθησία για τίποτε και για κανέναν. Για κανέναν. Δεύτερο και πιο σημαντικό, όχι απλώς αδιαπραγμάτευτο, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, να την πειράζετε νυχθημερών τη μέσα σας ευαισθησία, να την ενεργοποιείτε. Αυτά τα τραγούδια, σαν αυτό που ακούσαμε, τα μινωράκια, μια θεατρική παράσταση, ένας κινηματογράφος, μια συναυλία, πειράζουν τη μέσα σας ευαισθησία, την ενεργοποιούν, την μπουσάρουν και τη βγάζουν προς τα έξω. Και αυτή εκδηλώνεται. Πάντοτε έχει την τάση μέσα μας ευαισθησία να πολιτικοποιείται. Γι' αυτό είμαστε με την πλευρά των Παλαιστινίων. Γι' αυτό είμαστε με κάθε αδικημένο σε αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό έχουμε συνέστηση. Γι' αυτό γνωρίζουμε, έχουμε την πολύτιμη αίσθηση ότι διάγουμε εν κοινωνία. Υπεύθυνη γι' αυτό είναι η μέσα μας ευαισθησία. Και υπάρχει και άλλη πλευρά. Γι' αυτό κάποιοι γίνονται κτίνοι. Γιατί δεν υπάρχει μέσα τους ευαισθησία. Χάνεται. Χάνεται στα πρωινάδικα της τηλεόρασης, χάνεται στα σκυλάδικα και στα πιατάδικα της νύχτας, χάνεται στη δουλειά και στην εργασία και στο σκληρό περιβάλλον. Μην αφήνετε να χαθεί η μέσα μας ευαισθησία. Τόσο απλά. Τα τραγούδια βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Η Πόλα λέει για τον... για τον ερημωμένο Εύρο που ψηφίζει Μητσοτάκη. Τι να σου πω, εσύ, άκουγα από όλα τον Σταύρο Μπένο σε αυτό το ηχητικό που βάλαμε χθες, που ήταν έξαλλος με τον κύριο Κατσαφάδο, γιατί το mega project το οποίο ο ίδιος πρότεινε για τον Εύρο πήγε άπατο, και από τα 3 δισεκατομμύρια που θα ξόδευε το ρημάδι αυτό το κράτος για τον Εύρο, φτάσαμε σε κάτι υποέργα των 300 εκατομμυρίων, και ήταν έξαλλος ο κύριος Μπένος. Καλά να πάθει ο κύριος Μπένος. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μπένος είχε αναλάβει και το project για την Εύβοια μετά τις καταστροφικές πυκραγιές. Καλά να πάθει ο κύριος Μπένος και η ενασχόλησή του με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Όλα εδώ πληρώνονται, αν θέλετε, την άποψή μου. Εκεί ποντάρε ο κύριος Μπένος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και εισέπραξε αυτό που εισέπραξε. Θα το πω, δεν μπορώ να μην δεν το πω. Λοιπόν, καλημέρα να τα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανε, δεν είσαι απλά κοντοχωριανός, είσαι δικός μου άνθρωπος. Το ξέρω, κάθε χρόνο μου το λες, μου το γράφεις για την Ιερισσό. Η Ιερισσό είναι στη Χαλκιδική, στο τρίτο πόδι, παρακαλώ. Είναι ο γενέθλιος τόπος της μητέρας μου, η Ιερισσός. Εντάξει, όπως πάρα πολλοί Ιερισσιώτες βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι μια μισή ώρα δρόμος. Πέρασα τη μισή μου ζωή σχεδόν στην Ιερισσό και συνεχίζω να πηγαίνω βεβαίως κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, το γνώριμο πρόβλημα για την Ιερισσό, οι διακοπές του ρεύμα, του νερού, γιατί απλούστατο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο και σε όλες αυτές τις περιοχές, τις τουριστικές, που έχουν αυξημένη ζήτηση, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, προχωρούν κλείνουν τις κάνουλες για να μπορέσουν να φτάσει το νερό για όλους. Είναι πάρα πολύ απλό. Χρόνια κρατάει το ζήτημα, κανένας δεν μπορέσε να το λύσει, και έτσι πως πορευόμαστε δεν πρόκειται να το λύσουμε και ποτέ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έβλεπα τώρα ένα ακόμα. Για να καταλάβετε πού ζούμε, λέγαμε και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Και αυτά τα οποία λέει, τα οποία τρίβει στα ματάκια σου για να πιστέψει ότι είναι αλήθεια και ότι αφήνονται αυτά στο δημόσιο διάλογο έτσι, χωρίς να ασχολείται κανένας. Έβλεπα και αυτόν τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, τον κύριο Γιαννακόπουλο.
Ακούστε τώρα, προσέξτε. Βγήκε ο Αθεόφοβος και τον παίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει και ο ίδιος μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τίτλο λέει, με τη φωτογραφία του μάλιστα, είμαστε παράδειγμα για τον κόσμο. Οι ίδιοι, εννοεί οι πρόεδροι προφανώς των ομάδων, πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Και σου έρχεται να πάρεις φόρα με το κεφάλι, σαν τα κρυάρια, και να πέσεις πάνω στον τοίχο και να πεις: Δεν μπορώ να υπάρχω άλλο με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κι αν έχει χάσει την ψυχραιμία του on camera, έχει βρήσει χυδαία ό,τι σέρνεται, ό,τι κολυμπάει και ό,τι πετάει σε αυτόν τον τόπο. Κάνει βιντεάκια με το αυτοκίνητό του να τρέχει δεν ξέρω εγώ πόσα χιλιόμετρα και να το διαφημίζει με το ακριβό του αυτοκίνητο. Μας λέει μάλιστα ότι είναι και ακροδεξιός και το επέρεται γι' αυτό. Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 100.000 φορές την ψυχραιμία του, μας λέει ότι είμαστε παράδειγμα για τον κόσμο και πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Και κάνεις εσύ το σταυρό σου, σαν απλός πολίτης, και λες: Σήμαρτον Παναγία μου. Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Τραβάω καθημερινά τον παθόν μου τον τάραχο για να τα βγάλω πέρα. Βιοποριστικά εννοώ. Και όμως καταφέρνω και διατηρώ την ψυχραιμία μου και είμαι ήρεμος άνθρωπος και προσπαθώ να είμαι ήσυχος. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν όλα τα καλούδια του Θεού, όλα τα καλούδια του Θεού, συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Και βγαίνουν και μας το λένε κιόλα ακριβώς το αντίθετο μέσα στα μούτρα μας. Τι να πεις πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια να το σχολιάσεις. Ας βάλουμε ένα τραγούδι. Λάζαρε, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα και 3-4 ό,τι να είναι.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα ό,τι να είναι που να κάνουμε ένα flashback, να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν. Έχουν αξία αυτά τα ό,τι να είναι του παρελθόντος, γιατί δείχνουν και την υποκρισία των πολιτικών μας. Εδώ θέλω να ακούσετε τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ήταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2018. Ακούστε εδώ τι λέει για τα υπερπλεονάσματα τότε και θα σας πω τι συμβαίνει σήμερα επί δικής του πρωθυπουργίας. Για πάμε τον ακούσουμε.
1: Μια άλλη κυβέρνηση δεν θα χαιρόταν, δεν θα διαφήμιζε την υπέρβαση των στόχων του πλεονάσματος. Διότι όσο περισσότερα χρήματα μαζεύει το κράτος, παραπάνω, προσέξτε, θέλω να το καταλάβετε αυτό, παραπάνω από αυτά τα οποία μας ζητούν οι εταίροι μας, είναι χρήματα τα οποία τελικά λείπουν από τις δικές σας τσέπες και είναι χρήματα τα οποία λείπουν από την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.
0: Μη χειρότερα. Μη χειρότερα, δεν ξέρεις τι να πεις. Ισχύει τα ίδια ακριβώς που σας είπα πριν, ακούγοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούγοντας τον κύριο Τραμπ, ακούγοντας τον κύριο Γιαννακόπουλο. Μη χειρότερα. Το 2018 το έλεγε αυτό, για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά από τη θέση της αντιπολίτευσης. Το 2026, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τον ίδιο που έλεγε αυτά, που μόλις ακούσατε, τα υπερπλεονάσματα σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και η χώρα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Δεν βρίσκεται ένας να του πει τι είναι αυτό. Μας κορόιδευες προεκλογικά. Και όχι μόνο κάνεις τα ίδια από τη θέση εξουσίας, αλλά τα κάνεις και χειρότερα. Γιατί είναι μεγαλύτερα τα δικά σου πρωτογενή υπερπλεονάσματα. Αυτά που εσύ ο ίδιος είπες. Που παράγει η ελληνική οικονομία παραπάνω από όσα έχουμε υποχρέωση να παράγουμε. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτή η απίστευτη ανακολουθία λόγων και έργων του κάθε πρωθυπουργού, του κάθε πολιτικού, πέφτει σε μια τεράστια χωάνη και χάνεται. Δεν παράγει αποτέλεσμα. Δεν ξύνει το μυαλό των ψηφοφόρων να πούνε πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ τις τύχες της ζωής μου, της οικογένειάς μου, το πορτοφόλι μου, το μέλλον της χώρας μου σε ανθρώπους που παρουσιάζουν, που εμφανίζουν αυτή την αντιστοιχία. Το λέω αντιστοιχία. Κοροϊδηλίκη είναι στην ουσία. Κοροϊδεύουν όταν είναι στην αντιπολίτευση και όταν πάνε στην κυβέρνηση, απλά συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Και εμείς το δεχόμαστε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεχόμαστε τον κύριο Γεωργιάδη να πανηγυρίζει για τους Patriot που στείλαμε στην Αραβία λέγοντας «We are the defenders of kingdom». Δεχόμαστε τον κύριο Γιαννακόπουλο να λέει ότι είμαστε παράδειγμα στον χώρο και γι' αυτό πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Δεχόμαστε τον κύριο Τραμπ να λέει τις ανοησίες τις οποίες λέει. Τα δεχόμαστε όλα. Αδιαμαρτύρητα. Λοιπόν. Τι να σας πω. Πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα. Τι μου λέει εδώ ο Νίκος, ότι ήταν στο Μοναστηράκι, στη συγκέντρωση για τον Παλαιστινιακό λαό και ήταν μόνο 300 και 400 άτομα, αντί 1000. Εντάξει, Νίκο, τώρα να σου πω, ήταν και 9 Αυγούστου, ξέρω εγώ τώρα. Έτσι, Σαββατοκύριακο. Και Σαββατοκύριακο και Αύγουστος. Στην καρδιά του Αυγούστου. Πώς περίμενες να είναι. Και το γεγονός ότι βγήκε τόσος κόσμος στους δρόμους είναι πραγματικά εξαιρετικό. Εξάλλου η συγκεκριμένη ημερομηνία που γίνεται κάθε χρόνο δεν γίνεται για την Αθήνα και το Μοναστηράκι. Γίνεται κυρίως για τα τουριστικά μέρη, για τα νησιά μας. Εκεί γίνονται αυτές οι περισσότερες συγκεντρώσεις και καλώς γίνονται. Οπότε, okay, μη σου κάνει εντύπωση τώρα το συγκεκριμένο, λόγω εποχής δηλαδή. Τι λέει ο Γιώργος? Κάρφωσε τη Νέα Δημοκρατία για τα ελλείμματα 2004-2009 με παγκόσμιο ερευνητικό ρεκόρ. Τους καλύπτεται ακόμα. Ρε εσύ, Γιώργο, το έχεις γράψει 100.000 φορές. Από πού σου βγαίνει εσένα, σου προκύπτει στο μυαλό σου ότι καλύπτουμε τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή? Είσαι στα καλά σου. Ομιλών 100 εκατομμύρια φορές έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα του να λέει ότι πίσω από την χρεοκοπία της χώρας βρίσκεται η επταετία του κυρίου Σιμίτη και πρωτίστως η πενταετία του κυρίου Κώστα Καραμαλή, όπου έβλεπε τα τρένα να περνούν. Και την ώρα που κατέρεε η Lehman Brothers το 2008, εκείνος διπλασίαζε το έλλειμμα της χώρας. Με τον απίθανο αλογοσκούφι που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Από πού το βγάζει αυτό? Μερικοί έχει καρφωθεί στο μυαλό σας μια ιδέα και την αναπαράγετε συνεχώς, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας. Ποια στοιχεία της Eurostat να δώσω. 100.000 φορές τα έχω αναφέρει. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, τι να πω πραγματικά. Έχουμε ακόμα τρία ό,τι να είναι. Αλλά δεν θα τα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα και θα πάμε στο... και μισή στο διάλειμμα. Δεν έχουμε δηλαδή ταξί Παρθενών και μισή, 9 και μισή. Είπαμε, τους βγάζουμε καμιά φορά 8.30 για να ακούμε ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Να χαιρόμαστε και να συνεχίζουμε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά τα βάλουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι 9.30 ακριβώς. Και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της ραδιοφωνικής μας πρέσας, όπως κάθε μέρα, 8 με 10. Εδώ, από το κόκκινο. Τώρα, Νατάσα, που θυμήθηκα τον λόγο Σκούφη. Τι νους που το θυμήθηκα. Έπρεπε να το μνημονεύουμε κάθε μέρα οι Έλληνες πολίτες τον κύριο λόγο Σκούφη. Υπουργός Οικονομίας ήταν. Την κρίσιμη περίοδο που η χώρα χρεοκοπούσε. Υπουργός Οικονομίας ήταν το 2008, όταν κατέρεε η Lehman Brothers και φαινόταν πού θα πήγαινε η παγκόσμια οικονομία και τι θύελλες ερχόταν. Και την ίδια ώρα που γινόταν αυτό, τα έξοδα, οι δαπάνες της ελληνικής κυβέρνησης διπλασιάζονταν από τον κύριο λόγο Σκούφη. Όχι μόνο δηλαδή δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν, όχι μόνο δεν είχε κάποια πρόνοια ώστε να συμμαζέψει όσα συμμαζεύονται, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Διπλασίαζε τις δαπάνες με την πάγια λογική της Νέας Δημοκρατίας, δώσε στο λαό για να ξαναβγούμε, γιατί ερχόταν το Πασόκ του κ. Παπανδρέου, και πείραζε και τα στατιστικά της Ελστάτ για να κρύβει από τους κουτόφραγκους το έλλειμμα. Όλα λάθος τα κάναμε, Νατάσα. Όλα λάθος. Και αφού κρύβαμε το έλλειμμα, ήρθε μετά ο τίμιος Γιώργος Παπανδρέου να βγει και να πει, και εκείνος εν μέσω παγκόσμιας θύελλας για τα οικονομικά, να πει, α, ξέρεις, εμείς πειράζαμε τα στατιστικά της Ελστάτ και σας κοροϊδεύαμε. Και περίμενα να το σώσουμε μετά. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Ο ιστορικός του μέλλοντος πρέπει να ασχοληθεί κάποια στιγμή με όλα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό το θυμήθηκα τον λόγο Σκούφη. Ο Κωνσταντίνος λέει, ανοίγει τώρα και σε ένα θέμα για τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ακούστηκε και πολλές φορές η διακυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, ναι. Η τόνη απέναντι στον κύριο Καραμαλή ήταν χαμηλή από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ εκείνα τα χρόνια. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Γιατί οι ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή είναι κορυφαίες για τη χρεοκοπία της χώρας. Δεν λέω ότι είναι υπεύθυνη για τη χρεοκοπία της χώρας, γιατί η χρεοκοπία της χώρας έχει μακρά ιστορία και σε βάθος ήταν λανθασμένες οι πολιτικές. Αλλά λέω ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονταν την τύχη της χώρας την ώρα που έσκαγε, που ερχόταν το τσουνάμι, κάνανε ακριβώς όσα δεν έπρεπε να κάνουν στα εγχειρίδια. Κάνανε αυτά τα οποία στα εγχειρίδια λέγανε μην αγγίζετε. Αυτό. Λοιπόν. Αυτά. Τώρα μου λέτε και για το θέμα των. Ξανά το γράφετε και το ξαναγράφετε για το θέμα των διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη. Τα είπα και στην αρχή. Αναφερόμενο στο ρεπορτάζ του BBC. Όπου έχει κάνει μια έρευνα και βεβαιωμένα, πιστοποιημένα, δίνει 180 περιπτώσεις παιδιών τα οποία δολοφονήθηκαν, πυροβολήθηκαν στο κεφάλι από ελεύθερους σκοπευτές του IDF, που δείχνει κατά το BBC ότι απλά οι άνθρωποι κάνουν εξάσκηση με τα κεφάλια των παιδιών των Παλαιστινίων. Τόσο κοινικά, τόσο απάνθρωπα. Είναι απλό. Για να μην πάω και στα πολιτικά τώρα, μια που είμαστε στα πολιτικά με την. Με την κυβέρνηση, με τη χρεοκοπία της χώρας και τις τότε κυβερνήσεις. Και θυμηθώ την άλλη αποκάλυψη του Guardian τον Φεβρουάριο του 23 για την Ισραηλινή Team George. Τη θυμάστε? Έτσι έπεσε η αποκάλυψη δημοσιογραφική στον δημόσιο διάλογο, έτσι εξαφανίστηκε. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το γεγονός ότι η περίφημη αυτή η Ισραηλινή Team George είχε στήσει ομάδες σε 33 χώρες, παρακαλώ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σιγά μην λείπαμε. Με στόχο τη μαζική επιρροή της κοινής γνώμης μέσω στρατών χιλιάδων ψεύτικων προφίλ στα social media. Αυτά τα bots, τα λεγόμενα που λέμε. Ο στρατός τους, έγραφε τότε ο Guardian, ήταν τόσο αληθοφανής που ορισμένα προφίλ είχαν λογαριασμούς σε πολλαπλές πλατφόρμες όπως το Twitter, το Facebook, το Gmail, το Telegram και το YouTube. Ενώ κάποια από αυτά είχαν ακόμα και πιστωτικές κάρτες. Ο εγκέφαλος της ομάδας, ο κύριος Ταλ Χάναν, περηφανευόταν τότε ότι μπορούσε να φυτέψει υλικό σε έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει το σύστημα AIMS με τα χιλιάδες προφίλ ώστε να πολλαπλασιαστεί η διάδοση του. Τι πάμε και θυμόμαστε τώρα. Θέλω να σας πω πραγματικά τι πάμε και θυμόμαστε. Για πάμε να ακούσουμε ένα από τα ό,τι να είναι που μας έχουν απομείνει. Μισό λεπτό να το βρω, δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε να πάμε ξανά στο Πασόκ. Είπαμε μερικά αρνητικά. Α, ακούσουμε και ένα ηχητικό εδώ να το σχολιάσουμε. Αυτό αξίζει τον κόπο. Πάμε. Είναι ο κύριος Κακλαμάνης. Για πάμε να τον ακούσουμε. Ο μικρός Κακλαμάνης.
1: Αν με αφήσετε να σας εξηγήσω. Λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο κύριος Πίρτζης στο δικαστήριο έφερε κάποια μηνύματα απόρριτα, email, τα οποία υπήρχαν στο κινητό του και είπε στο δικαστήριο μπροστά ήμουνα ενόρκος ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα είχα πάρει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχαν απόρριτες συμβάσεις μέσα, το γεγονός ότι είχα παρακολουθηθεί με το Predator σημαίνει κατασκοπία. Απόρριτο συν Predator που είχα στο κινητό μου ίσον κατασκοπία. Ναι. Τα παίρνει αυτά το δικαστήριο και τα στέλνει στον κύριο Τζαβέλα να τα εκτιμήσει γιατί αυτά δεν τα είχε δει ο κύριος Ζήσης για να ανασύρει την υπόθεση για κατασκοπία. Έρχεται ο κύριος Τζαβέλας χωρίς να ρωτήσει τον κύριο Σπίρτζη να τον εξετάσει και λέει, το απορρίπτει και λέει αυτά θα μπορούσε ο κύριος Σπίρτζης να τα έχει τυπώσει από τον υπολογιστή του και να μην ήταν στο κινητό του, άρα να μην υπάρχει κατασκοπία γιατί μπορεί ο κύριος Σπίρτζης να είπε ψέματα ουσιαστικά. Αυτό λέει ο κύριος Τζαβέλας. Έρχεται ο κύριος Σπίρτζης διαμαρτυρόμενος και από αυτού κρίνει τώρα ο κύριος Μπακέλας και λέει μα τι λέτε, σας τα φέρνω ξανά από το κινητό μου, σας φέρνω και το κινητό μου όπως το βλέπετε και αποδεικνύει ότι είναι πράγματι από το κινητό
2: μου. Άρα τι δικαιοσύνη, γιατί ο κόσμος
1: και αυτό
2: γνωρίζει
1: την υπόθεση. Με σταματάτε τώρα στο punchline όμως.
2: Όχι, ολοκληρώστε.
1: Και φτάνουμε στο τέλος λοιπόν και τι λέει σήμερα ο κύριος Μπακέλας, ότι ναι τα έφερα από το κινητό του ο κύριος Σπίρτζης πράγματι. Αλλά τα είχε πάει και στο δικαστήριο. Άρα αυτά δεν είναι νέα στοιχεία.
2: Άρα τι γίνεται, η δικαιοσύνη
1: μια τέλεια
2: βοηθάει την κυβέρνηση, αυτό λέτε.
1: Και ολοκληρώσαμε μια τέλεια κυκλική λογική, η οποία δεν βγάζει κανένα νόημα.
0: Ναι. Άρα λέει η δικαιοσύνη, τι λες καλή μου τώρα εσύ. Η δικαιοσύνη βοηθάει την κυβέρνηση, αυτό κατάλαβες εσύ. Δεν χρειάζεται να σου πω τι λέει, λέω ο μικρός Κακλαμάνης, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο μικρός ηλικιακά εννοώ. Τι λέει, δεν άκουσες τι σου είπε. Δεν άκουσες τι σου είπε. Το είπε και ο κύριος Σπίρτζης, το διαβάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν άκουσες τις δικαιολογίες που επικαλέστηκαν οι εισαγγελείς του, πρώτα ο κύριος Τζαβέλας και μετά ο κύριος Μπακέλας. Τις δικαιολογίες που επικαλέστηκαν για να αφήσουν το φάκελο στο σιρτάρι και να μην τον ανασύρουν. Τις αστείες δικαιολογίες για τα νέα στοιχεία. Τι λέτε, τι σου λέει, τις αστειότητες των κορυφαίων εισαγγελέων της χώρας σου λέει. Αμέσως εσύ, άρα οι εισαγγελείς συνεργάζονται με την κυβέρνηση. Βγάλε εσύ το συμπέρασμα το δικό σου, γιατί το κάνουν. Δύο εκδοχές μπορεί να υπάρχουν κατά τη γνώμη μας, τις δώσω και τις δύο και εσύ αποφάσισε ποια από τις δύο θέλεις. Είναι παντελώς βλάκες και δεν ξέρω για ποιο λόγο φτάσανε στα ενότητα ηγεσία του Αριουπάγου με τόση βλακεία στο κεφάλι τους, που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δύο γαϊδουριών άκυρα ή να πούν ότι ένα και ένα κάνει δύο. Αυτή είναι μία εκδοχή. Και άλλη εκδοχή είναι ότι είναι υποπόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και κάνουν ό,τι μπορούν για να το γλιτώσουν. Πάρε εσύ όποια από τις δύο θες. Αντί να ρωτάς τον πολιτικό τον οποίο φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Τραγούδι.

0: Καλημέρα Μέρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από τη Deutsche Welle, από το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. Θέλω να το ακούσουμε αυτό και θέλω να το ακούσουμε με πολύ προσοχή, γιατί είναι απολύτως ενδεικτικό για το τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η οποία είναι σταθερά προσανατολισμένη στο να υποστηρίζει βεβαίως τα μεγάλα τραστ, κυρίως τα γερμανικά και τα λοιπά και γαλλικά και δεν συμμαζεύεται. Μέσα στις πίσω σελίδες αυτού του ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε υπάρχει η κατάρρευση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, για την ακρίβεια η κατάρρευση όπου η βασικός υπαίτιος είναι οι Κινέζοι. Οι Γερμανοί αυτοκινητοβιομηχανοί δεν κατάλαβαν τα επερχόμενα. Οι Κινέζοι το κατάλαβαν πάρα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολύ πιο καλά. Έχουν και την οικονομία τους είναι πολύ πιο ευέλικτη. Οπότε τους πήρανε φαλάγγι και ψάξαν να βρούνε πώς μπορούν να το στρίψουν λίγο το παιχνίδι και πού θα έπρεπε να επενδύσουν αφού πλέον χάνουν το παιχνίδι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Deutsche Welle και είναι απολύτως ενδεικτικό.
1: Ξεχάστε τη Mercedes για τα πολυτελή αυτοκίνητα και την Volkswagen για τα οικογενειακά. Τώρα το παιχνίδι λέγεται άμυνα και δισεκατομμύρια. Με τις αμυντικές δαπάνες να εκτινάσονται, οι γερμανικοί κολοσσοί πάνε εκεί όπου βρίσκεται το χρήμα και η πίτα είναι μεγάλη. Ο CEO της Mercedes το είπε χωρίς φίλτρο. Αν έχει νόημα για εμάς, είμαστε μέσα. Και ήδη είναι μέσα, με οχήματα όπως το G-Class, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από διάφορους στρατούς του κόσμου. Όλα δείχνουν ότι η Volkswagen θα δώσει τελικά στην Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία το εργοστάσιό της στο Osnabrück για την κατασκευή εξαρτημάτων του αντιπυραυλικού συστήματος Iron Dome. Αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο γερμανικός αμυντικός κολοσσός Rheinmetall, με τζίρο πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε συνεργασία με την Deutsche Telekom για την ανάπτυξη αμυντικής ασπίδας με μη επανδρομένα. Το παιχνίδι λοιπόν αλλάζει και δίνεται βάρος στην τεχνολογία πολέμου. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη? Γράψτε μας τα σχόλια.
0: Πού είναι τα σχόλια να το γράψω? Όχι, δεν μας ανησυχεί καθόλου. Τι να μας ανησυχεί σιγά, που στρέφεται, που κάνει στροφή η γερμανική βιομηχανία και η ευρωπαϊκή βιομηχανία στα οπλικά συστήματα. Γιατί να μας ανησυχεί σιγά? Τα έχουμε τα οπλικά συστήματα, τα βάζουμε στα μουσεία. Δεν τα χρησιμοποιούμε. Καταλάβατε τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν αιμονικά συντηρεί την ανάφλεξη στην Ουκρανία? Και γιατί επιμένει στις φιλοπολεμικές κραυγές απέναντι στη Ρωσία του κύριου Πούτιν? Το καταλάβατε γιατί? Καταλάβατε γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε ούτε μία προσπάθεια για να επιτευχθεί μια ειρήνη στην Ουκρανία? Γιατί συντηρείται ο πόλεμος? Καταλάβατε γιατί ήρθε το πρόγραμμα SAFE? Και καταλάβατε γιατί θα συνεχιστεί όλο αυτό? Το λέει ο συνάδελφος της Deutsche Welle καθαρά. Το λένε και οι CEO των εταιριών. Γιατί όχι? Φρέσκο χρήμα. Έτοιμο χρήμα. Το χάνουμε από τη μία πλευρά, το κερδίζουμε από την άλλη. Τώρα τι σημασία έχει αν στο βωμό αυτών των επιλογών μας χαθούν και μερικά εκατομμύρια ψυχές? Χάνονται στα μέτωπα της Ουκρανίας, για παράδειγμα. Τι σημασία έχει αν αυτό φέρει ακρίβεια, τουλάχιστον ενεργειακή, αλλά και πληθωρισμό στην Ευρώπη? Δεν τρέχει τίποτα. Δικά μας λεφτά χάνουμε. Εμείς κερδίζουμε λεφτά. Οι πολίτες χάνουν λεφτά. Οι λαοί χάνουν λεφτά. Και μάλιστα ακριβώς εξαιτίας αυτής της επίπτωσης έχουμε και ακροδεξιά στροφή των πολιτών στις πολιτικές τους επιλογές, που σημαίνει ακόμα περισσότερα όπλα, γιατί η ακροδεξία είναι και στρατόγκαυλη, συγγνώμη για την έκφραση. Όλα ωραία και όλα μια χαρά καμωμένα. Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ της Deutsche Welle σας πάω στον Γιάννη Μενανή, από αυτά τα βιντεάκια που κάνει το βαρουφάκι είναι. Αυτός είναι ο μόνος Γιάννης Μενανής στην Ελλάδα, είναι αυτός. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Αν υπάρχει, και είστε εσείς, γράψτε το μας στο Viper, να ξέρουμε ότι υπάρχει κι άλλος εκτός από τον Γιάννη. Λοιπόν, τον κύριο Βαρουφάκη. Κάνει αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ ενεργός στα social media και κάνει αυτά τα reels. Πάμε τώρα να ακούσουμε για την Novartis και για τη Siemens. Για πάμε.
2: Η υπόθεση Novartis, για να θυμίσω πώς ξεκίνησε με το FBI. Το FBI ήταν αυτό που τους έπιασε. Έπιασε την Novartis, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά, να λαδώνει με τεράστια ποσά το πολιτικό σύστημα και τα δύο κόμματα, έτσι ώστε να αγοράζουν τα εθνικά συστήματα υγείας τεράστια ποσά τα φάρμακα της καλής πολυεθνικής της Novartis. Δεν είναι και πρωτοφανές. Να σας θυμίσω την υπόθεση Siemens. Πάλι το FBI είχε πιάσει τη Siemens. Θυμάστε εκείνον τον κύριο Χατοφοράκο, ο οποίος γυρνούσε σε όλη την Ελλάδα και μοίραζε χρήματα στα.

0: στο πλαίσιο της πλήρους προσχώρησής του στο άρμα της ντόπιας ολιγαρχίας, ο κ. Τσίπρας ζήτησε μάλιστα συγγνώμη από τους Νέους Δημοκράτες και τους Πασόκους, τους οποίους είχε και ο ίδιος κατατάξει στο σύστημα Νοβάρτης. Αλλά πριν λαλήσει τρεις ο Κόκορας, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, ο κ. Σαλμάς, κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον σημερινό υπουργό Υγείας, για παθητική δωροδοκία και χειραγώγηση των μαρτύρων της Νοβάρτης. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε ένορκοι. Είμαστε εδώ για να θυμίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν έρχεται χαϊδεύοντας αυτιά, δεν έρχεται όταν κανένας δεν είναι δυσάρεστος με κανέναν. Η δικαιοσύνη απαιτεί επανάκτηση των εργαλείων που μας πήραν για να μας λέει λατούν. Ένας εκ των οποίων είναι οι θεσμοί της δικαιοσύνης που το ΜΕΡΑ25, αντίθετα με όλα τα άλλα κόμματα, είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο τι πρέπει να γίνει. Διορισμός των ανώτατων δικαστών, όχι από τους πολιτικούς, όχι από τον Πρωθυπουργό, αλλά από διαβουλευτικό συμβούλιο κληρωτών, αποκλειστικά κληρωτών δικαστών από όλες τις βαθμίδες. Αριστερά είναι εδώ.
1: Εσύ βρε Γιάννη τώρα, δηλαδή πραγματικά, Γιάννη Μενανή. Πότε χρηματίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λες, από την Νοβάρτης και από την Siemens? Γιατί εντάξει, οκ. Okay. Αυτή η τάση που έχεις, ρε, Γιάννη, να λες κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνούμε όλοι, και καλά κάνεις και μας θυμίζεις και την υπόθεση Siemens, να θυμηθούμε και τις κουζίνες που έπαιρνε η οικογένεια Μητσοτάκη από τη Siemens, να θυμηθούμε και τον κύριο Χριστοφοράκο, έτσι. Τον αγαπημένο μας CEO της Siemens, μέχρι να τον αντικαταστήσει ο άλλος αγαπημένος μας CEO, ο Φρουζής της Νοβάρτης, για να λαδώνεται όλο το σύστημα όπως πρέπει να λαδώνεται. Μηντιακό, δημοσιογραφικό και πολιτικό. Καλά κάνεις και μεταθυμίζεις αυτά. Μετά γιατί πετάς την μπάλα μονίμως, να πούμε. Δηλαδή μια κλωτσιά και την καρδάρα την πετάς. Ο Λάζαρος το είπε με τον καλύτερο τρόπο τώρα εδώ που συζητούσαμε, όσο ακούγαμε τον Γιάννη, ότι δεν μου είναι αντιπαθής, αλλά είναι περίεργο φρούτο. Μια χαρά το είπε ο Λάζαρος. Δηλαδή με μια κουβέντα, με μια πρόταση, περιέγραψε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, κατά τη γνώμη μας, με τον φίλτα τον Γιάννη με έναν ναι. Μια χαρά τα λέει μερικές φορές, τον ακούς και λες μπράβο ρε Γιάννη, να γιάσει το στόμα σου, να πούμε που μας τα λες. Και αμέσως μετά λες, είναι περίεργο φρούτο όμως ο τύπος, δηλαδή, πραγματικά. Τα ίδια έκανε και το πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο της περίφημης διαπραγμάτευσης του 2015. Όταν πρότεινε στον Αλέξη Τσίπρα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα να αντιστεκόμαστε στην Τρόικα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αφού δεν έχουμε χρήματα και δεν μας φτάνουν τα χρήματα, θα πληρώνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, θα τους δίνουμε τα μισά σε χρήματα και τα άλλα μισά σε επιταγές στο σούπερ μάρκετ. Αυτά έλεγε τότε. Αυτά έλεγε. Λοιπόν, ας πάντα. Πάμε ακόμα στο τραγούδι, μας μένει ένα ακόμα ηχητικό. Είναι η Μαρία. Άλλο, συγγνώμη θα το πω τώρα, άλλο περίεργο φρούτο πάλι. Που την αγαπήσαμε όλοι σαν τη μητέρα των Ντεμπών και τη συμπαρασταθήκαμε και βγήκαμε στους δρόμους. Και ακόμα και σήμερα τη συμπαραστηκόμαστε και βγαίνουμε στους δρόμους. Αλλά από τότε που αποφάσισε να πολιτευτεί, τα πράγματα λίγο δυσκόλεψαν. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε σιγά-σιγά.

0: Επιστρέψαμε μετά το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι. Μόλις ήρθε και στα email μας το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Είναι μπεχούρι, είναι τρία μέρη, έτσι. Θα έχει και, αύριο θα έχει και τρίτο μέρος. Δεν έχω προλάβει ακόμα να διαβάσω τι λέει το τρίτο μέρος. Οπότε θα τα πούμε αύριο γι' αυτό. Αν με βγάλει κάποια είδηση δηλαδή, θα τα πούμε. Και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό της κυρίας Καριστιανού. Πάμε να το ακούσουμε γρήγορα.
1: Ωραία, μπορεί να μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να μας προσέγγισαν, πιστεύοντας ότι είμαστε δύο γυναίκες. Ξέρετε, θα το πω το γυναίκες, γιατί κακά τα ψέματα μετράει αυτό. Ότι είμαστε γυναίκες, ότι εύκολα μπορούν να μας διαχειριστούν και θα μας αλλάξουν, θα μας εκβιάσουν, θα μας κάνουν. Γιατί εγώ τα δέχτηκα αυτά. Αλλά δεν τους βγήκε. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Επομένως, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Και αυτό νομίζω είναι που τελικά αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
0: Τι, δηλαδή, καταρχάς εδώ αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από το συγκεκριμένο ηχητικό, μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι αυτός ο πληθυντικός. Το πρώτο πληθυντικό, δηλαδή, προφανώς αναφέρεται στον εαυτό της και στην κυρία Γρατσία. Δηλαδή, επί της ουσίας λέει ότι υπάρχει μια άτυπη διαρχία στο κόμμα της, η ίδια και η κυρία Γρατσία. Μάλλον δικαιώνει με τον τρόπο αυτό και όσους αποχώρησαν, οι οποίοι λέγανε ότι φωτογράφιζαν όλη την κυρία Γρατσία, τη δικηγόρα αυτή που ήταν και υποψήφια με την νίκη στις εκλογές του 23, η οποία βρίσκεται από πίσω για τα άτυπα διευθυντήρια κτλ. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα. Έχουν φύγει ένα σωρό στελέχη από το κόμμα, το νεοσύστατο κόμμα. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν μέρος μιας συνωμοσίας. Πραγματικά δηλαδή. Δεν έχω λόγια για να το σχολιάσω. Λοιπόν, Άρη, δεν συμφωνώ μαζί σου τώρα, εντάξει. Όποιος κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για σένα, όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα εγώ αυτό το πράγμα, Βρελάζα, ότι όποιος κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κύριο Βαρουφάκη είπα ότι. Βασικά δεν το είπα εγώ, το είπε ο Λάζαρος και εγώ συμφώνησα απόλυτα μαζί του. Ότι μια χαρά τα λέει, τον ακούς και λες, πες τα ρε Γιάννη, τι καλά που τα λες. Δεν υπάρχουν και πολλοί που τα λένε με τέτοιο τρόπο. Και μετά, πάει και κάνει και την πατάτα του. Δηλαδή, προσωπικά εγώ δεν έχω καμία αιμονία απέναντι στον κύριο Βαρουφάκη. Το αντίθετο. Μάλιστα, βάζω και τα ηχητικά του πολλές φορές αυτά που λέει. Λέω μπράβο που τα λέει. Αλλά ο κύριος Βαρουφάκης έχει μια αιμονία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί τώρα να μας πείσει ότι εδώ και από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ότι ήταν μέρος, ήταν διαπλεκόμενος, χρηματίζεται. Τώρα το είπε πριν, το ακούσαμε από την Οβάρτης και από την Siemens. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε να πούμε κάτι αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Δεν φτύνεις εκεί που ήσουν. Είναι σαν να φτύνεις τον εαυτό σου. Τόσο απλά. Δηλαδή, αν ισχύει όλα αυτά που λες, τα έπαιρνε και από τη Siemens. Εσύ που ήσουν τότε κορυφαίος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανες, τα έπαιρνες και εσύ από τη Siemens. Ήσουν τόσο αφελής που δεν το ξέρεις και το ανακάλυψες μετά. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα του Γιάννη με ένα, με δύο, με δέκα ανή και το κάνει κανενός Γιάννη. Είναι ότι κάποια στιγμή η ιδιοτέλεια έχει επικρατήσει τόσο πολύ στην πολιτική που τους ακούς να λένε το πείμα τους και νομίζω ότι έχουν χάσει την επαφή με τη λογική. Αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλή αντοχή, όπως γράφει η Βασιλική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή και στέλνετε τα μήνυματά σας. Έτσι, είναι και η εποχή τέτοια που χρειαζόμαστε να αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι είστε εδώ. Έτσι, γιατί είπαμε στην καρδιά του Αυγούστου, βρισκόμαστε 11 Αυγούστου. Ήταν μία ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Θα μείνουμε εδώ και για τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τις 20 Αυγούστου. Και εγώ και ο Λάζαρος, ο Λάζαρος και εσύ θα είσαι εδώ και ο Λάζαρος θα είναι εδώ. Οπότε σας χαιρετώ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στην τηλεφωνική που δεν είχαμε, αλλά αυτός είναι εδώ πάντοτε, ο Λευτέρης Οδάλλας. Να περνάτε και να είστε καλά, μείνετε στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέβει πλέον στους 132, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Πάνω από 570 είναι οι τραυματίες, με τις επιχειρήσεις έρευνας να συνεχίζονται στις πλέον πληγήσεις περιοχές, την ώρα που οι τεράστιες καταστροφές και τα προβλήματα στις επικοινωνίες δυσκολεύουν την πλήρη αποτίμηση της καταστροφής. Ο σεισμός έπληξε τον λεγόμενο άξονα του Καφέ της Κολομβίας, μια ορεινή και καταπράσινη περιοχή η οποία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας. Η ίδια περιοχή είχε χτυπηθεί από έναν ακόμη ισχυρό σεισμό το 1999 που είχε προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 1.200 ανθρώπων. Τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και συμπαράσταση στους τραυματίες και τους πληγέντες, ενώ αναγνωρίζει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Ερώτηση στη Βουλή για τη λειτουργία των αξονικών τομογράφων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία και οι δύο αξονικοί τομογράφοι του Αττικών τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών, καθώς και για τον χρόνο αποκατάσταση των βλαβών. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της ευθύνης για την ετοιμότητα του νοσοκομείου και ζητά να διασφαλιστούν η ασφάλεια των ασθενών και η απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας. Με απόλυτη άρνηση της κατηγορίας που της αποδίδει ρόλο στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και αμφισβητώντας τα στοιχεία σε βάρος της, απολογείται σήμερα 46χρονη καταγορούμενη. Η 46χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Η απολογία της ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται λίγο μετά τις 10 το πρωί. Νεκρός εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο, στη συμβολή της Παρόδ βουλιαγμένης με την οδό Πικροδάφνης. Ο αστυνομικός βρέθηκε μόνος του μέσα στο κλειδωμένο όχημα, χωρίς εμφανή σημάδια τραυματισμού. Στο σημείο, αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, οι οποίοι δεν διαπίστωσε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ο 38χρονος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τη σύζυγό του. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ και σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Το θερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διεθνής επικαιρότητα. Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη. Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρη σκοτώθηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στη Βεγγάζη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Για την πρόκριση στα play-off του Conference League αγωνίζεται απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπελες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Τετέι, Ντέσσερς και Γκαρσία.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο στον ήχο αυτό το πρωινό. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέτης. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραφτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πάει από κοροϊδία σε κοροϊδία. Ό,τι είπε στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής τα είχε πει και για τον Εύρο. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Αφού οι αποζημιώσεις καθυστέρησαν 3 χρόνια, τώρα έγινε γνωστό ότι οι υποσχέσεις για τις καμένες εκτάσεις μένουν στα χαρτιά. Ενώ υπήρχε σχέδιο για την περιοχή, ήρθε από το πουθενά μία μελέτη, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται έργα. Έτσι, ο προϋπολογισμός από τα 3 δισεκατομμύρια του αρχικού σχεδιασμού έχει πέσει στα 309,9 εκατομμύρια ευρώ. Αρκαλοχώρη, Θεσσαλία, Εύρος. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμπεγμός στους πολλούς, πολλά στους κολλήτους. Και βέβαια θα μείνουμε στο θέμα και θα το συζητήσουμε με την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κυρίως ευρύτησα που τα ζει από κοντά, την κυρία Νατάσα Γκαρά. Καλημέρα. Μας ακούει η κυρία Γκαρά? Α, έπεσε η γραμμή, ωραία. Θα δοκιμάσουμε πάλι. Λοιπόν, αυτά κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φανταστείτε ότι από τα 3 δις το 80% αυτού του σχεδιασμού ήταν ευρωπαϊκά λεφτά. Και έχουν απενταχθεί. Διανοείστε δηλαδή τι έχουν κάνει. Έρχεται κάποιος και σου λέει: πάρε αυτά τα λεφτά να αποκαταστήσεις την περιοχή. Και έρχεται μία μελέτη από το πουθενά. Ένα ώρα το χέρι εμφανίζει μία μελέτη και κάνει τα 3 δισεκατομμύρια του αρχικού σχεδιασμού 309,9 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Έχουμε τώρα την κυρία Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ευρύτησα βέβαια. Ζει την περιοχή, γνωρίζει καλύτερα από όλους μας την κατάσταση εκεί. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκαρά.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, από κοροϊδία σε κοροϊδία το πάει τελικά η κυβέρνηση, έτσι? Ό,τι τάζει και μετά στα χαρτιά.
1: Για την ακρίβεια, η πρακτική αυτή δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 7 χρόνια επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι ο Εύρος συνήθως αντιμετωπίζεται ως πλάνο στις φωτογραφίες για να υψώσουμε το εθνικό φρόνημα, ως εξαγγελίες ανάπτυξης και αποκατάστασης ή ανασυγκρότησης για μια πολιτική η οποία δεν υπάρχει και παραμένει στα χαρτιά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, με τις επιπτώσεις τελικά να είναι τραγικές για τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Συνολικά, αν θέλετε να σας δώσω μια εικόνα και να πάμε και στα πιο συγκεκριμένα που αφορούν στην αποκατάσταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, ο Εύρος τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αντιμετωπίζει με ραγδαίους ρυθμούς ερήμωση, με τα νέα κυρίως παιδιά να φεύγουν από τον τόπο και να μεταναστεύουν κυρίως σε χώρες του εξωτερικού για λόγους επαγγελματικής αποκατάστασης. Ο αγροτικός τομέας ζει τις πιο μαύρες μέρες των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς να υπάρχουν ούτε καν στο σχεδιασμό έργα αποστραγγιστικά, έργα παραγωγικής ανάπτυξης, έργα τα οποία μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή. Ανταυτού έχουμε παρακολουθήσει όλοι τι γίνεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ενισχύσεις, με την ευλογιά που έχει ξεκληρήσει κοπάδια και οικογένειες και άλλες ζωονόσους, χωρίς να υπάρχει καμία πρόληψη για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, διότι πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Εύρος είναι ο νομός ο οποίος συνορεύει με άλλα δύο κράτη, με την Τουρκία και την Βουλγαρία, και χρειάζεται υψηλά μέτρα πρόληψης κυρίως για ζωονόσους που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα, κάθε Σεπτέμβρη βγαίνει η γνωστή ανακοίνωση για το κλείσιμο σχολικών μονάδων, η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, διότι συρρυκνώνεται τραγικά ο πληθυσμός, ενώ ανά τρίμηνο ή τετράμηνο ανακοινώνεται η συρρύκνωση ή το κλείσιμο μιας δημόσιας υπηρεσίας ή μιας υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών. Δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά και έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα. Δυστυχώς πριν 2 χρόνια είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, έχει καταγραφεί σε όλα τα διεθνή μέσα και στις καταγραφικές υπηρεσίες όταν κάει και μια τεράστια έκταση στο δάσος της Δαδιάς και εκεί με τυμπανοκρουσίες και πολύ υψηλών προσδοκιών εξαγγελίες έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να συστήσει την Επιτροπή Ανασυγκρότησης όπως την ονόμασε με επικεφαλής τον κύριο Μπεν. Στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής θέλω να πω ότι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, κατέθεσαν προτάσεις και παρακολουθούσαμε από κοντά την εξέλιξη των έργων. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πολύ μεγάλες εξαγγελίες, υπήρξε ένα πρόγραμμα και υποσχέσεις για ένα πακέτο έργων που ξεπερνούσε τα 3 δισεκατομμύρια και καταλήγουμε 2 χρόνια μετά με, με το ξέσπασμα του εντεταλμένου της κυβέρνησης, του κυρίου Μπένου, να λέει ουσιαστικά ότι τον κορόιδεψε η κυβέρνηση, ότι εδώ μιλάμε για μια καθαρή ήττα, ότι δεν ενέταξε κανένα από τα έργα τα οποία έχει προτείνει, δεν έχει εγκρίνει χρηματοδοτικά εργαλεία και προϋπολογισμό ύψους 3 δις. Αντίθετα, έχει παρουσιάσει μια όχι, ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ουσιαστικά, για να το πούμε αναλυτικά, το οποίο κοστολογείται περίπου στα 300 εκατομμύρια. Προφανώς μιλάμε όχι για μια καθαρή ήττα στο επικοινωνιακό πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Μιλάμε για μια καθαρή πολιτική και αντιπαραγωγική ήττα, δυστυχώς, με τραγικές επιπτώσεις για τον Εύρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κάμπος στην Ελλάδα, με τεράστιες δυνατότητες παραγωγής και εργασίας, αλλά δυστυχώς με πολιτικές οι οποίες απομακρύνουν και δυσκολεύουν, απομακρύνουν τους πολίτες από το να κατοικήσουν και να εργαστούν στον Εύρο και δυσκολεύουν και πάρα πολύ την παραμονή τους εκεί. Η κατάσταση είναι τραγική, αν μπορούμε να το πούμε με μία λέξη, δεν ξέρω, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες και να περιγράψουμε πάρα πολλές πτυχές αυτής της πολιτικής και των επιπτώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως, με μία λέξη, επαναλαμβάνω, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ τραγική. Εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε επισημάνει εγκαίρως, διότι δεν βλέπαμε να υπάρχει εξέλιξη και οι εξαγγελίες να γίνονται πράξη. Έχουμε ζητήσει στο επίπεδο της λογοδοσίας και εντός του Κοινοβουλίου και σε τοπικό επίπεδο ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων, για το ποια έργα και υποσχέσεις έχουν κοστολογηθεί, έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιο είναι το αποτύπωμά τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην εργασία και στην οικονομία στην περιοχή του Εύρου. Απαντήσεις προφανώς δεν έχουμε πάρει. Ωστόσο, την πιο καθαρή απάντηση και την πιο καθαρή εικόνα έδωσε ο καθήλυν αρμόδιος και εντεταλμένος της κυβέρνησης, ο κύριος Μπένος, ο οποίος μας είπε ουσιαστικά ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ο ίδιος μίλησε για κοροϊδία, διότι και ο ίδιος εμφανίστηκε ως θύμα.
0: Με παγιδεύσατε, με προσβάλλατε.
1: Διότι τον παγιδεύσανε, βέβαια. Και εκεί έχουμε ασκήσει κριτική, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι όταν ο ίδιος ανέλαβε το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης στον Εύρο, ποιες δεσμεύσεις είχε λάβει από την κυβέρνηση και όλα αυτά τα χρόνια που ερχόταν σε συνδιαλλαγή, σε συνομιλίες με την κυβέρνηση, δεν είχε δείγματα, δεν υπήρχαν αποτελέσματα, δεν έβλεπε ότι δεν έχει πέσει ούτε καρφίτσα στον Εύρο και δεν έχει προχωρήσει τίποτα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γκαρά.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω,
0: παρακαλώ,
1: ότι το κόκκινο προς τιμήν του ήταν από τα πρώτα μέσα που είχε αναδείξει τα προβλήματα αυτά, διότι η Επιτροπή Ανασυγκρότησης και όλη αυτή η ιστορία έγινε στα τέλη Ιουλίου και βρήκαμε τη θέση μας σαν Εύρος στην κεντρική επικαιρότητα μόλις 2 μέρες πριν. Οπότε θα οφείλω να πω ότι το κόκκινο ήταν από τα μέσα που παρακολουθούσαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και εγκαίρως. όλη αυτή την εξέλιξη και έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τα ζητήματα αυτά μέσα από τη συχνότητα.
0: Ο Εύρος θα πρέπει να έχει πολύ κόσμο, να έχουν δουλειά όλοι εκεί και για εθνικούς λόγους. Δεν το λέω μόνο. Έχω πολλές φορές διακριτική. Η Ελλάδα είναι διπλωματία, είναι εξωτερική πολιτική και βέβαια πολλά θα μπορούσαν να γίνουν στον Εύρο, αλλά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα είπαμε και τα λέμε τώρα. Δεν κάνει.
1: Κύριε Βούλγαρη, ένα τελευταίο καταληκτικό παρακαλώ. Σχόλιο. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη ή εξαγγελίες περί ασφάλειας στον Εύρο. Για μας, ξέρετε, ασφάλεια σημαίνει να μπορείς να εργαστείς με καλούς όρους, να μπορείς να ζήσεις με καλούς όρους, να μπορείς να ψυχαγωγηθείς με καλούς όρους, να μετακινηθείς σε υποδομές που δεν υπάρχουν με καλούς όρους, έτσι ώστε να είναι ελκυστική η ακριτική μας περιοχή για να ζεις, για να εργάζεσαι, για να αναπτύσσεσαι, για να παράγεις. Αυτό σημαίνει στηρίζω μια ακριτική περιοχή και όχι φωτογραφίες και εξαγγελίες στις γιορτές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αν ήταν τώρα, αν πραγματικά ήθελαν αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, πραγματικά θα μπορούσε να πει, γιατί φεύγουν και πολλές επιχειρήσεις, ξέρετε. Για φορολογικούς λόγους. Φεύγουν και από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν στη Βουλγαρία, πηγαίνουν στα Σκόπια, πηγαίνουν οπουδήποτε. Θα μπορούσε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να πει πώς κάνει με τα νησιά με τον ΦΠΑ. Όποιος πάει και χτίσει επιχείρηση στον Εύρο και αρχίσει να κάνει προσλήψεις, να μιλήσω και με καπιταλιστικούς όρους. Ας πάνε επιχειρηματίες εκεί. Δεν φορολογώ. Δεν φορολογώ. Και επιδοτώ και το μεροκάματο. Όποιος πάει εκεί. Αυτό λοιπόν θα ήταν κάτι. Μηδενικό ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ να είναι μηδενικός. Θα μπορούσε, δεν είναι, είναι δε θέλει, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι. Και βέβαια δεν είδαμε πουθενά να αναδεικνύεται και αυτό το θέμα. Βλέπουμε οδηπορικό στα νησιά, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ας πούμε για τον τραυματισμό τουρίστρια στη Σκιάθο, γιατί εκεί τα αεροσκάφη απογειώνονται και προσγειώνονται πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων. Λες και δεν υπάρχει εκεί κάτι που μπορεί να γίνει ένα έργο. Να δουν τι θα κάνουν με το αεροδρόμιο εκεί. Κάποιοι πάνε και βγάζουν και φωτογραφίες. Το βλέπουν πολύ καλό αυτό, αλλά οι τουρμπίνες είναι τουρμπίνες. Παίζουν αυτό το θέμα. Ή κάνουν κάποια αφιερώματα σε κάποιες περιοχές. Ωραία. Γιατί δεν πάνε στον Εύρο? Να δουν τι λείπει, τι δεν λείπει, τι υπάρχει, βιομηχανία, το ένα το άλλο. Θα πρέπει να οθούν τον κόσμο εκεί. Θέλεις να είναι πρωτογενής τομέας, θες να είναι επιχείρηση. Θέλεις, πρέπει. Το έχω πει 100.000 φορές. Αυτές οι περιοχές πρέπει να βομβαρδιστούν με πολιτισμό, με ζωή, με δουλειά. Αυτές οι περιοχές. Και βέβαια, όπως είπα, δεν το βλέπουμε και πουθενά αυτό το θέμα, έτσι. Στα μέσα ενημέρωσης. Μόνο η εφημερίδα των συντακτών το έχει αναδείξει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα. Αλλά τηλεοπτική σταθμή τίποτε. Αναρωτιέμαι πόσες η ΕΝΕΔ έχει αυτός ο τόπος. Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Κόντρα. Προσχωρούν στον Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παρατήσεις τους. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Σαμαράς τα έχει όλα έτοιμα. Γραφεία στην Υποκράτους. Ακούσατε την Παρασκευή τον κύριο Τζαβάρα που μας έδωσε και την είδηση ότι ήδη τα ψηφοδέλτια λίγα είναι τα κενά που έχουν και ότι θα υπάρχουν άνθρωποι από την κεντροδεξιά και από το Πασόκ. Όπως μας είπε ο κύριος Τζαβάρας, οι ίδιοι Πασόκοι λέει παίρνουν τηλέφωνο. Τηλεφωνούν και ζητούν θέση στο ψηφοδέλτιο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα με χρησικτησία. Πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Συνταξιούχοι επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Ακόμη ένας εμπεγμός. Θα το κάνουμε θέμα, αν όχι αύριο. Ίσως αύριο θα δούμε, θα το κάνουμε. Εκεί, ποια είναι τώρα η κοροϊδία? Θα δείτε σε μέσα ενημέρωσης. Επίδομα 300 ευρώ στους συνταξιούχους. Δεν θα δείτε όμως ότι υπάρχουν ηλικιακά όρια, ότι υπάρχει κόφτης στο 65. 473.700 χάμηλοι συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Την ενίσχυση δηλαδή τη χάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας. Χείρες χείρι, κάτω των 60, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου λοιπόν, που θα κατατεθούν αυτά τα 300 ευρώ, θα ακούμε τα μέσα ενημέρωσης και 300 ευρώ και δώσ' του χρήμα και να ο συνταξιούχος και να ο μισθωτός και να ο ένας και να ο άλλος, αλλά 473.700 δεν. Αυτοί να παίξουν. Εισοδηματικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια, ηλικία και ποιοι μένουν, ποιοι θα το πάρουν. Για να δείτε δηλαδή την κοροϊδία. Έτσι. Η απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξη περιουσίας? Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Μάλιστα. Καθημερινή. Φτωχό συγγένηση έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, τα Γκάλουπ κρίνουν παροχές και κάλπες. Βέβαια. Θα πάει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, θα βγάλει λαγούς από το καπέλο, θα πει ψέματα, θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του και θα κάνει ό,τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Κοροϊδεύει τον κόσμο, αλλά δεν έμεινε και κάποιος να τον κοροϊδεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει και κανένας να μην τον έχει κοροϊδέψει ο κ. Μητσοτάκης. Μα είναι μισθωτός, μα είναι μικρομεσαίος, μα είναι συνταξιούχος, μα είναι. Οτιδήποτε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον έχει κοροϊδέψει. Θυμάστε που μας έλεγαν θα γίνει ιδιωτική ιδέα και δεν θα αυξηθεί ούτε ένα ευρώ το τιμολόγιο. Τα θυμάστε αυτά και άλλα πολλά. Ελεύθερος τύπος. 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Μάλιστα, στο μεταξύ, οι εποχικοί πυροσβέστες ζήτησαν μονιμότητα, ζήτησαν να μονιμοποιηθούν και η κυβέρνηση τους δίνει επιπλέον υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα. Αυτό ήταν δηλαδή το που τους δίνει η κυβέρνηση. Ενώ υπάρχει διαπίστωση τι γίνεται με τις φωτιές, με την κλιματική αλλαγή, με, αρνούνται να μονιμοποιήσουν τους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα με αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, έχω ακούσει και επιστήμονες και έλεγαν το εξής: θα πάρεις πυροσβέστες στα 40, θα τους πάρεις, θα τους βάλεις μέσα στο δάσος, θα κάνουν άλλη δουλειά. Και εκεί μπορεί να είναι χρήσιμη. Αλλά τι κάνει η κυβέρνηση? Θέλει? Δεν θέλει. Δηλαδή δεν γίνεται να τους πηγαίνεις έτοιμη τη λύση, να είναι ανεκτά τα οικονομικά, έτσι. Δεν λέμε ότι να τους πας κανένα ποσό τρελό. Να τους πηγαίνεις τη λύση και να σου λέω όχι, δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω. Μα θες να κάνω τα δάση? Δεν θέλω και τη λύση που μου δίνεις. Ο στρατηγός άνεμος. Και το είδαμε. Προϋπολογισμός 3 δις με το 80% από κοινοτικούς πόρους και σου λέει όχι. Του τα δίνουν τα χλέφτα. Του τα δίνουν. Ευρωπαϊκή πόρη είναι. Και 2 λεπτά δεν ζάρε. Εντάξει, θα συνεχίσω τις εφημερίδες μετά. Εντάξει, πάμε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ξαναλέω εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς τη χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε εδώ με τις εφημερίδες, να συνεχίσουμε. Η εφημερίδα των συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου, και αναφέρεται βέβαια στον Εύρο, ακύρωσαν προϋπολογισμό 3 δις ευρώ, χρηματοδοτούμενα κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής, υιοθέτησαν σχέδια στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη με 309 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλίσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διανοείστε τι έχουν κάνει οι άνθρωποι? Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα η εφημερίδα των συντακτών το αναδείξαμε κι εμείς, έτσι. Και πραγματικά, είναι αδιανόητο, δηλαδή δεν θέλεις. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ατυχία. Δεν μπορεί να είναι κολυσιεργία και χάσαμε τα λεφτά οτιδήποτε. Δεν θέλει, τελεία και παύλα. Του δίνεις τα λεφτά, το 80% από τα 3 δις. Και τι γίνεται? Εμφανίζεται μια μελέτη, όπως αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών, στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη, και λέει 309 ευρώ. Και αφήνουν έξω την ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλίσει λεφτά. Το διανοείστε τι κάνει, καταλαβαίνετε τι κάνει? Αυτό το πράγμα είναι επιλογή. Η καταστροφή του Εύρου είναι επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και βέβαια τα 309 σε φίλο οικογενειακό. Η εφημερίδα Δημοκρατία άλωσε της Αθήνας από Πακιστανούς παραμονή 15 Αυγούστου. Η εφημερίδα Εστία, η βολική φιλόσοφη και η φωτεινή εξαίρεσή τους. Και αναφέρεται στο Στέλιο Ράμφο, ο οποίος, όπως γράφει η εφημερίδα, όταν εξέφρασε τη διαφωνία του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά όταν μιλούσε για λαϊκισμό, του έδιναν βήμα. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Ο ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο της γενίκευσης των συγκρούσεων. Στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δείτε τώρα τι κάνει η κυβέρνηση με τους Patriot. Και βγαίνουν και λένε, καλά λέει, δεν ανησυχούμε, εντάξει, προβληματιζόμαστε, αλλά δεν ανησυχούμε. Δηλαδή, τι άλλο να σου πούν? Δηλαδή πηγαίνει, κάνει συμφωνία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν. Μιλούν για ένα μικρό ΝΑΤΟ. Μιλούν για ένα μικρό ΝΑΤΟ. Ωραία. Μιλούν για ένα μικρό ΝΑΤΟ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν εκεί, η κυβέρνηση αυτή έχει τους Patriot, τους οποίους έχει κάνει χρήση και καυχόνται γι' αυτό. Και τώρα σου λέει αυτό που σου λέει. Η εφημερίδα Voice, το επιτελικό κράτος κατέρεψε. Νέο Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η Political, το διπλό μεγάλο στοίχημα, ο λόγος, τις ράγες για τις αποζημιώσεις. Και το Μανιφέστο έχει φωτογραφία του επιχειρηματία Μαρινάκη και του Αλέξη Τσίπρα και λέει, Αλέξης Τσίπρας Βαγγέλης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά, αμνησία. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες. Να καλημερίσουμε τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, συζητούσαμε πριν και λέγαμε για όσα συμβαίνουν στον Εύρο, για την κοροϊδία με τον Ντάνιελ στο Αρκαλοχώρι. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, όταν έρχονται οι Ευρωπαίοι και σου λένε πάρε τα λεφτά και λες δεν τα θέλω, όχι, εγώ θα δώσω μια καινούργια μελέτη στον φίλο εκεί της οικογένειας. Τι μπορεί να συμπεράνει ένας πολίτης? Δηλαδή η καταστροφή του Εύρου, τουλάχιστον έτσι, αυτό είπα εγώ στον αέρα, ότι η καταστροφή του Εύρου είναι επιλογή Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, εγώ που έχω και μία σχέση με την περιοχή, γιατί είμαι ο μοναδικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχω επισκεφθεί επανειλημμένα τον Εύρο και έχω και μια, μάλιστα ήμασταν και στις φωτιές εκεί ως κλιμάκιο με τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο. Έχουμε μια εικόνα δηλαδή προσωπική και μιλάω και με τις οργανώσεις με την οργάνωση της, του Εύρου. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς το βλέπαμε, το ζούσαμε, αυτό που είναι το επιστέγασμα, το κερασάκι θα έλεγα, είναι αυτή η δήλωση η αυτοκριτική του Μπένου που είπε με αδειάσατε και από τα πόσα δις,
0: τρία δις, πάμε τρία δις.
1: Από τα 350 εκατομμύρια.
0: Από τα τρία δις, το 80% ήταν από την Ευρώπη, ήταν ευρωπαϊκά λεφτά και πήγαν στα 309 εκατομμύρια. Με μια μελέτη που την πήρε, όπως λέει η Εφημερίδα των Συντακτών, επιχειρηματίας φίλος της οικογένειας.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ να μην υιοθετήσω δημοσίευματα, γιατί
0: στα γεγονότα όμως η πραγματικότητα είναι τα τρία δις,
1: εγώ να μείνω,
0: έγιναν 309 εκατομμύρια
1: ακριβώς. Εγώ θα μείνω σε αυτό, το τι ανακοινώθηκε, το τι αποφασίστηκε να υλοποιηθεί, με ποιον τρόπο, και κυρίως στην παρουσία και στην δήλωση του Σταύρου Μπένου, τον οποίο μόνο για αντικυβερνητικό δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται αυτό που εμείς τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ λέμε πολύ συχνά, ουσιαστικά το Μαξίμο ΑΕ κατά την εύστοχη διατύπωση της αείμνησης Φόφης γεννήματα, ρυθμίζει τα πάντα μέσα από ένα πρίσμα ιδιοτέλειας. Το είδαμε πολύ πρόσφατα, μάλλον με αφορμή τις πυρκαγιές, να πάμε και σε άλλα σημεία του, σε άλλες πλευρές του δημόσιου βίου. Δέστε τώρα το πολύ πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δημιουργία μιας ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. Είτε αυτά είναι ενάλλες αρχαιότητες, είτε αυτά είναι αρχαία θέατρα, είναι η αρχαιολογική χώρη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βεβαίως, για να προλάβω τους κακόπιστους, ότι η ανώνυμη εταιρεία αυτή έχει μέτοχο φορείς του δημοσίου, αλλά όταν κάνεις μια ανώνυμη εταιρεία δείχνεις κατεύθυνση. Και στην κατεύθυνση αυτή έχουμε υπάθει πάρα πολλά, έχουμε μάθει πάρα πολλά από τη διαχείριση που κάνει το κράτος, το επιτελικό κράτος του Κυριακού Μητσοτάκη. Να κλείσω με το εξής. Όταν έχουμε 70% απευθείας αναθέσεις, με πρόσχημα την πανδημία ακόμη, το διανοείστε, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει στηθεί ένα τεράστιο πάρτι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, με χρήματα που απομυζώνται από το κοινωνικό σύνολο για να κάνουν πάρτι οι μέτεροι. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίαρχο επιχείρημα στην ελληνική κοινωνία, ότι πλέον διαμορφώνεται ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς ημέτερων κολλητών πέριξ του Μαξίμου, και με αυτό το καθεστώς πρέπει να αντιπαρατεθούμε, γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας.
0: Τώρα και στη Δράμα όμως δεν είναι λίγα τα προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, η Δράμα είναι μια πολύ δύσκολη, περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στη Δράμα τώρα ουσιαστικά αποτυπώνεται η αδιαφορία του κράτους. Αυτό που λέμε δηλαδή εμείς ως ισχυρή πολιτεία, η έλλειψή της βρίσκει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Δράμα. Η Δράμα είναι μια όνομος, η αντιπεριφέρεια. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει καταρχάς σιδηρόδρομο. Αν το μπορείτε το φανταστείτε, έρχεται ο σιδηρόδρομος, κατεβαίνει ο κόσμος από το τρένο, μπαίνει στο αυτοκίνητο, από τις Σέρες πηγαίνει στην Κομωτινία, μετεπιβιβάζεται και συνεχίζει πράγματα αδιανόητα. Από το 19 δεν έχει περάσει επιβατικό τρένο από τη Δράμα, άρα μας αποκομμένει από εκεί. Δεν έχουμε απευθείας πρόσβαση στην Εγνατία, που σημαίνει, δηλαδή η Δράμα και η Έδεσα είναι οι μόνες πρωτεύουσες νομών στο Βορρά που δεν συνδεόνται με την Εγνατία. Άρα όταν έχεις μία περιοχή που είναι αποκομμένη από τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι παράγον αρνητικός. Όταν έχεις μία περιοχή η οποία δεν έχει... έχει πρωτογενή τομέα ο οποίος δοκιμάζεται, ξέρετε, είναι κοινός τόπος πλέον, τα λεφτά φαγώνονται από ημετέρους και επιτίδιους τύπου Φραπέ και Χασάπη, και οι αγρότες του χωραφιού δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν, να μπουν και να καλλιεργήσουν. Τώρα θα βγει η περίφημη πατάτα νευροκοπίου και θα δούμε τι τιμές μπορεί να πετύχουν η παραγωγή. Μιλούσα με τον πρόεδρο πρόσφατα του Αγροτικού Συλλόγου, δεν είναι πολύ αισιόδοξη. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει, η περιοχή μας δεν έχει τουρισμό, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα βέβαια. Ο τουρισμός που έχουμε είναι ορεινό στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, που από άποψη φυσικών προδιαγραφών είναι υπέροχο, αλλά η περιφέρεια αδυνατεί να καταλάβει τι διαμάντι έχει για να το αναπτύξει ανάλογο. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν συναρθρώνονται, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το πιο χαρακτηριστικό. Βεβαίως με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που έχουμε στην πόλη έχουν ελάχιστους εισακταίους. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι στην καθημερινότητα των πολιτών, και αντί πώς να το πω, σε αυτό που εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε επιλέξει την ισόρροπη ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, μετά από τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων, είχαμε κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά τότε, η οποία κορυφώθηκε στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Κομωτινή. Σήμερα οι δυνάμεις της αγοράς, με την επίνευση, με τη βοήθεια του συστήματος του Μαξίμου, προσπαθούν να ρυθμίσουν κοινωνικά προβλήματα, που είναι αδύνατο βεβαίως, διότι ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, μεροκάματο να βγάλεις ως αγρότης στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου, θα κοιτάξεις να φύγεις. Από την άλλη μεριά, δεν αρκεί μόνο το μεροκάματο, πρέπει να έχεις και ένα σχολείο για να πάει το παιδί. Όταν τα σχολεία συρρυκνώνονται, έχεις ένα άλλο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, το κέντρο υγείας Νευροκοπίου ή Παρανεστίου, για παράδειγμα, αν δεν στελεχωθεί, δεν έχεις μια πρόσβαση. Δεν έχουμε οι αγρότες, ας πούμε, οι συνταξιούχοι της περιφής του Παρανεστίου, δεν έχουν ένα ATM να βγάλουν τα χρήματά τους, που λέει ο λόγος. Έτσι δεν πάει, δεν έχουμε ΕΛΤΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι συνολική απαξίωση του δημόσιου χώρου, που θα μπορούσε να υπάρξει ένα προστατευτικό δίκτυο για την παραμονή και την δραστηριότητα των ανθρώπων στις επαρχίες. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει το αντίστροφο, υπάρχει η λογική της αρπακτής, υπάρχει η λογική του κέρδους, του κοντόφθαλμου, του άμεσου, του βραχυπρόθεσμου. Αλλά με αυτές τις λογικές, οι κοινωνίες, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά την κρίση, δεν μπορούν να προχωρήσουν.
0: Και να συγκεντρώσουν τον κόσμο.
1: Μια πολιτική αλλαγή στρατηγικής.
0: Και να συγκεντρώσουν τον κόσμο στην πόλη, γιατί αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα, μια σοβαρή κυβέρνηση, αν θέλει να μιλάει για ανάπτυξη, για νέο πλούτο και όλα αυτά, είναι, δεν θα είχε φροντίσει τη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση του νομού με την Εγνατία. Δεν θα είχε φροντίσει. Δεν είναι λοιπόν επιλογή αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι προφανώς επιλογή. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτές τις μείζονες κλίμακες. Τα χρήματα κατευθύνονται αλλού, πηγαίνουν προφανώς σε έργα τα οποία επιλέγει και προωθεί, ας το πω, ο ιδιωτικός τομέας, που είναι σε συνάφεια με το σύστημα εξουσίας, είτε το περιφερειακό είτε το κεντρικό. Και δεν, η οπτική της κυβέρνησης δεν είναι κοινωνικές ανάγκες. Αυτό είναι το πολύ βασικό που πρέπει να πούμε στους πολίτες ως αριστεροί. Ότι όταν έχεις μια πολιτεία η οποία θέτει σαν στόχο να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες, βάζει και ανάλογες προτεραιότητες. Να σας πω, ας πούμε, ότι στη Δράμα έχουμε μια μείωση πληθυσμού από την απογραφή του 11 στην απογραφή του 21, πάνω από 10.000 ανθρώπους. Και τώρα, με βάση το εργαστήριο δημογραφίας που παρακολουθούσα, ας πούμε, από το 21 μέχρι και σήμερα αυτή η μείωση συνεχίζεται. Δεν γίνεται κάτι για να αναταχθεί η φθορά της περιοχής, και αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξέρετε, ούτε αν πιστεί ο Βούλγαρης να επενδύσει, είτε ούτε αν ο Ξανθόπουλος ο βουλευτής είναι ζογκλέρ και καταπίνει σπαθιά και φέρνει, ας πούμε, τους επενδυτές στην περιοχή. Δεν γίνεται έτσι. Γίνεται με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, θα πας σε υποδομές, θα πας σε βελτίωση της πρόσβασης. Έχουμε, ας πούμε, είμαστε η πρωτεύουσα της ηνικής βιομηχανίας της χώρας. Έχουμε εξαιρετικής ποιότητας κρασιά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μεταφερθούν με κάποιον τρόπο, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στο λιμάνι της Καβάλας.
0: Γιατί όχι και στο εξωτερικό. Δεν είναι και ένας ρόλος της περιφέρειας αυτός.
1: Ακριβώς. Είτε στο σιδηροδρόμου, είτε ο δικός. Δεν γίνεται. Έστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας μια επιστολή στον Πρωθυπουργό εν όψη της ΔΕΘ. Λέει τα ίδια πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ούκο λίγες φορές την ολοκλήρωση του άξονα Δράμας Εγνατίας. Ακόμη είμαστε σε προκαταστολή.

0: μια άλλη κυβέρνηση, όπου η ισχυρή πολιτεία θα είναι εκεί να παρεμβαίνει για να δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να ζουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Έχουμε το πιο γνωστό, το πιο μεγάλο δασικό συγκρότημα στη χώρα, το δάσος του Καράντερε, για παράδειγμα, αλλά οι υλοτομικοί συνεταιρισμοί αποκλείεται από το να μπουν μέσα, γιατί πηγαίνουν ιδιώτες. Ένα. Έχουμε και άλλα προβλήματα βέβαια, διότι με αφορμή ένα καθεστώς προστασίας της ζώνης της συνοριακής δεν επιτρέπεται να μπουν να ξυλεύσουν και παρά μόνο με άδεια του στρατού. Μπαίνουν όμως διάφοροι με πρόσχημα την καθαριότητα, τον καθαρισμό των δασών και ξυλεύουν αδιακρίτως. Και αυτό το έχει φτάσει πλέον και στον εισαγγελέα. Έχω κάνει και σχετική ερώτηση στη Βουλή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εμείς είμαστε ένας νομός στον οποίο γίνεται πολύ πολύ ορατό αυτό το επιχείρημα περί ισχυρής πολιτείας. Μες. Και αυτό προσπαθούμε εμείς πολιτικά να το κάνουμε πολιτική πρόταση στους πολίτες.
1: Σε ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπω δεν κάνει διακοπές, έτσι. Βγαίνει μπροστά, ετοιμάζεται.
0: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε επίπεδο κομματικών δυνάμεων και κοινοβουλευτικής ομάδας δουλεύουμε κανονικά. Εγώ με τους συντρόφους της Δράμας έχουμε κανονίσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε φορείς. Πήγαμε στην Ένωση, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της Δράμας, η οποία διαχειρίζει το πρόγραμμα Leader, και δέστε εδώ, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέφυγε από την κυβέρνηση αυτή η παράμετρος ότι όλο το Leader πληρώνεται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά η ΑΔΕ δεν έχει τον ανάλογο μηχανισμό ούτε τις ανάλογες αποφάσεις για να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν έχουν να παίρνουν σε Δράμα 800.000 ευρώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν πληρώσει το ΦΠΑ τους, έχουν πληρώσει εφορίες τους και δεν έχουν πάρει την ενίσχυση. Είναι ένα σημείο στο οποίο είναι χωρίς επιστροφή. Άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο ερώτημά σας, ναι, πραγματικά έχουμε επισκεφθεί το κλιμάκιο, την διεύθυνση της πρεσβευτικής υπηρεσίας στη Δράμα, για να τους συλληπιθούμε για το θάνατο των πυροσβεστών και να δούμε, διαπιστώσουμε και αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Και να σας πω ότι οι μόνιμοι πυροσβέστες με οργανική θέση δεν παίρνουν το εκτός έδρας που παίρνουν οι πενταετούς θητείας, παίρνουν πολύ λιγότερο, αν το διανοείστε. Έχουμε δηλαδή τέτοια προβλήματα. Από εδώ την Πέμπτη θα έχουμε προγραμματίσει να πάμε και σε άλλους φορείς. Γενικώς προσπαθούμε να ανατάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει στοίχημα και πολιτικά αλλά και με τον εαυτό μας. Μένει να φανεί εάν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να πείσουμε την κοινωνία για την αναγκαιότητα παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα δημόσια πράγματα.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Λάζαρε, ένα λεπτό, ό,τι προλάβω. Ο φίλος ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, το φασισταριό που εκλέχθηκε πρόεδρος στην Κολομβία εσχάτως, βρήκε ευκαιρία λόγω του σεισμού και διαβάζω ότι κήρυξε στρατιωτικό νόμο. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Βουλγαρή. Ξέρετε, αν στην Εύβοια έγινε κάτι μετά τον Μπένο, τίποτα. Πριν από λίγο καιρό είχαν 3-4 χρόνια εκεί με την κατολίσθηση. Τώρα τον έδωσαν τον δρόμο. Δηλαδή, φαντάσου ότι από τις ροπιές που είναι για να 5 λεπτά με το αυτοκίνητο να πας στην Διψόπρεπα, κάνεις μία ώρα πάνω από το βουνό. Τώρα, μετά από 3-4 χρόνια, το έδωσαν στην κυκλοφορία. Άρα, τίποτα. Η Μαρία παίρνει σύνταξη, αλλά λέει δεν έχει πάρει καμία αύξηση επιδόματος εκτός από δώρο που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η σύνταξη είναι 1.100 ευρώ. Αυτά λέμε, ναι. Εντάξει, με 1.100 ευρώ η Νέα Δημοκρατία σε θεωρεί, τι να σου πω, σε θεωρεί πλούσια. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Πέφκη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους στο κόκκινο. Αν θυμάμαι καλά, στον Εύρο πήγε η Μπακογιάννη και απείλησε ότι θα περάσουν δύσκολα αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και στις εκλογές ήταν το μόνο ροζ χρώμα. Εκδίκηση και μίζα, λέει η Δήμητρα από Πέφκη. Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα μετά.
2: Στο κόκκινο. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Στο
3: στον ήχο είναι σήμερα.

0: Μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Αυξημένη επαγρύπνηση από την πολιτεία προκαλεί φετινή επιδημιολογική εικόνα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χαράλαμπο Γόγο, καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Γόγο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου.
0: Τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου και πώς μεταδίδεται?
1: Λοιπόν, ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός ο οποίος αυτή την εποχή κυρίως δημιουργεί προβλήματα και μεταδίδεται μέσω του αίματος από τσίπημα κουνουπιού. Μεταδίδεται κυρίως αυτή την εποχή γιατί είναι εποχή που υπάρχουν αποδημητικά πτηνά μέσω των οποίων τρέφεται το κουνούπι, δηλαδή παίρνει αίμα από πτηνά τα οποία είναι φορείς πρακτικά του ιού, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα. Τρέφεται από την αυτά, παίρνει τον ιό και το μεταδίδει μετά σε ανθρώπους μέσω τσιμπήματος.
0: Και ποια είναι τα συμπτώματα εκτός από τον πυρετό που δείχνουν ότι κάποιο άτομο έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε, κύριε Γόγο?
1: Τα συμπτώματα είναι, δυστυχώς, είναι τα γενικά συμπτώματα των ιογενών λοιμόξεων, δηλαδή κακουχία, πυρετός, καταβολή. Η πιθανότητα να κάνει συμπτώματα μάλιστα είναι σχετικά μειωμένη, δηλαδή μπορεί να κολλείς την νόσο και να είσαι εκτός συμπτωμάτων σε ένα ποσοστό περίπου 50%, 60%.
0: Να είσαι φορέας δηλαδή.
1: Δεν είναι ακριβώς φορέας, είναι συμπτωματική νόσος. Ένα ποσοστό γύρω στο 40% μπορεί να κάνει αυτή την ήπια υιογενή νόσηση με πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, ξέρετε. Μπορεί καμιά φορά να σου κάνει και λίγο πονό κέφαλο και λίγο ζαλάδα, οπότε από εδώ, από αυτή τη στιγμή και μετά αρχίζει και τίθεται το θέμα εάν υπάρχει επινέμιση του κεντρικού νευρικού στήματος, δηλαδή αν μπορεί να οδηγηθεί σε εγκεφαλίτιδα. Τα γενικά συμπτώματα αυτά του τύπου πονοκέφαλο, ζάλι κλπ. Είναι συχνά και πολύ σπάνια έχουν σχέση με εγκεφαλική προσβολή, αλλά πρέπει κανείς να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος για να διερευνήσει με διάφορα κλινικά σημεία κατά πόσον ο ιός αυτός έχει προκαλέσει αυτό που λέμε μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Σας επαναλαμβάνω, αυτό είναι πολύ σπάνιο και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι απλή νόσος, ιογενής νόσος, ειδικά σε άτομα που είναι ανοσοεπαρκή, δεν έχουν δηλαδή υποκείμενα νοσήματα και είναι και μικρής ηλικίας. Συνήθως είναι κάτι που περνάει από μόνο του, αυτοϊάται και δεν δημιουργεί προβλήματα. Και πολλές φορές το ψάχνουμε κιόλας γιατί τα συμπτώματα είναι πολύ γενικά.
0: Και πώς τίθεται τη διάγνωση ότι πρόκειται για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιας και τα συμπτώματα είναι πολύ γενικά πραγματικά?
1: Η διάγνωση στην φάση των γενικών συμπτωμάτων έχει να κάνει με την παρουσία υψηλής υποψίας. Δηλαδή ο γιατρός, επειδή τώρα είναι και επιδημιολογικά πολύ συχνή νόσος, πολύ συχνή εννοώ ότι είναι η φάση που υπάρχει έξαρση, πρέπει κάποιος να την έχει στο μυαλό του και στη φάση που κάποιος κάνει ένα εμπύρωτο νόσημα να έχει την έγνοια μήπως υπάρχει και πυρετός του Δυτικού Νείλου και κυρίως αν μπορεί αυτό να σχετίζεται με μια μηνυγκοεγκεφαλική πνεύμηση. Η διάγνωση είναι εύκολη σχετικά, γίνεται με αντισώματα, όπως μετράμε ας πούμε τα αντισώματα για την μονοπυρήνωση, για το κύτταρο μεγαλοϊό κλπ. Στέλνουμε αντισώματα στο εργαστήριο και μετράμε ιδιαίτερα τα IgM αντισώματα που είναι της οξείας νόσου, βγαίνουν θετικά και μπαίνει η διάγνωση ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει επινέμιση του κεντρικού νευρικού, εγκεφαλίτιδα δηλαδή. Εάν τώρα υπάρχει συμπτωματολογία συμβατή με προσβολή του εγκεφάλου, την εγκεφαλίτιδα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να κάνει κανείς οσφυρνωτία παρακέντρηση σε νοσοκομεία φυσικά, για να δει αν κατά πόσον η νόσος έχει προσβάλει τον εγκέφαλο και τις μήνυγκες και μπορεί να μετρήσει και αντισώματα και στο κεντρικό νευρικό. Και βέβαια υπάρχει και η εξέταση αυτή που λέγεται PCR, μια μοριακή δηλαδή εξέταση, στο αίμα και στο εγκεφαλινοτείο, που μπορεί και αυτή να βοηθήσει στο να μπει η διάγνωση. Αλλά η πιο απλή διάγνωση είναι με τη μέτρηση αντισωμάτων, που γίνονται εύκολα και είναι και πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.
0: Και στα απλά συμπτώματα υπάρχει κάποια θεραπεία, κύριε Γόγο, ή αυτό που λέμε ότι η νόσος αυτοϊάται?
1: Η θεραπεία είναι υποστηρικτική. Στα ήπια συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να περνάμε μια απλή ίωση, μια απλή γρυπούλα τέλος πάντων. Μένει ο άρρωστος στο σπίτι του, τον παρακολουθούμε και πάει καλά. Σε περιπτώσεις που έχουμε προβλήματα με το κεντρικό νευρικό, εγκεφαλίτιδα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα ή πολύ παρατηνόμενο πυρετό και ψηλό πυρετό, χρειάζεται νοσηλεία και πάλι υποστηρικτική είναι η θεραπεία, δηλαδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία του.
0: Και μπορούμε να κάνουμε κάτι
1: για αυτή νόσο. Απλά χρειάζεται να κάνει κανείς εγκεφαλογράφημα, μαγνητική εγκεφάλου, ασφενδία παρακέντηση και νοσηλεία με υψηλές συνθήκες παρακολούθησης σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Και υπάρχει πρόληψη, γιατί όλους μας τσιμπάνε τα κουνούπια, κύριε Γόγο. Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Ναι. Θα πρέπει να προσέχουμε να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Και κρατικά, μια κρατική τέτοια, πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια να γίνεται μια εντομοκτόνος δραστηριότητα τα μέσα της άνοιξης, όταν υπάρχουν ακόμα οι προνύμφες πριν να διεκδικηθεί νόσος, και νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Προγραμματίζεται από τον ΕΟΔΗ μια τέτοια διαδικασία. Και βέβαια και κατά τη διάρκεια της επιδημίας υπάρχουν διαδικασίες ψεκασμού. Μάλιστα έχει εγκριθεί και ένα νέο τώρα εντομοκτόνο, από ό,τι διάβαζα πρόσφατα από τον ΕΟΔΗ, και θα γίνει ψεκασμός στις περιοχές υψηλής ενδημικότητος, κυρίως στην Ανατολική Αττική που υπάρχει αυτή τη στιγμή περισσότερα, που τα περισσότερα κρούσματα. Από εκεί και πέρα, σαν πολίτες, θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να προλαβαίνουμε τα τσιμπήματα. Εντομοκτόνα, σίτες, αποφυγή ποτισμάτων ή λιμναζόντων υδάτων σε περιοχές που είναι το σπίτι μας ή ο κήπος μας, ή να ποτίζουμε σε, ξέρετε, και τα απογευματάκια που βγαίνουν τα κουνούπια κλπ. Mm-hmm. Να φοράμε μακριά ρούχα, όχι κοντομάνικα, μακριά μανίκια και παντελόνια, και γενικά όλα αυτά τα γνωστά μέτρα εντομοκτονικά κλπ. Ναι.
0: Κύριε Γόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, για τις προφορίες μας. Ώστε να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε Κτσοβούλου. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Περισσότεροι από 570 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές πόλεις, μεταξύ άλλων στο Κάλι, την Περέιρα και τη Μανιζάλες. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αεροδρόμια και άλλες υποδομές. Οι Κολομβιανές αρχές χαρακτηρίζουν τον σεισμό ως τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας νέα ανησυχία στους κατοίκους. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό και η Χιλή έχουν προσφερθεί να στείλουν ομάδες διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού εκφράζει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και τους πληγέντες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Ερώτηση στη Βουλή για τη μη λειτουργία των αξονικών τοπογράφων. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία και οι δύο αξονικοί τομογράφοι του Αττικών τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών, καθώς και για τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της ευθύνης για την ετοιμότητα του νοσοκομείου και ζητά να διασφαλιστούν η ασφάλεια των ασθενών και η απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας. Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορείου Κοινοτήου Αιγαίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Με απόλυτη άρνηση της καταγορίας που της αποδίδει ρόλο στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και αμφισβητώντας τα στοιχεία σε βάρος της, απολογείται σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη. Η 46χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα οι συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα. Η αρχική εξέταση έδειξε πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ανοιχτή για όλα τα ΦΥΜΗ και σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, ΤΡΑΠ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα της κατάστασης στα στενά του Ορμούζη, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο μόνος που έχει τον έλεγχο των στενών αυτή τη στιγμή είναι το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ απείλησε εκ νέου το Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να απαιτήσει αποζημίωση από το Ιράν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη για καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζώων στην περιοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Για την πρόκριση στα play-offs του Champions League αγωνίζεται απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Nijmegen στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στον Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης από το πρωινό στον ήχο. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας. Και ο Γιώργος Βουλγαρής στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber 69-85-87-0-59. Να προλάβω να διαβάσω δύο μηνύματα που μου έχουν απομείνει. Έτσι γιατί για να είμαστε και αφού τα στείλατε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης λέει: θέλετε επιτέλους να παραδεχτείτε πως το σχέδιο υπάρχει και είναι απλό. Η καταστροφή και της υπαίθρου είναι μονόδρομος τόσο για τα κρατικά κόστη όσο και για τις απαιτήσεις των επενδυτών. Θα παραδοθεί στις επενδύσεις και ο πληθυσμός θα μαζευτεί σε 10 μεγαλοπόλεις για να ελέγχεται και να αρμέγεται εύκολα και φθηνά. Σταματήστε να βλέπετε ψεκασμένους που τα λέμε. Είναι παγκόσμιο ζητούμενο. Η πόλη των 15 λεπτών, το πείραμα γραμμή και οι ιδιωτικές πόλεις των πλουσίων στην Καλιφόρνια δίνουν τον τόνο. Δεν μίλησε κανείς για ψεκασμένους. Μιλήσαμε για μια άλλη πολιτική, για μια άλλη Ελλάδα. Όχι την Ελλάδα των πόλων που έρχεται από τη Βραζιλία το κοτόπουλο και η πρώτη παραγγελία το 80% έχει σαλμονέλα. Μιλάμε για μια χώρα, έχω πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να δανείζει και όχι να δανείζεται. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αυτή προσδοκούμε και επιδιώκουμε να κάνουμε. Και η Αναστασία, καλημέρα σας, ακούμε λοιπόν όλο το καλοκαίρι. Η Αναστασία, να σε καλά Αναστασία και θα με ακούτε όλο το καλοκαίρι γιατί την κοπάνη σου Σωτήρης Καψόχας θα λείπει όλο τον Αύγουστο, αλλά θα γυρίσει, πού θα πάει. Εκεί θα μείνει. Στο στούντιο μαζί μας ο Θέμης Μπάκας, οικονομικός αναλυτής στεγαστικής πολιτικής και πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estate. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα σπίτια. Διαβάζουμε και για τον εξοδικαστικό. Δίνεις τα όσα έχεις, σώζεις το ένα. Αλλά θα έλεγα να αρχίσουμε την κουβέντα μας από τους φοιτητές.
1: Ναι.
0: Γιατί όσοι πέρασαν, πέρασαν, γνωρίζουν που έχουν περάσει, αν έχουν περάσει Θεσσαλονίκη, αν έχουν περάσει κάπου αλλού. Και εκεί άντε βρες σπίτια και άντε βρες διαμέρισμα. Διάβαζα για ένα πολύ μικρό διαμέρισμα για μια γκαρσονιέρα 650 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πού να τα βρει άλλο τα λεφτά να τα δώσει.
1: Κύριε Βουλγάρη, να ξεκινήσουμε το εξής. Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας σε εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές και νέους ανθρώπους, σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, που κυμαίνεται περίπου στο 75%. Η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων είναι η Πάτρα, που κινείται περίπου στο 60-65%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα ένας νέος άνθρωπος, μια οικογένεια που θα έρθει να αναζητήσει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου, δηλαδή δεν μιλάμε για ισόγεια και ημιορόφους, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι 500-550 ευρώ. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ για σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα. Έως 50. Μην θεωρούμε τη λέξη 50 τετραγωνικά. Κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας με έντονη τουριστική δυναμική. Περιοχές όπως είναι τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα. Όπου εκεί ο φοιτητής θα πρέπει να μπει το μήνα Οκτώβριο και το μήνα Μάιο θα πρέπει ουσιαστικά να αφήσει την φοιτητική κατοικία, διότι το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Επομένως, έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές που τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα τον Ιούνιο μήνα που είναι εξαστική περίοδος, αλλά και τον Σεπτέμβριο που είναι επαναληπτική περίοδος της εξαστικής, να παίρνουν το αεροπλάνο, κάτι το οποίο το έχει αναφέρει στο δημόσιο διάλογο πριν ήταν στο Πανεπιστημίο της Κέρκυρας, όπου παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε στη σχολή, δίνουν μαθήματα και ξαναεπιστρέφουν πάλι πίσω. Ή πολλοί φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν σε δικασία να μισθώσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ή ένα κίνητο βραχυχρόνια μίσθωση για να μπορέσουν να δώσουν μαθήματα. Γενικότερα, όσον αφορά το θέμα των φοιτητών, πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή αναφέρει ότι το κόστος στέγασης και ιδιαίτερα για τους φοιτητές είναι αυτό που καθορίζει αν το παιδί πραγματικά θα πάει να σπουδάσει, πρώτον, και δεύτερον, αν πραγματικά θα ολοκληρώσει σπουδές του. Το αναφέρω αυτό διότι βλέπουμε πλέον ότι κάποιος θα μπορεί πολύ εύκολα να μας πει ότι ξέρετε κύριε Μπάκα, για ποιο λόγο ένα παιδί που είναι στην Πάτρα, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχές που υπάρχουν πανεπιστήμια και μπορεί να κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν επιλέγει μια σχολή της περιοχής του. Και αυτό είναι πολύ εύλογο και μπορεί να συμβεί. Αλλά όταν συζητάμε για φοιτητές, πρέπει να σκεφτούμε το παιδί που είναι στην Αφιλοχία, ναι, το παιδί που είναι στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Αμαλιάδα. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Δηλαδή αν ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν τα 500 ευρώ το μήνα συν το κόστος διαβίωσης, το παιδί αυτό δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει. Ναι. Μην συζητάμε μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι είναι στην περιοχή τους και αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να επιλέξουν μια σχολή. Και ένα βασικό ερώτημα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ λυπηρό για το 2026, όταν συζητάμε ότι γύρω μας όλα αλλάζουν και όλα πάνε πάρα πολύ καλά, πόσο λυπηρό είναι ένα παιδί να περιορίζει τα όνειρά του, ένας γονέας ο οποίος έχει πληρώσει αυτή τη δωρεάν παιδεία που ακούμε συνέχεια και που έχει πληρώσει αυτή τη στιγμή το φροντιστήριο, έχει πληρώσει τα ιδιαίτερα, να πρέπει να καλεστεί να πληρώσει άλλα 500-600 ευρώ το μήνα για τον ίδιο το παιδιού του και το παιδί να επιλέγει τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται η κυρία κατοικία. Το αναφέρω αυτό διότι έχουμε στοιχεία της Eurostat που τι λένε. Λένε ότι το 85% των νέων ηλικίας 18-25 ετών, δηλαδή αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο οι φοιτητές μας αυτή τη στιγμή, σε ποσοστό 85% διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή ο φοιτητής μας, ο νέος που όλοι θέλουμε να στηρίξουμε και στηριζόμαστε σε αυτόν, θέλω να το στηρίξουμε, αλλά στηριζόμαστε και εμείς σε αυτόν σαν χώρα, είμαστε η χώρα που δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξει πραγματικά τη δική του επαγγελματική σταδιοδρομία και ακαδημαϊκή πορεία. Και κάποιος θα πει πολύ εύλογα, δεν υπάρχουν φοιτητικές αιστείες. Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχουν φοιτητικές αιστείες σύμφωνα με τη δυναμική των φοιτητών. Έχουμε 361.000 φοιτητές αυτή τη στιγμή που είναι στα χρόνια τους. Ναι. Δηλαδή δεν είναι οι αιώνιοι φοιτητές, στα χρόνια του, δηλαδή πριν 1-2 έτη πάνω κάτω, εκ των οποίων οι 200.000 είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι φοιτητές που αλλάζουν κατοικία, πόλη μάλλον, για να πάνε να σπουδάσουν. Ξέρετε πόσες είναι οι δημόσιες φοιτητικές αιστείες αυτή τη στιγμή να συζητάμε για 200.000 φοιτητές που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν? 9.300 περίπου. Δηλαδή κάτω από 5% χοντρικά. Κάτω από 5%. Ξέρετε πόσο είναι το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 10-15%. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στη Δύση που συζητάμε αυτή τη στιγμή πολλές φορές για το Ηνωμένο Βασίλειο και λέμε ότι συγκατοικούν κλπ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το 20% των φοιτητών, ισοδυναμεί ουσιαστικά η δυναμική των φοιτητικών αιστείων. Θα πει κάποιος, κύριε Μπάκα, μα είχαμε ακούσει το 2022 στη ΔΕΘ για τις 8.600 νέες φοιτητικές αιστείες. Σήμερα που συζητάμε, σήμερα τώρα, ενώ το 2026, δεν υπάρχει ούτε μία νέα φοιτητική αιστεία για να αυξηθεί το απόθεμα φοιτητικών αιστείων. Σήμερα έχουμε μόνο ανακαινήσεις φοιτητικών αιστείων. Mm-hmm. Πότε αυτές οι φοιτητικές αιστείες ενδεχομένως να είναι έτοιμες να παραδοθούν? Εάν πάνε όλα καλά και γίνουν διαγωνισμοί, λογικά το 2029. Δηλαδή, το παιδί το οποίο μας άκουγε το 2022 στις εξαγγελίες για νέες φοιτητικές αιστείες, θα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, θα έχει κάνει μεταπτυχιακό και θα μένει στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς και ακόμα φοιτητική αιστεία δεν θα υπάρχει. Επομένως, κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή σαν χώρα δεν είμαστε μια χώρα οποία στηρίζουμε τον νέο άνθρωπο. Και εδώ γεννάται και ένα βασικό ερώτημα, το οποίο στο δημόσιο διάλογο το θέτω συνεχώς. Πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά τα 500-600 ευρώ το μήνα διατραπεζικά για τον οίκιο του παιδιού? Το πληρώνει. Πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά τα κοινόχρηστα διατραπεζικά? Τα πληρώνει. Πληρώνει και το ρεύμα? Το πληρώνει. Μα αυτό το κοστολόγιο που το πληρώνει διατραπεζικά και το βλέπει και ανοιχτά τα χείλη δημοσίων εσόδων, δεν θα έπρεπε να εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Ακριβώς. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Συμβαίνει το εξής. Η πολιτεία γνωρίζει ότι οι γονείς πληρώνουν 5, 6 και 7 χιλιάδες ευρώ εξοδολόγιο, αφήστε το χατζηλίκι του παιδιού, και θεωρεί η εφορία ότι αυτά τα χρήματα, ενώ τα έχω δώσει για τραπεζικά και φαίνονται, θεωρεί ότι τα έχω στην τσέπη μου σήμερα και έχετε και με φορολογεί. Όχι εισόδημα.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν είναι τραγικό αυτό που συζητάμε?
0: Ας υποθέσουμε παίρνει κάποιος 20.000 το χρόνο, το οποίο δηλώνει στη φορολογική.
1: Ναι, κανονικά.
0: Από αυτά λοιπόν, τα 5, τα 7 τα δίνει στη συνέχεια στο γιο του που σπουδάζει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε την πρώτη φορολόγηση, έχουμε και δεύτερη.
1: Ναι. Δηλαδή αφού θεωρούμε ότι αυτό το κόστος δεν εκπίπτει, δεν το αναγνωρίζει η πολιτεία ως εξοδολόγιο. Ναι. Κάποιος θα στείλει να μείνουμε και θα πει, μα κύριε Μπάκα, ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένα στεγαστικό επίδομα. Θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει και μια επιστροφή ενοικίου. Θα συμφωνήσουμε. Το στεγαστικό επίδομα έχει οικονομικά κριτήρια. Είναι για φορολογικές δηλώσεις οικογενειακές έως 30.000 ευρώ και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αλλά οι 30.000 ευρώ είναι μέσα και το ασφαλιστικά, είναι μέσα και ο φόρος εισοδήματος. Επομένως, δεν είναι καθαρές 30.000 ευρώ. Είναι περίπου 21-22.000 ευρώ οικογενειακό καθαρό εισόδημα. Και αυτή τη στιγμή το στεγαστικό επίδομα είναι 1.500 ευρώ, αν ένα παιδί μένει μόνο του, 2.000 ευρώ ή και 2.500 ευρώ που μπορεί να αγγίξει ετησίως, αν το παιδί συγκατοικεί. Επομένως, αυτά τα κοστολόγια που συζητάμε σήμερα είναι περίπου 1,5 με 2 μήνες το χρόνο. Yeah. Τους επόμενους 10 μήνες το χρόνο. Ποιος τα πληρώνει τα λεφτά αυτά? Κανείς δεν λέει όχι και δεν υποτιμά ένα στεγαστικό επίδομα σε ένα φοιτητή. Το θέμα είναι ότι συζητάμε για έναν, για 2 μήνες. Μα ο γονέας πληρώνει περίπου για το παιδί του και μαζί με το κόστος διαβίωσης 12.000 ευρώ το χρόνο. Yeah. Και εσύ λες ότι λύνω το πρόβλημα με 1.500 ή 2.000 ευρώ. Μα δεν λύνεται το πρόβλημα. Μα...
0: αν έχει 650 ευρώ το ενίκιο.
1: Πάτε το μικρότερο, πάτε 500 ευρώ σας λέω εγώ. Να είναι πιο εύκολο.
0: Πόσο είναι το ρεύμα, πόσο είναι το νερό.
1: 500 ευρώ είναι το, 500 ευρώ είναι το ενίκιο. 100 ευρώ περίπου είναι τα κοινόχρηστα και λοιποί λογαριασμοί. Πήγαμε στα 600 ευρώ. Το παιδί αυτό, κατελάχιστο, δεν θέλει να πεντάρχω τη βδομάδα στην τσέπη του. Κατελάχιστο.
0: Όχι, ένα καφέ.
1: Οτιδήποτε. Δεν έχουμε άλλα 200 ευρώ. Πήγαμε σε 700 ευρώ. Το παιδί αυτό δεν θέλει ρούχα. Το παιδί αυτό δεν έχει κόστος μετακίνησης. Το παιδί αυτό δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι πιο κοινωνικός και μπορεί ουσιαστικά να έχει έναν τρόπο ψυχαγωγίας με κάτι να ασχοληθεί. Τι του λέμε, ότι θα πας τα φοιτητικά σου χρόνια και θα κλεισείς μέσα σε ένα σπίτι και δεν θα βγει καθόλου έξω? Αυτό ζητάμε σήμερα από τους νέους. Εν έτσι σας λέω και πάλι 2026. Και με έξω τι με ενοχλεί πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Αντί να λέμε την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά βιώνουμε όλοι μας και το ξέρουμε. Δηλαδή τα στοιχεία της
0: Eurostat.
1: Τα λέει η Eurostat αυτά, τα λέμε εμείς. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Τι λέμε. Οι νέοι, οι Έλληνες δεν έχουν την κουλτούρα της συγκατοίκησης. Στο εξωτερικό συγκατοικούν όλοι. Θα πούμε το εξής πολύ απλό. Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε. Και το 1980 και το 1990 και τα παιδιά πάντα συγκατοικούσαν και συγκατοικούν. Ποιοι συγκατοικούν? Συγκατοικούν τα παιδιά τα οποία έρχονται από μια πόλη που γνωρίζονται οι γονείς, διμπόταν στις μαθητές, και έχουν περάσει την ίδια πόλη που είναι και σε διαφορετικές σχολές και μπαίνουν σε δικασία της συγκατοίκησης. Ή τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, έχουν γνωριστεί από κοινές παρέες και μπαίνουν στη διαδικασία αυτά τα παιδιά να συγκατοικήσουν. Εδώ όμως γινάται το εξής. Ξέρετε πόσο στοιχίζει να βρούμε ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια στο κέντρο της Αθήνας? Έτσι πολύ απλά να το συζητήσουμε. Ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδομάτια στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα που καταγράφεται αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Επομένως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πλέον η συγκατοίκηση αυτή τη στιγμή θεωρείται μια οικονομική επιλογή. Και κατά δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, όταν κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο και στα δύο ονόματα των ανθρώπων που θα μείνουν στο σπίτι για το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου. Που σημαίνει τι? Ότι αν κάποιος από αυτό το σπίτι θελήσει να φύγει, για οποιοδήποτε λόγο, αυτός που μένει πίσω είναι αυτός ο οποίος επιβαρύνεται το σύνολο του μισθώματος. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και εγώ θα κάνω και ένα πολύ ερώτημα ρητορικό. Ποιος γονέας θα ήθελε το κοριτσάκι του ηλικίας 18 ετών να έρθει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και να πάει να μείνει σε ένα σπίτι με άλλους τρεις που δεν τους γνωρίζει και μπορεί να είναι 35, 45. Ποιος το δέχεται αυτό? Συγγνώμη όμως, ξέρετε κάτι. Πρέπει κάποια στιγμή να σεβόμαστε και την κουλτούρα του κάθε λαού. Όχι επειδή στην Αγγλία μπορεί να συγκατοικούν όλοι μεταξύ τους ή αυτή να είναι η κουλτούρα τους. Πρέπει να φέρουμε αυτό το αρνητικό παράδειγμα. Σε έχω κάτι βάλει την εξαρνητικό για να δώσουμε την απάντηση στη στεγαστική κρίση. Δεν είναι αυτό η απάντηση στη στεγαστική κρίση.
0: Και βέβαια αυτό το πρόβλημα με τους φοιτητές που είπατε πριν το αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις δασκάλας που κοιμόταν με την κόρη του στο αυτοκίνητο ή πήγαιναν σε κάμπι και τους λένε φύγε τον Ιούνιο γιατί θέλω να τον νοικιάσω.
1: Ξέρετε κάτι κύριε Βλούγαρη, δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Εδώ έχουμε δει ανθρώπους στα σώματα ασφαλείας. Θυμάμαι πέρυσι, τέτοια εποχή, ένας νέος αστυνομικός σε νησί των Κυκλάδων να κάνει ένα βίντεο και να δίνει τον εαυτό του να κοιμάται με άλλους 5 συναδέλφους του σε έναν χώρο με 20 τετραγωνικά μέτρα. Και λέει ούτε φαντάρος. Ούτε φαντάρος. Επομένως, όταν είναι σε μια χώρα η οποία από τον κράτο βαϊχρόνων μισθώσεων, να ξεκινήσουμε πλέον με νούμερα να συζητάμε, το 2019 εισέπρατες δημοσιονομικό έσοδο 200 εκατομμύρια ευρώ και το 2025. Σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή, την εξέταση δημοσίων εσόδων, έχεις έσοδο δημοσιονομικό 975 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε έναν χρόνο. Κάτι δεν κάνει σωστό. Και τι εννοώ σε αυτό? Δεν εννοώ ότι φταίει ο κύριος Πιτσιλής, εννοώ ότι έχουμε 975 εκατομμύρια ευρώ από έναν κλάδο που δείχνουμε με το δάχτυλο. Να, αυτό φταίει για το στεγαστικό. Που δεν είναι η αλήθεια, πιστέψτε με, είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Δηλαδή είναι ο εύκολος ένοχος στο δημόσιο διάλογο. Όταν έχεις αυτά 975 εκατομμύρια ευρώ, για ποιο λόγο δεν κάνεις μια ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων να κάνεις στεγαστικές πολιτικές? Από παράδειγμα, να πούμε, έλα εδώ, Πανεπιστήμιο των Χανίων. Πόσα ακίνητα έχει συγγραμμένα στους διαχειρισμένους μισθώσεις στο Δήμο Χανίων? Περίπου 8-9 χιλιάδες ακίνητα. Τι παράγουν αυτά τα ακίνητα δημοσιονομικά έσοδα? Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Έλα εδώ, κύριε Πρίτανη, έλα εδώ, Δήμε, εδώ πέρα, πηγαίνει στα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, που ψάχνουμε μανιωδώς τα τελευταία χρόνια, θυμάστε πολύ καλά, την κοινωνική αντιπαροχή. Ψάχνουμε μανιωδώς να βρούμε έναν κατασκευαστή να μας τα φτιάξει με την κοινωνική αντιπαροχή, παρέχοντάς τους κιόλας και το δικαίωμα ιδιοκτησίας στα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, μια νομοθεσία που άλλαξε ένα βράδυ τον Ιανουάριο του 2025 η κυρία Ζαχαράκη, πριν αλλάξει Υπουργείο. Να πούμε και σε κάτι, έλα εδώ και πάρε αυτά τα χρήματα και φτιάξει φοιτητικές εστίες. Ή αλλιώς, στα νησιά, αυτή τη στιγμή, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, αυτή τη στιγμή που έχουν τεράστιο πρόβλημα οι άνθρωποι λόγω του τουρισμού και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που τα γράφουν στον τουριστικό κλάδο. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε, το συγκεκριμένο έσοδο που παράγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές? Να φτιάξουμε ακίνητα τους υποχρεωτικούς υπαλλήλους. Να φτιάξουμε ακίνητα αυτή τη στιγμή στον ελληνικό δημόσιο για τους κρατικούς λειτουργούς. Πόσο δύσκολο είναι όταν έχουμε 2-3 νησιά που λέμε όλοι μας ότι είναι βαριά βιομηχανία και έχουν το δικό τους το ΑΕΠ στην οικονομία της χώρας μας, να μην μπορούμε σαν χώρα πραγματικά να μπούμε σε δικασία να φτιάξουμε πόσα, 50 σπίτια, 30 σπίτια, πόσα σπίτια χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα νησί όπως είναι η Μύκονος ή η Σαντορίνη για να φιλοξενήσει το γιατρό? Που τι ζητάς στους γιατρούς? Ζητάς να παρέχει τις υπηρεσίες του στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και στον τουρισμό. Αφού δεν ζητάς, στον τουρίστα. Δεν παρέχει τις υπηρεσίες μόνο στον Έλληνα πολίτη, παρέχει και στον τουρίστα. Και καλά κάνει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Αυτή είναι ουσιαστικά η λειτουργία και ουσιαστικά η προσφορά ενός ιατρού στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι ενώ συζητάνε αυτό το κλάδο με τα 975 εκατομμύρια, κανείς δεν μιλάει για αυτά τα 975 εκατομμύρια. Μα δεν τα είχαμε αυτά τα 975 εκατομμύρια ευρώ ποτέ. Είναι κάτι καινούριο.
0: Με αυτά και με αυτά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που πραγματικά το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει, ότι δηλώνουν σχολές μόνο εκεί που είναι το πατρικό, είτε τους αρέσει η σχολή είτε δεν τους αρέσει. Γιατί είναι και τα έξοδα, είναι ότι δεν βρίσκουν και φτάνουν σε ένα τέτοιο...
1: Να σας δώσω ένα στοιχείο, κύριε Βούλγαρη, το οποίο είναι πρόσφατο. Τον Ιούλιο του 2026 δημοσίευσε ένα στοιχείο η Eurostat για την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών. Ξέρετε, 25-34 ετών δεν είναι φοιτητές, είναι αυτοί που έχουν τελειώσει σχολές, είναι αυτοί που είναι εργαζόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούν να ενταχθούν πλέον στην οικονομία της χώρας. Και είναι και τριαντάριδες που σκέφτονται πλέον τη συμβίωση, την οικογένεια, τη συγκατοίκηση, να κάνουν το επόμενο βήμα. Ξέρετε σε τι ποσοστό αυτών των ανθρώπων, επίσημο στοιχείο της Eurostat, διαμέσου πατρικό? Το 56,3%. Ακούστε τώρα. Όταν ακούσουμε το 56,3%, κάποιος θα θεωρήσει, εντάξει, ένα νούμερο είναι. Πάμε να μιλήσουμε σε απόλυτους αριθμούς. 595.855 άνθρωποι. Νέοι. 500, ξαναπαναλαμβάνω. 595.885 νέοι ηλικίας 25-34 ετών, δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο νέων ανθρώπων, παραγωγικών νέων ανθρώπων που συμμετέχουν στην οικονομία της χώρας, διαμένουν στο πατρικό τους.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο στούντιο μαζί μας ο οικονομικός αναλυτής στεγαστικής πολιτικής και πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estate Θέμης Μπάκας. Και πραγματικά είναι εκπληκτικά τα στοιχεία, γιατί μας δίνετε και ειδήσεις, κύριε Μπάκα. Πάνω από 500,000 νέοι άνθρωποι από 25 έως 34, στο, δηλαδή 56,3% πάνω από το αρκετά υψηλό ποσοστό. Στο
1: διπλάσιο, μου επιτρέπετε κύριε Βουλγάρη, διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Διπλάσιο.
0: Διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τα νούμερα μιλάνε μόνοι τους και πραγματικότητα μιλάει μόνη της. Και τώρα πραγματικά αυτά τα παιδιά τι να κάνουν τώρα. Δεν... Λοιπόν, αλλά σας βλέπω με στοιχεία εδώ, χαρτιά.
1: Να δώσω μια εικόνα, κύριε Βουλγάρη, γενική, να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί μην μιλάμε εμείς, δεν μιλάμε εμείς τη δική μας την άποψη. Το θέμα είναι τι λένε τα στοιχεία και οι επίσημοι αριθμοί. Έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αναφέρει το εξής. Ότι οι τιμές των κατοικιών από το 2016 και σήμερα αυξήθηκαν κατά 85%. Τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 47% το ίδιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, έρχεται το Δουνουτού και τι μας λέει. Ότι ένα μέσο νοικοκυριό. Σε ένα μέσο νοικοκυριό υπολείπεται κατά 7 έως 17% του απαιτούμενου εισοδήματος για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου. Δηλαδή, για να σου χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο, σου υπολείπεται από το εισόδημά σου από 7 έως 17%. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος το 2007 ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 περίπου, πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα μηνύο 1.480 ευρώ για να πάρει το 100%. Το 2026, για να πάρει ακριβώς το ίδιο δάνειο, χρειάζεται 1.820. Δηλαδή, το υπολείπεται περίπου το 22,9% του εισοδήματος. Δηλαδή, για να μπορέσεις να περάσεις το κατόφλι βάσης εισοδήματος. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι τώρα, βάσει του Δουνουτού? Για προκαταβολή 30% που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Για να μπορέσει να σχοργήσει τραπεζικό δανεισμό, απαιτούνται, λέει, περίπου 24 χρόνια αποταμίευσης. Και αν αυτή τη στιγμή η θέση που καταβολεί 20% απαιτούνται 14 χρόνια αποταμίευσης. Και να το μαζέψουμε τώρα λίγο. Δηλαδή, λέμε εμείς, θέλω να πάρω ένα δάνειο στεγαστικό. Και μου λέει το Δουνουτού, σου λείπει το 7 έως και 17% του εισοδήματος βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Και ταυτόχρονα, για να μαζέψεις την αποταμίευση που σου ζητάει το τραπεζικό ίδρυμα ως ιδία κεφάλαια, θα πρέπει να εργαστείς, αν ζητάει το 30%. 24 χρόνια, να αποταμιεύεις 24 χρόνια ή αλλιώς αν θες να πάρεις ένα δάνειο και έχουμε 20% ιδέα κεφάλαια 14 χρόνια. Παράλληλα, έχετε το Δουνουτού και τι μας λέει? Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διανύει μια βαθιά στεγαστική κρίση και πλέον πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν το στεγαστικό. Δηλαδή, φορολογικά κίνητρα, αξιοποίηση κλειστών κατοικιών κλπ. Κλπ. Όλα αυτά στο δημόσιο διάλογο δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Ξέρετε, αυτά τα έχουν χιλιοϋποθεί είτε από διεθνείς εκθέσεις είτε από παράγοντες του εγχώριου. Επιπλέον, έχουμε ένα στοιχείο ακόμα το οποίο για μένα είναι πολύ σοβαρό. Έχει το ΟΑΣΑ πριν λίγες ημέρες και τι λέει? Ότι στις 21 χώρες που μελετάει ο ΟΑΣΑ, η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά τα εισοδήματα. Τα εισοδήματα πραγματικά μειώθηκαν, λέει, κατά μείον 3,6%. Η μόνη χώρα. Παράλληλα, έχει τη Eurostat και τι μας λέει? Ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα οικοκυριό που είτε οφείλει δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Η δεύτερη χώρα με το χειρότερο, με τον αρνητικό μάλλον, στην αρνητική θέση, είναι η Ρουμανία, στο 18,5%. Μέσο όρο στην Ευρώπη 9%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε μια χώρα όπου ένα στους δύο από εμάς μένει σε ένα οικοκυριό που έχει οφειλές που συντίθεται με τη στέγαση. Η Βουλγαρία που είναι δεύτερη έχει το μισό ποσοστό από εμάς. Και αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε 5 φορές, ακόμα και 6 φορές υψηλότερο ποσοστό. Πλέον έρχεται αυτή τη στιγμή ο ΕΛΚΑ, επειδή είναι και καλοκαιρινοί μήνες και ο κόσμος παρακολουθεί και ακούει, και λέει ο ΕΛΚΑ ότι το 41% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ένα στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Αυτοί που θα πάνε διακοπές, λέει, το 57% θα πάει σε υπηρετικούς προορισμούς για να μην πληρώσουν ακτοπλοϊκά. Από αυτούς τους ανθρώπους, το 70% θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, στην τοπική περιοχή που θα πάνε στην περιοχή, για να ψωνίσουν. Και το 41% θα πάνε να μαγειρέψουν. Δηλαδή, αυτό πραγματικά, ό,τι και να συζητήσουμε εμείς για success story, πραγματικά καταγράφει την καθημερινότητα αυτή που ζει ο κόσμος. Και το τελευταίο στοιχείο το
0: είναι
1: οποίο.
0: Είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση και η πραγματικότητα που περιγράφεται.
1: Και δύο στοιχεία ακόμα. έρχεται το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και λέει το εξής συνταρακτικό, ότι το 70,6% των Ελλήνων, των καταθετών, έχει καταθέσει ως 1.000 ευρώ. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι οξύμορο. Δηλαδή έως 1.000 ευρώ. Δηλαδή 7 στους 10 Έλληνες έχουν καταθέσει έως 1.000 ευρώ.
0: Ήρθε ο Σκέρτσος μετά να μας μάθει μαθηματικά και είπε ότι μπορεί κάποιος να έχει 3 και 4 λογαριασμούς και να έχει κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Και είναι τα μαθηματικά
1: να σας δώσω, κύριε Βούλγαρη, και, μια, και ένα ωραίο στοιχείο που το είδα εχθές και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, έχει ένα στόχο έως 2026 να έχει έσοδα 75,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν από το 75,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 30 δις από το ΦΠΑ.
0: 30 δις από το ΦΠΑ,
1: ο προϋπολογισμός. Ναι. Αυτό είναι ο κατεθειμένος προϋπολογισμός της χώρας μας, το 2026. Δηλαδή, η χώρα τι λέει, ότι έχω τα έσοδά μου και παίρνω 30 δις από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ τι είναι, ένας φόρος που πληρώνει μόνοι μας. Ναι. Είτε είσαι πλούσιος, είτε είσαι φτωχός, είτε είσαι μικρομεσαία τάξη, οτιδήποτε. 30 δις, το μισό έσοδο αυτή τη στιγμή του κράτους είναι από το ΦΠΑ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Μα, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος δουλεύει 24 χρόνια, δηλαδή, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Πρέπει να δουλεύει κάποιος 24 χρόνια, δηλαδή, αν έχει πιάσει δουλειά με σπουδές, στρατό κτλ. Στα 23-25, ας πούμε, πρέπει να δουλεύει ως τα 50 περίπου, για να μπορέσει να περάσει την πόρτα της τράπεζας. Να πάρει ένα δάνειο το οποίο θα αποπληρώσει το παιδί του.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ίδιος δεν θα μπορέσει.
1: Κύριε Βούλγαρη, ξέρετε τι συμβαίνει με το τραπεζικά ιδρύματα. Εγώ θα το πω πολύ ξεκάθαρα και με γνώση σε αυτό που λέω. Έχουμε ιδρύματα στη χώρα μας πλέον, που λέγονται τραπεζικά, το οποίο τι κάνουμε, πληρώνουμε για να πληρώσουμε. Εγώ αυτό λέω.
0: Δηλαδή
1: εμείς, μας έχετε η μισοδοσία μας στο λογαριασμό μας και θέλει να πληρώσει το τέβε σου, το εύκα σου.
0: Ναι.
1: 0,40. Δηλαδή έχεις τα λεφτά στην τράπεζα και πληρώνεις και 0,40 για να πληρώσεις το εύκα σου.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις, αν είναι επαγγελματικός λογαριασμός, πληρώνεις 5 ευρώ το μήνα διατήρηση του λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Θέλω να πληρώσεις το κινητό σου τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να το πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. 0,40-0,50. Δηλαδή έχουμε έναν οργανισμό, ο οποίος υποχρεωτικά μας παίρνει τα χρήματα για να διαχειρίζεται. Τσάμπα, δωρεάν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι σου λέει μετά, για να πληρώσεις υποχρεώσεις, θα με πληρώνεις. Δεν είναι απίστευτο λίγο αυτό το πράγμα, δεν είναι οξύμορο. Και αυτός ο οργανισμός καταγράφει κέρδη. Από τι? Μα τα τραπεζικά ιδρύματα υπάρχουν για να παίρνουν ρίσκα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, βλέπω εσάς, έχετε ένα πολύ ωραίο σχέδιο επιχειρηματικό και λέω, ξέρετε κάτι, σύμφωνα με τη δική σας την εικόνα, σύμφωνα με το σχέδιό σας, εγώ επενδύω σε εσάς, γι' αυτό βάζω τόκο σε εσάς. Σήμερα τα τραπεζικά ιδρύματα στη χώρα λειτουργούν ως τροχονόμοι του χρήματος και κάθονται στη μέση και παίρνουν χρήματα από όλους μας.
0: Mm.
1: Και καταγράφουν κέρδη. Κέρδη σε τι? Στα χρήματα τα δικά μας που πληρώνουμε την τράπεζα για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
0: Και αφού τους έχουμε δώσει πόσα χρήματα με τα μνημόνια για να σωθούν οι τράπεζες, στο τέλος δεν πληρώνουν και τον αναβάλλομενο φόρο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βούλγαρη, το ότι δώσαμε αυτά τα χρήματα εμείς σαν πολίτες. Εμείς δώσαμε αυτά τα χρήματα σαν πολίτες για να έχουμε μια οικονομία πιο γερή, πιο υγιέστατη. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είδαμε να αλλάζουν και οι μετόχοι. Δηλαδή οι μέτοχοι των τραπεζών παρέμειναν ήδη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια εταιρεία αυτή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος έξω στο ραδιόφωνο, που να έχει μια επιχείρηση ανώνυμη, ΕΠΕ ή και ΕΠΕ, ατομική, οτιδήποτε νομική μορφή, και να έχει ένα μαγαζί το οποίο δεν πάει καλά και κάποιος του δίνει 50.000 και του ρίξει κάτι. Πάρε 50.000, πήγαινε καλά εσύ. Εγώ δεν θέλω τίποτα όμως.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω τίποτα.
1: Αφού δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
0: Στην Ελλάδα μόνο. Στην Ελλάδα. Τα έχουμε καταφέρει να υπάρχει στην Ελλάδα. Οι άλλες χώρες πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, δηλαδή. Για να αγοράσεις δεν μπορείς. Τα ενίκια στο Θεό. Πώς το λύνουν οι άλλες χώρες αυτό το ζήτημα? Γιατί εμείς, ας πούμε, πάντα πρέπει κάτι να επικαλούμαστε για επικοινωνία. Για τις διακοπές έχουμε ακούσει: μην πηγαίνετε στα νησιά, πηγαίνετε στα χωριά σας.
1: Όχι, όχι μόνο αυτό. Έχουμε ακούσει ότι είναι λάθος να πηγαίνουμε διακοπές τον Αύγουστο που πάνε όλοι.
0: Είναι λάθος που πάμε τον Αύγουστο, είναι λάθος να πάμε σε νησιά. Και αν το χωριό μου είναι στο νησί, να μην πάω. Τι να κάνουμε.
1: Έχουμε τη φέρουσα ικανότητα τώρα, κύριε Βουλγάρη. Έχουμε ένα καινούριο, αν ακούσατε το χωροταξικό. Εγώ μην το επεκτείνουμε αυτό πολύ. Θα σου πούμε μια κουβέντα μόνο. Μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα, δεν είναι μόνο πόσες ξενοδοχικές κλίνες μπορεί να υπάρχουν σε ένα νησί ή πόσα κίνητα βαϊχονέας μίσθωσης. Είναι τι υποδομές έχει κάνει το κράτος για τη βαριά βιομηχανία που έχει για τουρισμό όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το αναδεικνύει πραγματικά ότι δεκαετίες ολόκληρες αυτό που εμείς λέγαμε βαριά βιομηχανία δεν κάναμε τίποτα στις υποδομές.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: σωστό.
1: Υποδομές στο νερό, στην ίδρυυση, σε απορρίμματα, στην ενέργεια, στο οδικό δίκτυο. Τίποτα. Δηλαδή, τόσα δισεκατομμύρια ευρώ τριγυρνάνε και υποδομές στους προορισμούς που θεωρούμε ότι είναι η βαριά, αποτελούν τη βαριά βιομηχανία τη χώρα, δεν είναι καμία. Και τώρα θα συζητάμε για αφαίρουσα ικανότητα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν έχει γίνει τίποτα και είναι και επιλογή της κυβέρνησης όλα αυτά, γιατί τα έχουμε δει και με τον Εύρο και αλλού και με την Θεσσαλία. Αλλά οι άλλες χώρες.
1: Τι κάνουν.
0: Τι κάνουν οι άλλες χώρες. Δηλαδή παίρνουν δάνεια οι άνθρωποι εκεί. Ας πούμε, εγώ έμαθα από το άκουσα από το Γιάννη, το Στρατάκη, το συνάδελφο, δεν το ήξερα, ότι στην Πάφο εκεί ο Δήμαρχος έκανε φοιτητικές εστίες και μάλιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Σαφώς.
0: Και λέω, ορίστε, να η αυτοδιοίκηση. Αν χρηματοδοτηθεί, αν αυτό που λέγατε πριν, ας πούμε, συγκεντρώσουν κάποια χρήματα, μπορεί να γίνουν. Οι άλλες χώρες λοιπόν πώς τα καταφέρνουν. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, επειδή αυτή τη στιγμή είναι και επίκαιρο. Έχουμε το πρόγραμμα Ανακοίνωση Νοικιάζω. Το έχετε ακούσει πάρα πολύ τώρα. Και καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο πόσες πολλές αιτήσεις έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Ακούστε τι συμβαίνει αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω, όπως ακριβώς το λέμε και εμείς εδώ, υπάρχει στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το πήραμε από την Κύπρο και λέγεται Ανακοινίζω Νοικιάζω. Όποιος θέλει στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει μια αναζήτηση να δει. Είναι ο τρίτος κύκλος που λειτουργεί στην Κύπρο. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς, το πήραμε από εκεί.
0: Ναι.
1: Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει, κύριε Μπάκα, έχετε ένα κλειστό σπίτι το οποίο θα πάρετε χρήματα το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη για να το ανακαινήσετε. Πολύ ωραία. Και θέλετε να μείνετε εσείς μέσα με την οικογένειά σας, σαφώς. Κανένα πρόβλημα. Λέει, καλά θα κάνετε. Έτσι πρέπει να μείνετε σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, ηλιακά ανεβαθισμένο, εσείς και η οικογένειά σας. Κύριε Μπάκα, έχετε ένα σπίτι το οποίο το έχετε κλειστό, δηλαδή δεν εισπράτε καθόλου μισθώματα και δεν είχατε τη δυνατότητα να το ανακαινήσετε. Ωραία. Και παίρνετε χρήματα το φορολογούμενο πολίτη Κύπριο. Τέλεια. Εφόσον θα πάρετε χρήματα για να ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, σημαίνει πρώτον ότι θα αυξηθεί η αξία του.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον, ότι θα εισπράτε κάθε μήνα ένα έσοδο που δεν εισπράτατε ποτέ μέχρι σήμερα. Είστε υποχρεωμένος, κύριε Βουλγαρή, αυτό το σπίτι να βγει στην αγορά για 5 χρόνια με ένα ενίκιο το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 30% από το μέσο ζητούμενο ενίκιο της περιοχής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα σε αυτή τη διαδικασία, όταν συζητάμε για ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής. Τι κάναμε εμείς στην Ελλάδα, πήραμε το ίδιο πρόγραμμα και τι λέμε. Κύριε Βούλγαρη, θέλετε να μείνετε μέσα, κανένα πρόβλημα να μείνετε, εφόσον είναι δικό σου σπίτι. Θέλετε να το νοικιάσετε αυτό το σπίτι. Θα έχετε, λέει, παγωμένο ενίκιο. Ακούστε τη λέξη. Παγωμένο ενίκιο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το ενίκιο που θα συμφωνήσουμε σήμερα, το υψηλό, των 600, 700, 800 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να το αυξήσει μέσα στην τριετία. Δεν σου λέει ότι το ενίκιο θα είναι πιο οικονομικό. Επομένως, όταν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια χώρα η οποία παίρνουμε ένα πρόγραμμα και το κοινωνικό αποτέλεσμα το κόβουμε, το πετάμε απ' έξω, αντιλαμβάνεστε αυτό είναι πολιτική απόφαση. Κατά δεύτερον, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, πόσο μεγάλη είναι η Κύπρος, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη, έχει κατογραφήσει τις κοινότητές της και τι λέει, ότι εγώ δίνω κίνητα στους νέους ανθρώπους κατά 50% χρηματοδότηση για να πάνε να μείνουν στις συγκεκριμένες περιοχές, να ανεγείρουν το δικό του σπίτι, να αγοράσουν οικόπεδο να φτιάξουν το δικό του σπίτι, να ανακαινήσουν τυχόν σπίτι στο χωριό και τους δίνουν συγκεκριμένα κίνητρα φορολογικά αλλά και κίνητρα στεγαστικά. Εμείς σαν χώρα εδώ, όταν συζητάμε για στεγαστικά προγράμματα, έχετε ακούσει ποτέ να υπάρχει γεωγραφική στόχευση? Δηλαδή, πούμε το εξής. Ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάλιρο, στην Καλυθέα, στο Μαρούσι, στο Αιγάλιο, στο Περιστέρι. Και δίνουμε κίνητρα συγκεκριμένα, στοχευμένα, με γεωγραφική στόχευση. Να βγουν 100 σπίτια στο επόμενο εξάμηνο σε αυτή την περιοχή με συγκεκριμένα ενίκια. Το έχετε ακούσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Εμείς τι λέμε? Λέμε, έχουμε 120.000 αιτήσεις. Πού είναι η απάντηση? Αν οι αιτήσεις αυτές είναι σε Δράμα και βγουν σπίτια, ή στον Τρίπολη, ή στον Πύργο, ή στο Αίγιο, καλό είναι. Κανείς δεν λέει όχι σε έναν συμπολίτη μας, ο οποίος μπορεί να μέσα σε μια περιοχή που προείπα. Το θέμα είναι να πάμε στη διαδικασία όμως να λύσουμε το πρόβλημα εκεί που υπάρχει. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Μετράμε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος σύμφωνα, κύριε Βουλγαρή, με τον αριθμό των δικαιούχων και όχι σύμφωνα πραγματικά με το αποτέλεσμα των μέτρων. Δηλαδή δεν έρθει κάποιος να κάνει έναν απολογισμό και να πει κάναμε το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα σπίτι μου 2 και τελικά ο Θέμης ο Μπάκας, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει σπίτι, πήρε. Αντιθέτως, τα προγράμματα που έχουμε ήδη εφαρμόσει και το σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα σπίτι μου 2 είναι προγράμματα που αφορούσαν ποιον? Αφορούσαν το Θέμη τον Μπάκα, που μπορούσε να περάσει το κατώφλι του τραπεζικού ιδρύματος, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος και ταυτόχρονα διέθετο ο ίδιος ιδία κεφάλαια. Εάν δεν έχει ιδία κεφάλαια ή δεν μπορεί να περάσει το κατώφλι του τραπεζικού ιδρύματος, δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα. Επομένως, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά το σύνολο της κοινωνίας και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν αφορά αυτόν που πραγματικά το έχει ανάγκη, δεν μπορεί να ορίζεται ως πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής. Mm. Είναι ένα πρόγραμμα καλό, αλλά δεν είναι στεγαστικής πολιτικής.
0: Με το γεωγραφικό προσδιορισμό που είπατε, έχω ακούσει για άλλες χώρες ότι, ας πούμε ότι φτιάχνουν μια καινούργια πόλη, οτιδήποτε, βρίσκουν και λένε ότι θα σου βρω δουλειά, θα σου δώσω και χαμηλότοκο και πήγαινε με την οικογένειά σου στο Αίγιο, ας πούμε, έτσι. Mm. Αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να αποσυμφορεθεί, να το πω έτσι, η Αθήνα, ας πούμε.
1: Θα σας αναφέρω το εξής. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Παράδειγμα, πόσοι αυτή τη στιγμή άνθρωποι στην Αθήνα λειτουργούν, εργάζονται μέσω τηλεργασίας στα call center. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν υπήρχε ένα κίνητρο φορολογικό, ένα κίνητρο το οποίο του έδειξε κάτι, μπορείτε να πάτε να μείνετε σε μία πόλη τη περιφέρεια, στην περιοχή που κατάγεσαι. Εγώ δεν σου λέω να πας καπάλου. Στην περιοχή που κατάγεσαι. Και σου δίνουν ένα κίνητρο φορολογικό για το εισόδημά σου και παράλληλα σου δίνουν και ένα κίνητρο στεγαστικό. Δηλαδή, αν έχει ένα σπίτι μητελές στο χωριό, δηλαδή οι γονείς
0: το
1: ξεκίνησαν.
0: Θέλουν, ας πούμε,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το πατρικό σου, οτιδήποτε. Πολλοί νέοι άνθρωποι, πιστέψτε με, θα πήγαιναν στη δικασία αυτή. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Είχαμε το πρόγραμμα σπίτι μου. Ένα. Και έχω έναν φίλο ο οποίο είναι αστυνομικός. Mm-hmm. Κατάγεται από την Πάτρα, από την Αχαΐα. Ο μπαμπάς του, και αυτός αστυνομικός, υψηλόβαθμος, πλέον συνταξιούχος, έχει φτιάξει μονοκατοικία. Mm-hmm. Και από πάνω υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Mm-hmm. Και έγινε το παιδί. Για ποιο λόγο με βάζετε στην Αθήνα που δουλεύω και εργάζομαι, με βάζετε να αγοράσω ένα σπίτι παλιό, παλιό, του 70, του 80 και είμαι πλέον 150, 160 χιλιάδες, για το παλιό σπίτι του 70 και του 80 που θέλει και ανακαίνιση και δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάω στο σπίτι του πατέρα μου, να χτίσω από πάνω και να, κάνω, να χρησιμοποιήσω το δικαίωμα υψούν και να έχω ένα σπίτι καινούριο και να πάω την οικογένειά μου, το παιδάκι μου και να ζω στην επαρχία. Μα αυτά είναι πράγματα που στο δημόσιο διάλογο έχουν υποθεί πολλάκις φορές. Ναι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Και δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που το λέει. Εδώ ήρθε η έκθεση
0: αυτή
1: τη στιγμή
0: της
1: Κομισιόν.
0: Κύριε Βουλγαρή,
1: ήρθε η έκθεση της Κομισιόν. Και τι ανέφερε η έκθεση της Κομισιόν, περίτρανα. Λέει, οι χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν, επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενίκεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2 και επιδοτήστε ενοικίων, mm-hmm. δηλαδή μια επιστροφή του ενοικίου, είναι οι χώρες οι οποίες πραγματικά αντί να δουν το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, ήταν να οξύνεται.
0: Ναι.
1: Το έγραψε η έκθεση Κομισιόν Οκτώβριο του 2025. Όλα αυτά που συζητάμε σήμερα μαζί εδώ στην εκπομπή σας δεν είναι δεδομένα δικά μας. Είναι δεδομένα και δείκτες από οργανισμούς και φορείς που δημοσιεύονται ανά τα χρονικά διαστήματα.
0: Τώρα,

0: τον κόσμο στις πόλεις. Είχαμε κάποτε ανάπτυξη τα ντουβάρια και την αστιφιλία και όλα τα εργοστάσια στην Αθήνα και δεν ξέρω εγώ τι, και είχαν μαζέψει εδώ όλο τον κόσμο. Τώρα, τι να σκεφτώ τώρα εγώ, όταν διαπιστωμένα υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι δηλαδή, βρήκαμε ας πούμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε πώς να το λύσουμε, γιατί έγινε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει. Υπάρχουν λύσεις. Άρα, τι να καταλάβω τώρα εγώ.
1: Κύριε Βουλγάρη, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Θα σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε με ένα παράδειγμα. Έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι θα παίρνει ο ενοικιαστής ένα ενοίκιο το χρόνο πίσω. Έχουμε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα αυξήσει τα ενοίκια. Και αν έχουμε μια αύξηση των ενοικίων 10% την επόμενη χρονιά ή σε δύο χρόνια, αυτό το μέτρο χάθηκε. Αυτό το κόστος στο δημοσιονομικό. Θα αυξάνει το ενοίκιο 10%. Ένα άλλο κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να μπει σε διαδικασία έτσι πιο έντονα τη στεγαστική πολιτική, τι σκέφτηκε να πει. Λέει στα χαρτιά του, που είχα το παρουσιάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, λέει, ενώ η κυβέρνηση λέει δίνω ένα ενίκιο επιστροφή, τι λέει, θα μειώνει, λέει, 10% το ενίκιο ο ιδιοκτήτης και θα τα παίρνει πίσω από την εφορία ο ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ψάχνουμε να σκεφτούμε κάτι καινούριο, ψάχνουμε να δούμε ένα τρόπο marketing. Κανείς δεν είπε όμως το πολύ πιο απλό. Ποιο το πρόβλημα του κόσμου σήμερα που συζητάμε, στις οικογένειες, τώρα, Αύγουστος μήνας.
0: Τώρα είναι επικοινωνιακό, έτσι.
1: Ακριβώς. Αύγουστος μήνας τώρα. Τι συζητάνε οι οικογένειες όλες? Αν έχουν μισθωτήριο συμβόλαιο του 2023, λίγη τώρα, τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Έχετε σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ή την ανανέωση. Και λέει ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης πάντα, ο άνθρωπος, συνομιλεί και διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή.
0: Ναι.
1: Του λέγε, περάστε έξω.
0: Ναι.
1: Και έχει και δίκιο ο άνθρωπος, έχει ένα σπίτι, δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα και να μην πληρώνει ή να κάνει ζημιές. Εφόσον διαπραγματεύεται ο ιδιοκτήτης με τον καλό ενοικιαστή, θα μπορούσαμε να εντάξουμε ένα συγκεκριμένο μέτρο που να λέει ότι, κύριε ιδιοκτήτη, εάν ανανεώσετε το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή που έχετε, για την επόμενη τριετία, και κάνετε και μια αύξηση 3-5% συνολικά στην τριετία, θα έχετε φορολαφρύνσεις. Αυτό το κάνει η Ισπανία.
0: Προς τον ιδιοκτήτη.
1: Προς τον ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Οπότε κάνουμε, συγκρατούμε τις τιμές σε ένα λογικό πλαίσιο. Δεν αυξάνουν οι τιμές ανά 3 χρόνια ή ένα χρόνο. Και η οικογένεια που έχει παιδάκια και θα πάνε σχολείο, δεν πρέπει η οικογένεια να μαζεύει όλα. Λες και είναι τσιγκάνη, συγγνώμη την έκφραση και όλα στη λέξη
0: και
1: αυτή. Και να αλλάζουν άλλο σχολείο και να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά τα παιδάκια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, και να με συγχωρέσουν και οι άνθρωποι που είπα τη λέξη τσιγκάνη, δεν το είπα κακοπροαίρετα. Το συμπαθούμε και του αγαπάμε του ανθρώπου. Και αυτοί δίκιο έχουν για αυτά που ζουν.
0: Λόγω των εποχικών εργασιών.
1: Δίκιο έχουν οι άνθρωποι αυτοί για αυτά που ζουν. Γιατί πολλά χρήματα έχουμε πάρει σαν πολιτεία, σαν χώρα για αυτού του ανθρώπου και του χρησιμοποιούμε διαχρονικά και αυτού δυστυχώ. Λοιπόν, επομένω, εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε. Εμείς, σαν πολιτεία, είτε δεν θέλουμε, είτε δεν γνωρίζουμε. Και αυτό που λέω προς φορές, αν δεν γνωρίζουμε, δεν πειράζει. Μην είμαστε εμείς αυτοί που ανακαλύψουμε τον τροχό. Κάποιες άλλες χώρες δεν έχουν ανακαλύψει τον τροχό.
0: Ωραία, δεν μπορούν να αντιγράψουν κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν λέω να ανακαλύψουν.
1: Κύριε Βουλγαρή,
0: να αντιγράφουν.
1: Το κάναμε, κύριε Βουλγαρή, με το ανακοινήσω νοικιάζω. Αλλά τι κάναμε? Το κάναμε το copy-paste, το κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα και το πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, υπάρχουν λύσεις, άρα εγώ καταλήγω και το ξαναλέω πάλι ότι
1: είναι το μείζον κοινωνικό ζήτημα που θα ζούμε από εδώ και πέρα πάρα πολύ έντονα. Πιστέψτε με ότι το θέμα αυτό της ακρίβειας πλέον, παλιά το στεγαστικό έμπαινε στις δημοσκοπήσεις στο κομμάτι της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά το 2026 το καλοκαίρι που το στεγαστικό βγαίνει ανεξάρτητα από την ακρίβεια. Ναι. Δηλαδή οι δημοσκόποι ρωτάνε, ποιο το πρόβλημά σου? Κάλο λέγανε την ακρίβεια και βάζανε μέσα και τη στέγη και λοιπά. Ναι. Πλέον ο κόσμος απαντά και λέει όχι ακρίβεια, στεγαστικό. Δηλαδή το στεγαστικό πλέον είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και κάποια στιγμή πρέπει σαν πολιτεία να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Τελικά το να έχω ένα σπίτι να διαμένω, και δεν λέω περιουσία, έχω σπίτι να διαμένω, είναι ανάγκη διαβίωσης ή μια ιδιωτική προσωπική επιλογή?
0: Να βάλω και εγώ ένα ερώτημα,
1: ναι,
0: γιατί κοντεύουμε στο τέλος. Μία κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη, δεν οφείλει να μου εξασφαλίσει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, με ένα καλύτερο μηνιάτικο, με το δικαίωμα να έχω σπίτι, με το δικαίωμα να μπορεί να σπουδάσει το παιδί μου. Δεν μπορώ να έχω το δικαίωμα να έχω αυτά που πρέπει ώστε να ζω αξιοπρεπώς.
1: Κύριε Βουλγάρη, ζούμε στο έτος 2026. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι ήμουνα 20 χρονών, έχω γίνει 41 αυτή τη στιγμή, και κάθε φορά, κάθε χρονιά που περνάει, ως φοιτητής, ως επαγγελματίας πλέον μετά από τόσα χρόνια, έχω να σας αναφέρω ότι όσο περνά ο καιρός, τα πράγματα δυσκολεύονται.

0: πέφτουν. Δεν γίνονται πιο εύκολα. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο να χαμογελάει. Παλιά ο κόσμος χαμογελούσε. Τώρα ο κόσμος δεν χαμογελάει. Και αυτό είναι το πιο λυπηρό. Αν σου πάρω την αισιοδοξία, δεν έχεις ελπίδα. Τελείωσε το παιχνίδι. Όλο.
1: Αυτό μου το έλεγε κάποτε ένας Ουκρανός που εργαζόμασταν σε ένα μέσο ενημέρωσης μαζί. Μου έλεγε ότι όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα γελούσαν οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια δεν γελάνε.
0: Δεν γελάνε. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Δυστυχώς, κύριε Βούλγαρη, ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα και πολλές φορές αυτά τα προβλήματα δεν τα λέει. Παλιά πήγαινε στο καφενείο, έβρισκε ένα φίλο σου και το έλεγε στο πρόβλημα. Το έβγαλε από μέσα σου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουν κατατήσει και το κατάει ο καθένα μόνο του.
1: Φτάνει στον ψυχολόγο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ τον οικονομικό αναλυτή στεγαστικής πολιτικής και πρόεδρο του Πανελλήνιου Δικτύου Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα, που ήταν εδώ μαζί μας στο στούντιο μία ώρα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς θα είμαστε αύριο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε Δελτίο Ειδήσεων με την Μαριτίνα Ασπύρου. Αμέσως μετά ο Διονύσης Ελευθεράτος. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φιάσκο με τον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ του αρχικού σχεδιασμού, χάθηκαν έργα ύψους περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων, καθώς το νέο σχέδιο περιλαμβάνονται έργα μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 80% της αρχικής χρηματοδότησης προερχόταν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σχέδιο ανασυγκρότησης καταρτίστηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Τον Οκτώβριο του 2024, από την Αριστεάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα περνούσε από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση. Στη συνέχεια όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και εμφανίστηκε νέα μελέτη, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα των Σύντακτων συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από το νέο σχέδιο φέρεται εξαιρέθηκαν ακόμη και έργα για τα οποία είχε εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου με προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων ευρώ. Την εξέλιξη κατήγγειλε ο Σταύρος Μπένος, ζητώντας να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στο αρχικό master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και χαρακτηρίζοντας ατέριαστα όσα συνέβησαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Για εγκατάλειψη του Εύρου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε λόγο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, μιλώντας στο κόκκινο. Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Μήνυμα από τα 112 εστάλησε στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θερεάς Ελλάδας και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιά, οι περιοχές αυτές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην πλατφόρμα MyAgro για τις δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 2026. 7 βουλευτές του κόμματος καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλλοντας αστοχία στην πλατφόρμα και ζητώντας να μην πληρώσουν οι αγρότες τα λάθη της κυβέρνησης. Οι βουλευτές τονίζουν ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πειραματόζωα. Παράλληλα, επικαλούνται καταγγελίες του Πανλαρισαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου για καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία. Τέλος, ζητούν άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί η λειτουργία της κάρτας του αγρότη και η αναγκαία ρευστότητα των παραγωγών. Ερώτηση στη Βουλή για τη μη λειτουργία των δύο αξονικών τομογράφων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ότι τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για τα μέτρα εξυπηρέτησης των επειγόντων περιστατικών, τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών, αλλά και τις ευθύνες για την ετοιμότητα του νοσοκομείου με στόχο, όπως τονίζει, την ασφάλεια των ασθενών και την απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας. Σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα οι συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα. Η αρχική εξέταξη έδειξε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ και σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σε ισχύ έχει τεθεί το θερινό ωράριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Κανονικά συνεχίζονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Το θερινό πρόγραμμα θα ισχύσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 570 έχουν τραυματιστεί. Δέκαδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί. Σοβαρές ζημίες έχουν καταγραφεί σε Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες, ενώ οι κολομβιανές αρχές χαρακτηρίζουν τον σεισμό τον ισχυρότερο του 21ου αιώνα στη χώρα. Ο πρόεδρος έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Τη θλίψη του για τα θύματα εξέφρασε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του μήκου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις 2 προσπάθειες. Μετά το πρώτο άλμα στα 7,78 μέτρα, πέταξε στα 8,26 στην δεύτερη προσπάθεια, κλείνοντας θέση στο σημερινό τελικό στις 14 το βράδυ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.

Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλημέρα. Το προτιμάτε με καλημέρα, καλημέρα. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννη στη ρύθμιση του ήχου, Χαραστάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο, και σήμερα από τις 12 μέχρι τις 2. Είπαμε, η εκπομπή έχει μεταφερθεί λόγω τροποποιήσεων του προγράμματος, θερινών τροποποιήσεων του προγράμματος, από το Σαββατοκύριακο το πρωί στις συγκεκριμένες ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και την επόμενη εβδομάδα για τρεις μέρες, δηλαδή Δευτέρα 17, Τρίτη 18 και Παρασκευή 19. Οπότε, αν τυχόν ακούσετε, όπως ακούσατε και χθες, να σας αποχαιρετώ λέγοντας τα λέμε πάλι αύριο στις 8 η ώρα το πρωί, μη δώσετε σημασία, είναι η δύναμη της συνήθειας. Δεν το συνειδητοποίησα. Αργότερα η χαρά Στάγκου με ενημέρωσε πως η συνήθεια των 14 ετών τόσο διαρκεί περίπου πάνω κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, η εκπομπή του Σαββατοκυριακού από τις 8 μέχρι τις 10. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως μια συνήθεια 14 ετών είναι πολύ ισχυρή συνήθεια. Μην ακούς τι λέω, όπως τραγουδούσαν και οι Μπλε κάποτε. Μην ακούτε όταν σας λέω για 8, ξεγράψτε το, είναι το λάθος. Λοιπόν, καλημέρα στην Τασία, καλημέρα στην Φανή, καλημέρα στον Γιάννη. Ξέρετε, αφενός διαπιστώνουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, πως η άνεμη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν χθες την αντίστοιχη ώρα. Αν αυτό έχει ισχύ ευρύτερη, δηλαδή αφορά και τις περιοχές οποίες έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές ή ομιγέννητο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εκδηλωθούν, τότε θα είναι θετικό. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει αναζητούμε θετικά σε κάτι τέτοια, ενώ θα έπρεπε να τα αναζητούμε αλλού. Να τα αναζητούμε στην πρόληψη, να τα αναζητούμε στην ετοιμότητα των μηχανισμών πυρόσβεσης, να τα αναζητούμε στην θεσμική αποκοπή κάθε κινήτρου στους πονηρούς όταν οι πυρκαγιές είναι σκόπιμες και γίνονται για συγκεκριμένους λόγους, αλλά αυτά είναι πολύ σημαντικά και πονεμένα θέματα. Κατά περιόδους τα έχουμε συζητήσει, θα τα δούμε και στο εγγύς μέλλον. Κατά τα άλλα, φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι η απλότητα είναι μια έτσι πολύ πολύ μεγάλη αρετή. Όλα γίνονται έτσι απλά από συστημικής πλευράς. Να, φερειπίν την Κυριακή έπεσε, κατέρευσε τμήμα ροφής σε γραφείο γιατρών στη χειρουργική κλινική στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μιλάμε για πολύ παλιό κτίριο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό πριν από δύο μέρες. Είχε συμβεί κάτι ανάλογο και τον Σεπτέμβρη του 2025, όπως διαβάσαμε ή αν θέλετε όπως θυμηθήκαμε. Αλλά επειδή η αρετή της απλότητας είναι πολύ μεγάλο πράγμα, όπως και η σωτηρία της ψυχής, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μία ανάρτηση, στην οποία λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Έγινε σε κλειστό και άδειο γραφείο. Λες και είχαμε υπογράψει κάποια σύμβαση με την τύχη, με τη μοίρα, με τις δυνάμεις του σύμπαντος, με το Θεό, ό,τι πιστεύει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, ας το προτάξει, ότι αυτό που συνέβη θα συνέβαινε οπωσδήποτε χωρίς να είναι κάποιος από τους γιατρούς μέσα. Okay. Απλά πράγματα. Όπως απλό ήταν και το γεγονός, όπως πληροφορηθήκαμε, έγινε και περώτηση στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το γεγονός που καλώς πήρε τις διαστάσεις, να κάνει ένα πολύ μεγάλο γενικό νοσοκομείο όπως το Αττικό, την εφημερία του, χωρίς να λειτουργεί τουλάχιστον στις πρώτες ώρες της εφημερίας και όχι τις λίγες πρώτες, γιατί με τον γιατρό κύριο Μιχάλη Ρίζο μιλήσαμε, εν πάση περιπτώσει, μεσημέρι, όχι ίσως προχωρημένο μεσημέρι, αλλά μεσημέρι, και μέχρι τότε δεν είχε αποκατασταθεί η λειτουργία, και αυτό απλό είναι. Θέλετε άλλο τεκμήριο της φοβερής και τρομερής αρετής στην οποία αντιπροσωπεύει η απλότητα? Βλέπω το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εύρος.
ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια, στον κάλαθο των αχρήστων το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής, υιοθέτησαν σχέδιο εισαγωγικά στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός έργων ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τίτλος του ρεπορτάζ, από το οποίο προκύπτει και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, είναι «Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου», «Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο», «Αποκλειστική δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών» κτλ. Έτσι απλά. Είδατε πόσο μεγάλη ευκολία παρέχει απλότητα. Προϋπολογισμός έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και καταλήξαμε στα 309 εκατομμύρια. Κάποια μηδενικά λείπουν. Απλότητα. Πολύ απλά ήταν τα πράγματα και για τους αστυνομικούς, όπως αποδείχθηκε περίτρανα και στην δικαστική διαδικασία, που είχαν συλλάβει έναν διαδηλωτή στο Άργος στις 25 Ιουλίου κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που είχε γίνει εκεί για την θανάτωση, για αυτό το ανατριχιαστικό και ουδόλως μεμονωμένο περιστατικό της θανάτωσης του νεαρού Θοδωρή από τα πυρά αστυνομικών. Έγινε η δίκη στον Άφλιο, ο άνθρωπος αθώθηκε, αλλά έχει σημασία να δούμε την απλότητα με την οποία τον τήληξαν σε μια κόλλα χαρτί. Κατηγορήθηκε για πρόκληση σωματικής βλάβης κατά υπαλλήλου και αντίσταση κατά της αργής. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Η αντίσταση συνίσταται στο εξής, ότι κάθισε μπροστά σε αστυνομικούς που προσπαθούσαν να φτάσουν για να χτυπήσουν, έτσι, γυναίκες και παιδιά, και εκείνος κάθισε μπροστά για να κερδίσουν χρόνο και να φύγουν. Αυτή ήταν η φοβερή και τρομερή επιθετική πράξη του, μάλλον η αντιστασιακή πράξη του. Σε ό,τι αφορά την υποθετική, εδώ θα σκάσει και λίγο το χυλάκι μας, διότι ο αστυνομικός, ο οποίος είχε καταγγείλει το κατηγορούμενο ότι του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε και μάλιστα του προκάλεσε εξάρθρωση ώμου, ήταν εκείνος που αποτελούσε το βασικό μάρτυρα κατηγορίας, όμως δεν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Απλώς διαβιβάστηκε η κατάθεσή του. Αυτό, ξέρετε, το προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας. Λοιπόν, και έκρινε το δικαστήριο ότι δεν διαπιστώ. Δεν το έκρινε το δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο και το αποφάσισε στηριζόμενο στη γνωμάτευση νοσοκομείου, η οποία ανέφερε πως δεν διαπιστώθηκε καμία εξάρθρωση. Αλλά ο αστυνομικός είχε χρόνιο πρόβλημα στην ομοπλάτη. Δηλαδή είχε χρόνιο πρόβλημα το όργανο της τάξης, παρένθεση, του ευχόμαστε καλή την πίστη να το ξεπεράσει κάποτε ή δυνατόν, και είπε να το αξιοποιήσει και το φόρτωσε στο διαδηλωτή. Και αυτό. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Μακάρι κάποια στιγμή για όλα αυτά τα γρανάζια της δυστοπικής κατάστασης την οποία ζούμε, τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά. Να μην είναι τόσο απλά σε ό,τι αφορά τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Εδώ η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετές ρογμές. Να μην είναι τόσο απλά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση αποφάσεων και. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε σήμερα? Θα συζητήσουμε με τον Σπύρο Σουρμελίδη, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 12, που και αυτό θα τα ακούσουμε από την Μαριτίνα. Θα συζητήσουμε για την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και τις προεκτάσεις που αφορούν την Ελλάδα και το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συμφωνία, δηλαδή η αμυντική συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, όχι μόνο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε, και θα μας δώσει ο Σπύρος Σουρμελίδης τα φώτα του και σε αυτό, αλλά οφείλουμε να εξετάσουμε και κατά πόσο τροποποιεί, φέρνει σαν διέξοδο την στρατηγική που έχει ακολουθήσει η Αθήνα ως προς τα της Μέσης Ανατολής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Θυμάστε, φαντάζομαι, και εκείνη τη δήλωση του στρατηγού κυρίου Φλόρου πως μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες με τη Σαουδική Αραβία. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Μίλτο Βασιλείο, ο οποίος είναι γιατρός, πνευμονολόγος,
από την Κέρκυρα και διαχειριστής ενός πολύ καλού blog της Φεακίας, για κάποια ζητήματα που αφορούν το νησί. Ξέρετε, συνήθως, για να το πω, γιατί αυτή θα είναι η αφορμή για τη συζήτησή μας, δεν θα εξαντληθεί η συζήτησή μας σε αυτό, δεν είναι οξύμορο να αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ίδρυυση εκείνο το νησί της Ελλάδας που χαρακτηρίζεται για τις πλέον πυκνές και έντονες βροχοπτώσεις, αναλογικά τουλάχιστον, γιατί και εκεί φαντάζομαι πως οι βροχοπτώσεις δεν είναι εκείνες που ήταν πριν από 15, 20 και 30 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αναλογικά η Κέρκυρα χαρακτηρίζεται γι' αυτό. Χαρακτηρίζεται από αυτό. Κι όμως παρουσιάζεται πρόβλημα όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, αλλά παρουσιάζεται πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επάρκεια του νερού. Και σε ό,τι αφορά την επάρκεια του νερού σε ένα τέτοιο νησί. Συνήθως μιλάμε, ειδικά τούτη την περίοδο, για τις συνέπειες του υπερτουρισμού, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, είναι αλήθεια, πάνω στον τομέα της ύδρευσης, της ενέργειας, των υποδομών που δεν αντέχουν, έλα όμως που όλα αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε κάποια νησιά του Αιγαίου και σε μια μικρή περίοδο χρονική. Και επειδή λέμε τώρα το καλοκαίρι να ρίξουμε τις ματιές μας και στην περιφέρεια, και όχι μόνο διότι θυμηθήκαμε το σλόγγαν «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα», θα πάμε νοερός σήμερα στην Κέρκυρα. Κάπου στα ενδιάμεσα θα βρούμε έναν τρόπο να θυμηθούμε πόσο μεγάλος υπήρξε ο Νίκος Καλογερόπουλος, που μας άφησε χρόνους προσφάτως και ως ηθοποιός και ως δημιουργός ευρύτερα. Ήρθε όμως η ώρα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα. Θα μας καθορίσει το σαν σήμερα και σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Michael James Cale. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο κύριος που έπαιζε μπάσο στους Καναδούς Guess Who από τότε που ιδρύθηκαν και για αρκετές δεκαετίες. Γεννήθηκε ο Michael James Cale, συνταξιούχος πλέον μουσικός, έτσι καταγράφεται. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο τραγούδια από Guess Who, και τα δύο βεβαίως από την περίοδο κατά την οποία ο Michael ήταν στο συγκρότημα, με τους παλιούς διαχωρισμούς, ένα μελωδικό και ένα ρυθμικό. Το μελωδικό θα είναι το This Eyes, το ρυθμικό το American Woman. Άντε, ας ξεκινήσουμε από το This Eyes. Ας ξεκινήσουμε κάπως χαμηλότονα.

Το από τα δύο κομμάτια των Guess Who το ακούσαμε μόλις. Δεν θα ακούσουμε αμέσως μετά το American Woman. Θα ακούσουμε ορισμένα τραγούδια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξεκάρφωτα, υπό την έννοια πως δεν θα μας καθορίσει στην επιλογή τους το σαν σήμερα. Καλημέρα στην Μαρία που μας στέλνει ευχές από το μονολίθι της Πρέβεζας. Καλημέρα και στην έτερη Μαρία που μας στέλνει, δεν ξέρω από πού τις ευχές της, σχολιάζει ο Αντώνης. Εδώ βρε Διονύση λέει, εάν δεν υπήρχε οπτικό υλικό, κάποιοι θα πίστευαν ακόμη πως δέρνουν οι ζαρντινιέρες. Τι συζητάμε τώρα με αυτή την φοβερή κατάσταση από σιωπητικά. Και δεν είναι τυχαίο πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πριν από 1,5 έτος κάποια στιγμή μίλησε επικριτικά εναντίον του βιντεοσκοπικού ακτιβισμού. Δηλαδή του ακτιβισμού ο οποίος συνοδεύεται από λήψεις εικόνων. Τι κάνει νιάου-νιάου στο κεραμίδια όταν ένας υπουργός δημόσιας τάξης εκφράζει τη δυσφορία του για την ύπαρξη τεκμηρίων, για την ύπαρξη υλικού που δείχνει αν οι εκάστοτε ισχυρισμοί, επίσημοι ισχυρισμοί των αξιωματούχων της αστυνομίας ή και του ίδιου του Υπουργείου ισχύουν ή δεν ισχύουν. Τι σημαίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Η Βασιλική, πόσα χρόνια είχαν ακούσει το This Eyes. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ναι, το American Woman που θα ακούσουμε αργότερα ίσως να είναι περισσότερο έτσι, συνηθισμένο στα RGNA. Άλλωστε έχει υπάρξει και τμήμα soundtrack ταινίας και ταινιών. Προσωπικά το θυμάμαι το American Woman στο American Beauty. Στην ταινία American Beauty ενδεχομένως να έχει τιμηθεί και σε άλλες ταινίες. Λοιπόν, ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάνγκου στην επικοινωνία, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, και είναι η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα συζητήσουμε για τα προαναφερθέντα με τον Σπύρο Σουρμελίδη.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τους Blondie που μας είπαν πως με τον Α ή τον Β τρόπο όλα γίνονται. Μερικές φορές ναι, άλλες δεν είναι τόσο εύκολο. Και πάμε τώρα στο διπλωματικό πεδίο, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε για όλα αυτά, ειδικότερα για τη συμφωνία της Μέκας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σπύρο Σουρμελίδη, διευθυντή της Αυγής και του ΣΑΕ της Αυγής και εξαιρετικά έμπειρο αναλυτή στα γεωπολιτικά και διπλωματικά ζητήματα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Νομίζω πως σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, έχουμε σε αδρές γραμμές δύο σκέλη. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή, τι σημαίνει στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακέρα. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα που τίθεται από πολλές πλευρές είναι εάν φαίνεται η προειδοποίηση να είναι εντονότερη προς το Ιράν ή εντονότερη προς το Ισραήλ ή και τα δύο εξίσου. Αλλά το δεύτερο επίσης που πρέπει να δει κανείς είναι τι σημαίνει για την ελληνική εξωτερική πολιτική αυτή η εξέλιξη, τι σημαίνει για την στρατηγική που έχει χαράξει η ελληνική κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε από το γενικό πλαίσιο, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η συμφωνία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως είναι δύο τα σκέλη τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Το πρώτο είναι αυτό που είπες στην ευρύτερη περιοχή και αυτό σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία και πίσω από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, ακόμα και το Πακιστάν, που είναι λίγο μακρύτερα από την περιοχή, αλλά δεν έχει σημασία, παίζει ρόλο το τελευταίο διάστημα ειδικά, λόγω του πολέμου με το Ιράν, σημαίνει ότι οι χώρες αυτές θέλουν να χαράξουν μια δική τους πορεία. Δείχνουν προς τον Τραμπ ότι δεν εμπιστεύονται πλέον τα όσα κάνει mm-hmm. και για τη δική τους ασφάλεια και για, για τις δικές τους γεωπολιτικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή και τις σχέσεις που έχουν. Οι οικονομίες τους έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω του τουχοδιοκτισμού του Τραμπ και της μανίας του Νετανιάχου. Επομένως λένε ότι με τον τρόπο τους ότι εμείς κοιτάζουμε το δικό μας μέλλον και τη δική μας ασφάλεια με το δικό μας τρόπο και με τους δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή αυτούς που θεωρούμε στην περιοχή ότι μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο για να σχηματίσουμε, να διαμορφώσουμε μια νέα ισορροπία. Αυτό είναι το γενικότερο. Είναι πολλές οι πτυχές αυτού του θέματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι και σίγουρα προς το Ισραήλ ότι όσο δεν λένε το Παλαιστινιακό, μην περιμένετε από τη Σαουδική Αραβία συμφωνίες του Αβραάμ και διάφορα τέτοια που ο Τραμπ εδώ και 10 χρόνια προσπαθεί να διαμορφώσει. Άρα εμείς δεν σας εμπιστευόμαστε πλέον. Εντάξει, δεν έχουμε καλές σχέσεις με το Ιράν, αλλά το θέμα μας δεν είναι μόνο το Ιράν, είστε και εσείς. Το ένα είναι αυτό. Αυτό που περισσότερο...
0: Σπύρο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν είχε ανακοινηθεί μια διαδικασία προσέγγισης Ιράν και Σαουδικής Αραβίας...
1: Μέσω της Κίνας.
0: Μέσω της Κίνας και μάλιστα είχε πει και ο Ερντογάν ότι είχε βάλει και αυτό στο χεράκι του τότε. Δεν ξέρω αν ίσχυε, αν το είπε για να πλασάρει και τον εαυτό του.
1: Πλάσαρε και τον εαυτό του. Μέσω της Κίνας. Αυτή η διαδικασία διεκόπη βιαίως, διότι ήρθαν τα γεγονότα που ήρθαν, η πολιτική του Ισραήλ και η πολιτική του Τραμπ πρωτίστως. Το δεύτερο σκέλος, αυτό είναι το γενικότερο. Πράγματι, υπήρχε αυτή η διαδικασία, χάλασε αυτή η διαδικασία. Θα δούμε αν μπορεί και πώς και να ξαναβρεθεί σε μια τροχιά ή να ξαναδημιουργηθεί κάτι. Είμαστε μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Διότι το Ιράν δεν είναι εντελώς απομονωμένο. Έχει συνομιλητές στην Τουρκία, το Πακιστάν, το Κατάρ, το Ομάν. Και το Ιράν με το δικό του τρόπο, ας πούμε για τα στενά του Ορμούς, λέει τώρα στους Αμερικανούς, κάναμε μια καταρχήν συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Δεν το τηρήσατε, επομένως τα στενά θα μείνουν στον έλεγχο το δικό μας σε συνεργασία με το Ομάν που είναι η απέναντι πλευρά των στενών. Επομένως είναι κάτι που είναι τοπικό και είναι δικό μας. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να συζητήσουμε την Αμερική γι' αυτό. Ούτε να βάλουμε ας πούμε επόπτες στην όλη διαδικασία. Κάτι που στο Τραμπ δεν αρέσει, γιατί αυτός θέλει να εμφανιστεί νικητής και διαμορφωτής της όλης κατάστασης στην περιοχή, δεν το καταφέρνει. Και έρχεται τώρα και αυτή η συμφωνία να δείξει ότι ούτε και η Σαουδική Αραβία πιστεύεται τις κινήσεις Τραμπ και Ισραήλ βεβαίως. Οπότε αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο δικά μας.
0: Αυτό πάντως είναι... που έχει μείνει πριν έρθουμε στα δικά μας, αν σωστά καταλαβαίνω, Σπύρο, είναι ότι πλέον ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ ισχυρό δεδομένο είναι ότι οι μέχρι πρότινος άκρος φιλικές προς την Ουάσιγκτον χώρες του κόλπου, της Μέσα Ανατολής αν θέλεις ευρύτερα, διαπίστωσαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ενέπλεξαν στην ιστορία του πολέμου απέναντι στο Ιράν, de facto τις ενέπλεξαν, δηλαδή σε έναν πόλεμο που για αυτές κάθε άλλο παρά ήταν αναγκαίος. Και δεύτερον, ότι δεν μπόρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουν τις υποδομές τους, ενεργειακές και τουριστικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τις ίδιες τις στρατιωτικές βάσεις που εδρεύουν σε αυτές τις χώρες. Και νομίζω ότι είναι από τα δεδομένα που μπορούν να τροχιοδρομήσουν πολλά πράγματα. Και ίσως η συμφωνία της Μέκας να είναι ένα από αυτά.
1: Είναι μια κίνηση που υποδηλώνει αυτό που λέγαμε ως τώρα, υποδηλώνει αυτήν ακριβώς την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν σας εμπιστευόμαστε, διότι η πολιτική σας ουσιαστικά, του Τραμπ δηλαδή πρωτίστως, μας έχει καταστρέψει. Έχουν δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα οι οικονομίες του κόλπου. Τα Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν ακόμα, παρόλο που δεν δέχτηκε βομβαρδισμούς, το Κουβέιτ, το Ιράκ, όλες αυτές οι χώρες, οι οικονομίες τους, που ήταν ανερχόμενες οικονομίες, ισχυρές οικονομίες, με το τουρισμό, το real estate, τις κοινής τεχνολογίας, τις πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που έκαναν, όλα αυτά όχι μόνο έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, αλλά έχουν χάσει ένα πάρα πολύ δρόμο, και αυτό για να ξαναστηθεί θέλει χρόνια πια. Θέλει χρόνια. Η δουλειά από την αρχή. Έχουν φύγει λόγω της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις από την περιοχή, όχι μόνο τουριστικές, κάθε είδους επιχειρήσεις, σε πολλά επίπεδα, σε πολλούς κλάδους. Επομένως, βεβαίως όλες αυτές οι χώρες μπορεί να συνομιλούν με τις ΗΠΑ, αλλά σου λέω ότι αυτή τη φορά σίγουρα μας έχει υποβάλει σε μια διαδικασία που ήταν καταστροφική για μας.
0: Και δεν ξέρω, μήπως πρέπει να συνυπολογίσουμε ως ένα στοιχείο δυσφορίας, αν και δεν ακούγεται πολύ έντονα, αλλά οι αναλυτές κυρίως στα ενεργειακά το επισημαίνουν, ότι αυτές οι χώρες δυσφορούν επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά τις έχουν παραγωνίσει για τα καλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, και φοβούνται πως το ίδιο μεθοδεύει ο Τραμπ και για τις αγορές της Ασίας. Επομένως, ίσως να υποφώσκει και αυτό. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας όμως. Τι σημαίνει για εμάς αυτή η συμφωνία?
1: Αυτό που σε πρώτο επίπεδο σημαίνει είναι ότι η Τουρκία είναι διαρκώς εμπλεκόμενη στα γεγονότα της ευρύτερης περιοχής, από τον Κάφκασο μέχρι τον Κόλπο πλέον, και μάλιστα με συνένεση των Αμερικανών, του Τραμπ εν προκειμένου, σε αυτή τη φάση. Με τη δική του συνένεση, διότι ο Τραμπ έδειξε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αρχές Ιουλίου, ότι θέλει να εμπλακεί η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη τις έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο ok στη Συρία, που έχει ισχυρό λόγο. Τώρα θέλουν να την εμπλέξουν στο Λίβανο. Το έχουμε αναδείξει εμείς, και ίσως είμαστε από τα λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο κόκκινο και στην αυγή που έχουμε αναδείξει αυτή την παράμετρο, ότι η Τουρκία εμπλέκεται πλέον στο Λίβανο, θα εμπλακεί, θα το δούμε και με πρακτικούς τρόπους το επόμενο διάστημα. Άρα η Τουρκία είναι εμπλεκόμενη στην ευρύτερη περιοχή, θα το επαναλάβω, με συνένεση των Ηνωμένων Πολιτειών εν προκειμένου της διοίκησης Τραμπ. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πολύ μεγάλο κέρδος για την Τουρκία, και πρέπει σε αυτό να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι και οι Ευρωπαίοι θέλουν την Τουρκία να εμπλακεί στην περιοχή. Το έδειξαν στη Συρία. Το έδειξαν στη Συρία πόσο δείχνουν εμπιστοσύνη στην Τουρκία στο να είναι εμπλεκόμενη στις υποθέσεις της Συρίας. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει άμεσα, το γεγονός δηλαδή ότι η Τουρκία είναι μια αποδεκτή δύναμη για την ισορροπία και ό,τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία πάνω σε αυτό, με αυτό το δεδομένο, θα το αξιοποιήσει πρώτα στο Κυπριακό.
0: Μάλιστα.
1: Λέει και ξαναλέει δηλαδή, και το είπε και στον Κουτέρες, ότι εντάξει, δεν θέλουμε να σου χαλάσουμε την προσπάθειά σου να ξαναυπάρξει μια κάποια συζήτηση, mm-hmm. αλλά να ξέρεις ότι η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να ξεκινήσει αν με κάποιο ΑΒΓ τρόπο δεν αποδεχθεί, δεν αποδεχθούν όλοι οι παίκτες πλέον, ότι τη νέα πραγματικότητα, ότι πάνω στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη. Και το είπε, το επανέλαβε ο Ερντογάν και το επανέλαβε εχθές, προχθές, mm-hmm. πριν από λίγες ώρες, εν πάση περιπτώσει, και ο Φιντάν. Mm-hmm. Κατηγορούν δε την Κύπρο και εμέσως την Αθήνα ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ σε βάρος της Τουρκίας. Αυτή είναι η δική τους θέση. Και για πρώτη φορά έχουν δηλώσει τους τελευταίους μήνες ότι η Κύπρος είναι εμπλεκόμενη ή υποχείριο σε σχέδια άλλων σε βάρος της Τουρκίας, υπονοώντας το Ισραήλ. Αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει να συνυπολογιστεί. Αλήθεια, ψέματα, σε τι βαθμό είναι αλήθεια και σε τι όχι, θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Η Τουρκία το θέτει και εμπλέκει την Κύπρο επομένως στις διαδικασίες της περιοχής. Όχι στις καλές διαδικασίες, mm-hmm. στις διαδικασίες ανάπτυξης, ξέρω εγώ, μιας ισορροπίας στην περιοχή, αλλά ως παράγοντα ανισορροπίας, αυτό λένε οι Τούρκοι,
0: ναι.
1: στην περιοχή. Mm-hmm. Βάζει την Κύπρο δηλαδή ως στοιχείο ανισορροπία στην περιοχή, γιατί κάνει πράγματα τα οποία είναι, βολεύουν το Ισραήλ και αυτό είναι σε βάρος της Τουρκίας. Αυτό έχει επιπτώσει βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά, εμέσως και αμέσως, και όλη αυτή η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας της δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με την Ελλάδα από διαφορετική θέση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η πολιτική Μητσοτάκη που έδειξε να βάζει τα αυγά της στο καλάθι Ισραήλ είναι μια επικίνδυνη πολιτική, όχι για λόγους ανθρωπιστικούς,
0: μόνο.
1: Όχι γιατί είμαστε ακριβώς, είμαστε ενάντια στη ξενοκτονία, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί ο Νετανιάχου, η κυβέρνηση Νετανιάχου, η κατάσταση του ίδιου του Ισραήλ στην κατάσταση που βρίσκεται, και ας φωνάζει τώρα ότι είναι ισχυρός παίκτης και καταστρέφει και σκοτώνει όποιον βρει γύρω του, δεν είναι παράγοντα σταθερότητας. Και αυτή η ιστορία δεν πρόκειται να πάει μακριά. Mm-hmm. Υπάρχουν επιπτώσεις και για το ίδιο το Ισραήλ. Θα δούμε τις εσωτερικές αλλαγές, αν προκύψουν και πώς θα προκύψουν με τις εκλογές του Οκτωβρίου, mm-hmm. γιατί έχει και το Ισραήλ εκλογές τον Οκτώβρη, τέλειο Οκτωβρίου, και αρχές Νοεμβρίου, την πρώτη Κυριακή, έχουν κοινωμένες πολιτείες για Κογκρέσο και Βουλή, για Βουλή, συγγνώμη, και Γερουσία. Επομένως, αυτοί είναι οι παράμετροι mm-hmm. που έχουν σημασία για μας. Η αναβάθμιση της Τουρκίας και το γεγονός ότι η Τουρκία είναι αποδεκτή και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους ως παράγοντας διαμόρφωσης των νέων ισορροπιών στην περιοχή.
0: Σπύρο, αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια σχολή σκέψης, ας το πούμε έτσι, στα διπλωματικά, πολύ αισιόδοξη, πολύ απλοϊκή, δεν ξέρω, που διατείνεται πως όσο ένας ισχυρός παίκτης, εμπροκειμένου η Τουρκία, είναι απασχολημένος με την περιφερειακή της επέκταση, δηλαδή με τα παιχνίδια που κάνει στη Μέση Ανατολή, τόσο λιγότερο πιεστική μπορεί να γίνει σε αυτά που μας αφορούν άμεσα. Αιγαίο, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κυπριακό. Εσύ μας εξηγείς ότι το αντίθετο συμβαίνει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει, το Ισραήλ δεν θα είναι για πολύ παράγοντας, μάλλον ο ισχυρότερος παράγοντας διαμόρφωσης των εξελίξεων. Το έδειξε αυτό και η συμφωνία που έκανε η Σαουδική Αραβία. Ο κύριος Γεραπετρίτης για άλλη μια φορά προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, έχοντας μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα που πλήττεται από την πολιτική των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Έχει τεράστιο οικονομικό θέμα, έχει τεράστιο θέμα μετανάστευσης. Από την Αιθιοπία και το Σουδάν κινούνται εκατομμύρια άνθρωποι που στην κυριολεξία δεν έχουν στον ίδιο μοίρα προς την Αίγυπτο, σε μια χώρα 110 εκατομμυρίων που δεν μπορεί να ταΐσει τον πληθυσμό της και δεν έχει βοήθειες ούτε από την Ευρώπη ούτε από την Αμερική. Επομένως και η προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία είναι εμφανής. Η επαναπροσέγγιση, αν θέλει να πει κάποιος. Προσπάθησε λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης με ένα τηλεφώνημα να ξαναεπιβεβαιώσει ότι ναι, υπάρχει συνεργασία με την Αίγυπτο, υπάρχει και συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου. Και λοιπόν προσπαθούν απλώς με κάποιες απλοϊκές κινήσεις να διασκεδάσουν αυτό τα μεγάλα θέματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να συμβεί έτσι.
0: Σπύρο, αυτή τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι δεν είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δένδιας, κάνω λάθος, πως θα βλέπουμε πλέον μήνα με το μήνα τι γίνεται με τους Πάτριο, τη Σαουδική Αραβία, γιατί είδαμε και στα social media, αλλά και στον δημόσιο διάλογο ευρύτερα, να αναπτύσσεται προβληματισμός από πολλές πλευρές για το τι γίνεται τώρα με τους Patriot που έχουμε σε Σαουδική Αραβία.
1: Και αυτό είναι μια εύκολη αμυντική προσπάθεια, σπασμωδική θα έλεγε κανείς, προς το εσωτερικό της χώρας, όπως οι πανηγυρισμοί ότι ο τάδε πύραυλος Patriot ελληνικής αυτής ιδιοκτησίας που χτύπησε ένα ντρόουν ή ένα πύραυλο τον Χούθη κτλ. Όλα αυτά είναι αστεία πράγματα. Να το ξαναπούμε κι ας είναι κουραστικό εμείς στο κόκκινο. Στην Ουκρανία όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Κανένας δεν βγαίνει να πανηγυρίσει ότι τα δικά του οπλικά συστήματα χτυπούν Ρώσους.

0: όπλα σε εμπλεκόμενες. Εδώ, για λόγους εσωτερικής καύσεως, για ψηφαλάκια, βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε για το τίποτα. Και δηλώνουμε εμπλεκόμενοι σε ένα πόλεμο. Και τώρα λέει το σκεφτόμαστε μήνα το μήνα. Τι ακριβώς σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι αν είσαι εμπλεκόμενος. Τι ακριβώς. Έχεις δηλώσει ότι είσαι εμπλεκόμενος στη μάχη. Τι σκέφτεσαι.
1: Ξέρεις τι μπορεί να εννοούσαν, Σπύρο. Αυτό που εγώ κατάλαβα ότι ήθελα να εκπέμψουν ως μήνυμα είναι πως μήνα με το μήνα θα ελέγχουμε τη διαγωγή της Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρω.
0: Είναι τα ίδια που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και που έχει επαναλάβει δύο φορές τουλάχιστον από την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι σήμερα, ότι είμαστε συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. Πού είναι η Ελλάδα συνδυαμένη, ποιον εξελίξω, του πολέμου ενάντια στο Ιράν. Τι συνδιαμορφώνουμε ακριβώς. Πέρα από το ότι κανείς δεν το πιστεύει, όταν βγαίνεις και το δηλώνεις αυτό, τι ακριβώς, τι περιμένει να συμβεί στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δήλωσης που την ακούει όλος ο πλανήτης. Και κυρίως οι εμπλεκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν όλα αυτά είναι για γέλια και για κλάματα. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να είναι διπλωματία αυτό και υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Έτσι, διασφάλιση μάλλον των εθνικών συμφερόντων.
1: Θα μπορούσε, Σπύρο, να πει κανείς όμως ότι έχουμε μία εξέλιξη. Δηλαδή είχαμε και έναν προάγγελο όλων αυτών. Αν θέλεις, πολλά σημάδια που έδειχναν ότι θα φτάναμε μέχρι εκεί. Τι έχω στο νου μου. Έχω στο νου μου αυτό που, αν σωστά θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Δεν είναι εύκολο να το χωνέψεις. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος δυτικοευρωπαίος, δεν ξέρω, κάνω αυτό το διαχωρισμό γιατί δεν ξέρω αν βρέθηκε κάποιος ομολογός του, ας πούμε, στην Ανατολική Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι χώρες έχουν και μια ιδιορυθμία σε μερικά πράγματα και πώς τοποθετούνται οι ηγέτες τους. Ήταν ο μόνος ηγέτης κράτους ευρωπαϊκού, ο οποίος επισήμως είπε: καλά έκαναν οι Αμερικάνοι, καλά κάνατε στην επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και δολοφονήσατε αξιωματούχο άλλης χώρας, το Σουλεϊμανί.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και πάγωσε κόσμος, δηλαδή ξέρω πολύ καλά ότι πάγωσαν ακόμη και άνθρωποι, σκεπτόμενοι άνθρωποι που κατά τα άλλα πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, έχουν και κάποιες ιδιότητες, σε πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να έχεις και εσύ αυτό το κλίμα. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Μια χώρα που επικαλείται και έχει
1: το διεθνές δίκαιο.
0: Δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν διαβουλεύεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει μια τέτοιου είδους διπλωματία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δηλώνει πρωτίστως εμπλεκόμενο σε ένα πόλεμο που δεν του ανήκει. Και δεν τον βολεύει, δεν τον εξυπηρετεί σε κάτι. Η ΔΕ Μέση Ανατολή ιστορικά μας έχει αποδείξει ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη βδομάδα, το εντελώς αντίθετο θα συμβεί την επόμενη. Πού πας ακριβώς, τι ακριβώς κάνεις. Για ποιο πράγμα μιλάς. Δηλαδή δείχνουν να είναι και εκτός ιστορίας, της φρέσκιας ιστορίας, όχι της μακρινής.
1: Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα, Σπύρο. Κάποτε μπορεί να κάνουμε μία συζήτηση τα διδάγματα της ιστορίας που μπήκαν στο αρχείο ως διδάγματα, για να χρησιμοποιήσω μία ορολογία που θυμίζει υποκλοπές.
0: Κανόνισε να την κάνουμε.
1: Έγινε Σπύρο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Σπύρος Σουμελίδης, κυρίες και κύριοι, μερικά μηνύματά σας πριν προχωρήσουμε. Πολλές ευχές στη Δήμητρα από την Πεύκη, την ευχαριστώ πολύ. Τη γράφει εδώ ο Στέφανος, στην Καλαμαριά ψινόμαστε, αλλά Διονύση Ελευθερά το ακούμε. Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Αγαπημένη μας, πού να αγαπάμε, όπως αγαπάμε όλα τα μέρη, μήπως εννοείς την αγαπημένη μας. Μου έρχονται στο νου κάποια περιστατικά με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά δεν έχω τώρα το χρόνο, έτσι κάπως γλαφυρά. Ή μάλλον άντε, το ένα θα το πω τώρα. Αφού η Καλαμαριά μου φέρνει στο νου ένα τραγούδι που ερμηνεύει με ο Μητροπάνος. Ένα αυτό. Και ένα περιστατικό που δεν είναι ανέκδοτο, είναι περιστατικό κάποτε, πολύ παλιά, πριν αρχίσει η ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδος. Το πατρικό, μάλιστα. Ωραία. Πριν αρχίσει η αγωνιστική περίοδος, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όσοι ήθιστε να κάνουν οι ομάδες, έκαναν μια τελετή αγιασμού για να πάει καλά η σεζόν. Και ένας παράγοντας ομάδας, τώρα ήταν δεκαετία 80, αρχές δεκαετίας 80, θα σας γελάσω. Ένας παράγοντας της ομάδας είπε

ονειρωμένο που έκανε τον αγιασμό. Πάτερ, δεν κάνεις καμιά ευχή ξεχωριστή κάπου εκεί στο σημείο του πέναλτι, γιατί έχουμε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Και γυρίζει χαμογελώντας ο ιερωμένος και με το δίκιο του λέει το αυτονόητο: τέκνο μου, δεν χρειάζεστε παπά γι' αυτό. Σέντερφορ χρειάζεστε. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει. Καλημέρα λοιπόν στο Στέφανο. Σχολιάζει ο Γιώργος: playmaker στο ΝΑΤΟ. Για όλες τις βρώμικες δουλειές δεκαετίες τώρα. Παιχταράδες με βυζαντινή πολιτική. Δικέφαλος αετός. Δύση στην Ανατολή. Χαχαχά. Εγγονός Πόντιο Ντάρτη. Από τα ποτάμια. Ο Ταγίπ. Όλα θέλησε να τα πει εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, τι προλαβαίνουμε να κάνουμε. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ή ένα τμήμα του τραγουδιού όσο προλάβουμε που δημιούργησε ο Νίκος Καλογερόπουλος. Ένα λεπτό μόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Α, ναι. Καλά, ας μην το πετσοκόψουμε. Ας μην το πετσοκόψουμε. Προλαβαίνουμε. Ωραία, τα δέοντα το ένα.

0: Στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Φιάσκο με το σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου. Από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ του αρχικού σχεδιασμού χάθηκαν έργα ύψους περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων, καθώς το νέο σχέδιο περιλαμβάνονται έργα μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 80% της αρχικής χρηματοδότησης προερχόνταν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σχέδιο ανασυγκρότησης καταρτίστηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Τον Οκτώβριο του 2024 από την Οριστιάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα περνούσε από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση. Στη συνέχεια όμως το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και εμφανίστηκε νέα μελέτη, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα των Συντακτών συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από το νέο σχέδιο φέρεται να εξαιρέθηκαν ακόμη και έργα για τα οποία είχε εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου με προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. Την εξέλιξη κατήγγειλε ο Σταύρος Μπένος, ζητώντας να προχωρήσει χωρίς εκτόσεις το αρχικό master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και χαρακτηρίζοντας ατέριαστα όσα συνέβησαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Για εγκατάλειψη του Εύρου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε λόγο ένα πληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, μιλώντας στο κόκκινο. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταξη στις Βολήμες Ζακύνθου. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ. Την ίδια ώρα οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στο Μαραθιά Ζακύνθο, που παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τη φωτιά εστάλει μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκονται σήμερα περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στα Γλυκά Νερά Αττικής, όπου επιχείρησαν 20 πυροσβέστες εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην πλατφόρμα MyAgro για τις δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 2026. 7 βούλευτες του κόμματος καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλλοντας αστοχίες στην πλατφόρμα και ζητώντας να μην πληρώσουν οι αγρότες τα λάθη της κυβέρνησης. Οι βουλευτές τονίζουν ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πειραματόζωα. Παράλληλα, επικαλούνται καταγγελίες του Πανλαρισαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου για καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία. Τέλος, ζητούν άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί η λειτουργία της κάρτας του αγρότη και η αναγκαία ρευστότητα των παραγωγών. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η τελετή θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου. Αντιστεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του Αντιστεφάνων ζητά να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία. Ανοιχτή για όλα τα αφημικέ σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 570 έχουν τραυματιστεί. Δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί. Σοβαρές ζημίες έχουν καταγραφεί σε Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες, ενώ οι Κολομβιανές αρχές χαρακτηρίζουν τον σεισμό τον ισχυρότερο του 21ου αιώνα στη χώρα. Ο πρόεδρος έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Τη θλίψη του για τα θύματα εξέφρασε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Για την πρόκριση στα play-off του Conference League αγωνίζεται απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Τετέι, Ντέσσερς και Γκαρσία.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά, στους 37 βαθμούς στην Αθήνα και στους 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτο.

0: και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το μικρό αφιέρωμα. Αφιέρωμα, εν πάση περιπτώσει, δύο τραγούδια ακούσαμε. Τον Guess Who, με αφορμή την επέτειο του γενεθλίου του Michael James Cale, αρχικού μπασίστα του συγκροτήματος. Χρόνια του πολλά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος διαβίβασε στο τηλεφωνικό κέντρο και μου το μετέφερε η Χαρά την επιθυμία του να ακούσει Jimi Hendrix. Θα ακούσεις και θα μας καθορίσει μάλιστα το σαν σήμερα σε αυτό, αλλά και να μην μας καθόριζε θα μπορούσαμε να ακούσουμε, διότι στις προσεχείς μέρες θα πέσουμε στην επέτειο της εμφάνισης του Jimi Hendrix στο φεστιβάλ του Woodstock, οπότε ένα Hey Joe μου φαίνεται μια χαρά θα μας έρθει. Λοιπόν, ακούτε Πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα, θα έλεγα να το κάνουμε τώρα, να θυμηθούμε, όχι πως είναι εύκολο να το ξεχάσει κανείς, τον Νίκο Καλογερόπουλο, που προσφάτως στις 9 του μήνα έφυγε από κοντά μας. Δεν συναντάς εύκολα τόσους ανθρώπους με τόσο πληθωρικό ταλέντο, τόσες ικανότητες, συγγενείς ίσως τομείς, αλλά διαφορετικούς τομείς, συγγενείς κάποιοι βεβαίως. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, επαναλαμβάνω για τη δική μου γενιά, ήταν ένας από τους ανθρώπους που συμβόλησαν την άνοδο και την προσφορά αυτού που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει και να μου φάνηκε αδιάφορος ή δεκπαιρεωτικός ρόλος, και πιστέψτε με, τον έχω δει, όπως και εσείς αν τον έχετε δει, πάρα πολλές φορές. Εκτός από ηθοποιός, βεβαίως ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν ποιητής, ήταν και τραγουδοποιός. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ένα δείγμα της δουλειάς του ως τραγουδοποιού. Βεβαίως ο περισσότερος κόσμος θα τον θυμάται για τις ιδιότητες της άλλης, κυρίως την ιδιότητα του ηθοποιού. Να θυμίσουμε πως το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», και για τον ρόλο του σε εκείνη την πολύ σημαντική ταινία του Μαραγκού, του Θόδωρου Μαραγκού, κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης κέρδισε το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την εμφάνισή του στην πολύ βραβευμένη ταινία «Λούφα και Παραλλαγή», 3 χρόνια αργότερα, το 1984, του Νίκου Περάκη. Έχει συνεργαστεί με τον Νίκο Περάκη, βεβαίως, έχει συνεργαστεί με τον Θόδωρο Μαραγκό, αλλά και με τον Κώστα Φέρη και με τον Νίκο Ζαπατίνα. Ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κιμούλη, με τον Ηλία Λογοθέτη, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και με άλλους πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Τώρα, εάν είναι να θυμηθούμε και τον τηλεοπτικό Νίκο Καλογερόπουλο, δηλαδή την συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές, έκανε ντεμπούτο στην μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» στην τηλεόραση το 1975. Θυμάστε, με ένα φοβερό και τρομερό cast, με Φιλιππίδη, με Κάτια Δανδουλάκη, που θα ρω πως τότε, λόγω της συμμετοχής της σε εκείνη τη σειρά, μια πολύ προσεγμένη και καλή σειρά, άρχισε να γίνεται γνωστή, Λυκούργος Καλέργης, Φούντας, Γιώργος Φούντας, Βασιλιάδου, ο Αργύρης, έτσι δεν είναι, έκανε τον Πασά, ο Δήμος Ταρένιος έκανε τον Τζιφούτη, τι να θυμηθείς και τι να αφήσεις, και ο Γκόλφης βεβαίως, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στον κεντρικό ρόλο. Αλλά ο Νίκος Καλογερόπουλος, καλό είναι να θυμηθούμε πως συμμετείχε στις σειρές «Ο Φωτογράφος του Χωριού», «Η Μεθυσμένη Πολιτεία», «Φωτογράφος του Χωριού» το 77, «Η Μεθυσμένη Πολιτεία» το 80. Λοιπόν, νομίζω πως καλό είναι να θυμηθούμε μια χαρακτηριστική σκηνή από την αξέχαστη ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, με συμμετοχή βεβαίως του Νίκου Καλογερόπουλου. Ας το ακούσουμε τώρα.
1: Στο Ινστιτούτο είμαι η μόνη γυναίκα, αλλά έχω πολλή δουλειά. Δεν προφθαίνω να σκεφτώ άλλα πράγματα. Αλλά όταν σκέφτομαι...
2: Α?
1: Εσένα μόνο σκέφτομαι, αγάπη μου.
2: Έτσι λοιπόν, ε. Γεια, συνέχισε.
1: Χτες το απόγευμα είχα πάει έναν περίπατο στην όχθη του Ιρτής και σκεφτόμουν τον Ρασκόλνικοβ που ήταν εδώ εξορία.
2: Ποιος ήταν αυτός ο Ρασκόλνικοβ?
1: Ο ήρωας του Νταστεγιάσκη. Από το Έγκλημα και Τιμωρία, κύριε Ταματάρχα.
3: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού από 20η ΕΣΟ.
2: Περίμενε. Είμαι ένας. Γεια, συνέχισε.
1: Ναι. Κάπου εδώ ήταν η φυλακή που τον είχαν κλεισμένο.
2: Γιατί τον φυλακίσανε?
1: Σκότωσε τη Χίρα και την αδελφή της με το τσικούρι.
2: Δηλαδή ό,τι κάνατε κι εσείς με τα κονσερβοκούτια.
1: Εγώ ήμουν 3 χρονών τότε, κύριε Ταγματάρχα.
2: Έπρεπε να σας στείλουν όλους εσάς στη Σιβηρία. Να κάνετε παρέα σε αυτό το Ρασκόλνικα. Φύγε μέσα μου!
1: Να πάρω το γράμμα, κύριε Ταγματάρχα.
2: Πάρε. Ο γιος μου κάνει συλλογή γραμματοσύμων. Εσύ, Παπαδόπουλε, με τι ασχολείσαι? Τις ελεύθερες ώρες σου εννοώ.
3: Τίποτα, κύριε Ταγματάρχα.
2: Τίποτε οργανώσεις, νεολαίες, σωματεία?
3: Όχι, κύριε Ταγματάρχα.
2: Με τον παππού σου τι σχέσεις έχεις?
3: Έχει πεθάνει.
2: Πού?
3: Στη Μακρόνη σου. Εγώ δεν τον πρόλαβα καθόλου.
2: Καλώς. Η γυναίκα σου τι επαγγέλλεται?
3: Έχει 2 μωρά 5 μηνών.
2: Να σας ζήσω.
3: Ευχαριστώ, κύριε.
2: Αφού λοιπόν, Παπαδόπουλε, δεν έχεις άλλες ασχολίες, θα σου δώσω εγώ να μου αντιγράψεις ένα βιβλιαράκι. Θα το γράψεις σε κόλλες αναφοράς με μπλε μελάνι. Ως στις 30 του μηνός. Και μην το χάσεις, είχε εξαντληθεί. Συνονιθήκαμε, Παπαδόπουλε.
3: Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα.
2: Ελεύθερος.
4: Ο κομμουνισμός σήμερον δεν προβάλλει τη θεωρία του. Δεν προβάλλει τα ευδαιμονιστικά πυροτεχνήματά του ως πρότυπον εις των ελεύθερων κόσμων.
2: Πιο δυνατά.
4: Και ο κομμουνισμός δεν προβάλλει τον εαυτόν του, διότι γνωρίζει ότι την σημερινή ημέραν διάνθρωπον προηγμένης αντιλήψης κοινωνικής και μορφώσεως ανθρωπίνης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πίστη εις αυτόν.
2: Ως εδώ. Για ανάλυσέ μας. Τι λέει εδώ ο κύριος Υπουργός?
4: Ότι εμείς δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε στον κομμουνισμό.
2: Εσύ που έφεγες τον κομμουνισμό με το κουτάλι, για πες μας, τι πιστεύεις για το σύστημα?
4: Έχει και αυτό τα προβλήματά του, κύριε Ταματάρχα.
2: Μην τα λες εμένα, εγώ τα ξέρω. Σε αυτούς να τα λες. Τι προβλήματα έχει?
4: Ελλείψεις στην παραγωγή και στο, πώς το λένε, στον εφοδιασμό.
2: Δηλαδή πεινάνε?
4: Όχι, δεν πεινάνε. Αλλά δεν έχουνε καλό φαΐ σαν εμάς εδώ.
2: Σκαζιάς! Αυτοκίνητα έχουν?
4: Ιδιωτικά πολύ λίγα, αλλά έχουνε καλές συγκοινωνίες και μετρό.
2: Δεν σε ρώτησα αν έχουν συγκοινωνίες. Σε ρώτησα τι δεν έχουνε. Ατομικές ελευθερίες έχουνε.
4: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
2: Τι πάνε να πει εξαρτάται? Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
4: Όχι, κύριε Ταγματάρχα.
3: Καμίν! Για βγάζετε το σχεσμό!
2: Πέτσα κάτω. Θα μου το αντιγράψεις 3 φορές σε κόλλες αναφοράς. Παπαδόπουλε, πού είναι το κείμενο που σου έδωσα να μου αντιγράψεις?
3: Να, μια με τόνα, μια με τις επιφυλακές. Το άφησα σπίτι, κύριε Ταγματάρχα.
2: Θα μου το αντιγράψεις ακόμα 10 φορές.
0: Βαλαβανίδες βεβαίως, έτσι. Τι κάστ και εκείνο. Σκιαδαρέσεις. Μπορούμε να θυμηθούμε πολλούς ηθοποιούς, στα νιάτα τους τότε, που μας κράτησαν παρέα με πολύ ωραίο τρόπο και στα κατόπινα χρόνια. Λοιπόν, Διονύση, ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Εξαιρετική αφήγησή σου σχετικά με τον αγιασμό και το σημείο του πέναλτι στον Απόλλωνα πριν από χρόνια. Αν θυμάσαι, πες και άλλα. Λοιπόν, Όχι, δεν θυμάμαι άλλο περιστατικό, ειδικά με την Καλαμαριά. Τι άλλο να θυμηθώ. Θυμήθηκα το τραγούδι λοιπόν του Μητροπάνου. Μπορώ να θυμηθώ τους στίχους του Κακουλίδη, που προφανώς πολύ θα άρεσαν στο Χάρη Κλίν, γιατί ερμήνευσε ο Χάρη Κλίν Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, Πασόκ τότε έτσι στην άφησή του, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Μετά τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ εκτοπίσαμε τον Ολυμπιακό και βάλαμε την Καλαμαριά. Σήμα κατά τεθέν. Μπορεί να ήταν του Χάρη Κλίν να πέτυσε αυτό, έτσι προφανώς. Λοιπόν, τώρα έχει ανοίξει η όρεξή σας. Περιμένω να ακούσουμε τη σκηνή από τη θηλυκή εταιρεία με τον Νίκο να ανακατεύει το φραπέ και να μουρμουράει. Ναι, το άλλο δεν μπορώ να το πω. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς και τι να πρωτοδιαλέξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι. Χθες μου ζητήσατε να ακούσουμε και άλλο κομμάτι, και ειδικά από κάποιο από εκείνα που έχουν και μια πολιτική χρειά, από το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, το 4A Tongues, και θα ακούσουμε το Divine Intervention, το οποίο αναφέρεται με κάποιο τρόπο σε μια δυστοπική πραγματικότητα, κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η αναφορά γίνεται στους πρώτους στίχους στη Νέα Υόρκη, με ένα κόσμο κομμένο και ραμμένο στην αλαζονία του δισεκατομμυριούχων. Εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι γρήγορο, το ριφ της εισαγωγής μπορεί να θυμίσει, ας πούμε, το 1-2 τραγούδια από τη δεκαετία του 1970, πάντα των Stones. Ας το ακούσουμε όμως τώρα.

0: Μάλιστα. Και έχω ήδη ένα μήνυμα. Καλό το Stones, θα έλεγα ότι είναι το Dance Little Sister της σήμερων. Φίλος ακροατής θυμήθηκε ένα τραγούδι του 1974 των Stones από το album It's Only Rock and Roll, το τελευταίο album των Stones στο οποίο συμμετείχε ο Mick Taylor. Από το επόμενο, όχι, το 1976, το Black and Blue, είχαμε το Ronnie Wood που τον άρπαξαν από τους Faces οι Stones. Εν πάση περιπτώσει, εκείνος αποφάσισε να κάνει την μεταγραφή. Ναι, το ύφος, αλλά προσωπικά, εφόσον είσαι μοιημένος, αγαπητέ φίλε, νομίζω πως περισσότερο μοιάζει αυτό το κομμάτι, ειδικά εισαγωγή, από το, με το Respectable, από το Some Girls του 1978. Είμαι βέβαιος πως το έχεις στο νου σου το κομμάτι. Αν τυχόν χρειάζεσαι φρεσκάρισμα, βάλτο και θα δεις ότι η εισαγωγή θυμίζει πολύ. Πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, μόνο εισαγωγή βεβαίως. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν καλλιτέχνη, ένα συγκρότημα, ότι έκλειψε τον εαυτό του. Λοιπόν, εάν ξεπατήκωσε κάποια εισαγωγικά ακόρντα. Ακούτε πάντα Κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μια εκπομπή που τούτη την εβδομάδα και κατά το πρώτο τριήμερο της επόμενης θα ακούγεται από τις, ακούγεται και θα ακούγεται από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και όχι Σαββατοκύριακο 8 με 10. Το ξαναλέω, αν με ακούσετε να λέω 8 με 10, πείτε μου πιπέρι στο στόμα, θα είναι εκ παραδρομής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας, πάμε στο διάλειμμά μας και θα επανερχόμαστε.
1: Στο Κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα κόκκινο, είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό, μόλις τελείωσαν οι χόλεις. Να θυμίσω πως εδώ η παρέα περιλαμβάνει, η παρέα βεβαίως περιλαμβάνει και όλους εσάς, αλλά ο στενός πυρήνας εδώ είναι η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στην επικοινωνία, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο, και είναι η ώρα να συζητήσουμε για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την Κέρκυρα και δείχνουν κάτι. Το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, πως μερικές φορές οι τοπικές κοινωνίες σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα νησιά ειδικότερα, αντιμετωπίζουν προβλήματα για τα οποία εμείς οι υπόλοιποι είτε ξέρουμε λίγα είτε δεν έχουμε ιδέα. Φερρυπίν να αντιμετωπίσει πρόβλημα ίδρευσης το νησί της Ελλάδας με τις περισσότερες αναλογικά πάντα βροχοπτώσεις, μακράν ενδεχομένως περισσότερες, είναι, αν μη τι άλλο, ξύμορο. Θα συζητήσουμε στις προσεχείς ημέρες, ευελπιστώ πως θα το κάνουμε, για την κατάσταση με τις υποδομές, την ίδρυυση, την ενέργεια, την αποχέτευση σε νησιά του Αιγαίου που δεν αντέχουν πλέον τον υπερτουρισμό. Να όμως που και εκεί όπου ο υπερτουρισμός δεν έχει φτάσει στα επίπεδα για τα οποία συζητάμε όταν αναφερόμαστε στο Αιγαίο, και δεν ξέρω καν αν δικαιούται και τον τίτλο υπερτουρισμός στο Ιόνιο, εμπροκειμένως στην Κέρκυρα για την οποία θα συζητήσουμε. Να όμως και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για αρκετά θέματα, αρχίζοντας από την ίδρυυση, με τον κύριο Μίλτο Βασιλείου, έναν πολύ καλό γνώστη της πραγματικότητας κοινωνικής, οικονομικής, θα έλεγα και της ιστορίας της Κέρκυρας, γιατρό, πνευμονολόγο και διαχειριστή ενός πολύ καλού blog της Φεακίας, που προσφάτως πέρασε κάποιες περιπέτειες. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, για τα θέματα της δημοκρατίας καλό είναι να μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι κύριε Βασιλείου, τι κάνετε?
1: Χαίρε Διονύση.
0: Α, μιλάμε στον ελληνικό λοιπόν.
1: Με την ευρεία επτανησιακή έννοια.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις ότι μιλάμε σε μια ιστορική μέρα σήμερα για την Κέρκυρα, έτσι, μάλλον για την Ελλάδα και για τον κόσμο, άλλο που το αγνοούμε. Είναι μια επέτειος, η 10η Αυγούστου είναι η επέτειος της ήττας των Οθωμανών,
0: ναι.
1: Το 1716, μετά από πολιορκία της Κέρκυρας. Το ασέδιο, η πολιορκία της Κέρκυρας απέτυχε από μεριάς των Οθωμανών, αφού λίγες μέρες πριν είχε αποτύχει και η προσπάθειά τους να καταλάβουν τη σέρβικη πόλη Πετροβαραντίν.
0: Το πρώτο το ήξερα, το δεύτερο το αγνοούσα σχετικά με την σέρβικη πόλη. Αλλά μήπως ψάχνατε μία ακόμη ευκαιρία εκεί στην Κέρκυρα να γιορτάσετε τον Άγιο Σπυρίδωνα?
1: Κοίταξε, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι που έχουν θρησκευτική πίστη απευθύνονται στις μεταφυσικές δύναμεις, οι οποίες θεωρούν ότι συμμετέχουν στα σημαντικά γεγονότα, έτσι, όπως και το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, έτσι.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα προβλήματα.
1: Είπες κάτι πρώτα, με συγχωρείς να σε διακόπτω. Τουρισμός, υπερτουρισμός. Δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω, δεν είμαι οικονομικοτεχνικός αναλυτής, αν μπορούμε να ισχυριστούμε για την Κέρκυρα ότι βρισκόμαστε σε φάση του υπερτουρισμού. Εγώ σαν πολίτης αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε να κάνουμε με δύο μεγέθη. Από τη μία μεριά την τουριστική δραστηριότητα σαν σύνολο, και από την άλλη μεριά τις δυνατότητες, τις υποδομές, την έκταση, την πληθυσμιακή δύναμη ενός τόπου, όπως στην προκειμένη περίπτωση της Κέρκυρας. Και εδώ, αν θέλεις, να κουβεντιάσουμε πραγματικά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές που έχει το νησί.
0: Ναι, είπαμε, θα το κάνουμε και θα έρθουμε από το νερό, γιατί ομολογώ ότι με εντυπωσιάζει να ακούω. Μίλτο, αν θέλεις, χαμηλώνεις το ραδιοφωνό σου. Έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο και μικροφωνίζει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα θα ακούγόμαστε καλύτερα. Για να μην μικροφωνίζει γίνεται αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, πώς και αντιμετωπίζετε θέμα με το νερό στην Κέρκυρα?
1: Είναι διπλό το θέμα του νερού στην Κέρκυρα. Είναι ποσοτικό και ποιοτικό. Το ποσοτικό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει ποτέ κανένα σοβαρό έργο συλλογής των νερών στην Κέρκυρα. Κάποια έργα αναφέρονται στην εποχή της Αγγλοκρατίας, όπως το υδραγωγείο των Μπενιτσών, και κάποια άλλα που έγιναν εντάξει μετά, όχι σημαντικά και όχι καθοριστικά. Δεύτερο ζήτημα είναι η ποιότητα του νερού. Το νερό της Κέρκυρας είναι πολύ άφθονο, αλλά όχι πολύ άφθονο, πέφτει με τη βροχή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που παίρνουμε είναι νερό όχι κατάλληλο για πόση. Έχει μικροαγωγημότητα η οποία μπορεί να φτάνει και το πενταπλάσιο του ανώτερου επιτρεπτού. Κατά συνέπεια λοιπόν χρειάζεται να γίνονται πολλές εδώ μερικές λύσεις του προβλήματος, να αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες νερού, να χρησιμοποιούνται μηχανήματα όσμωσης, αντίστροφης όσμωσης κλπ. Για να εξασφαλίσουμε κάποιες μονάδες, κάποιοι πολίτες να εξασφαλίσουν το απαραίτητο ίδωρ. Το οποίο αν τα αφήσεις έτσι όπως είναι, σου τρώει τους σωλήνες, σου καταστρέφει τις κατσαρόλες, δεν βράζουν τα φασόλια και ούτω καθεξής. Η Κέρκυρα λοιπόν έχει πρόβλημα όσον αφορά τη συλλογή, όσον αφορά την αξιοποίηση των πηγών της, και το τρίτο και σημαντικό, αλλά είναι σχεδόν αστείο, γι' αυτό γελάω, είναι ότι έχει ένα υδρευτικό σύστημα σωλήνων της πόλης, παμπάλαιο, άθλιο, το οποίο έχει απώλειες περίπου 40% του νερού.
0: 40%.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το να συζητάμε για το πού θα φέρουμε νερό κάπου την Κέρκυρα, λίγα χρόνια, είναι 20 χρόνια, χωρίστηκε στα δύο. Σε αυτούς που θέλαν νερό να έρθει από απέναντι, από την Αλβανία ή από την Ήπειρο, και σε αυτούς που θέλαν λίμνο δεξαμενές. Και τα δύο, παρένθεση, και τα δύο είναι χρήσιμα, και τα δύο το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το έργο αυτό, το λίμνο δεξαμενών, που είχε προκριθεί, ουδέποτε από καμία κυβέρνηση προωθήθηκε ουσιαστικά. Κάποτε μάλιστα χαρακτηρίστηκε και φαραωνικό. Δεν ξέρω πώς μπορείς να λες φαραωνικό ένα έργο που προορίζεται για την ίδρυυση ανθρώπων και μάλιστα ενός πληθυσμού 100.000 μόνιμων κατοίκων, που κατά μέση τιμή είναι στις 150.000, αφού τα καλοκαίρια διπλασιάζεται.
0: Και τώρα τι προοπτική υπάρχει?
1: Ακούμε διάφορα, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Κουβεντιάζονται για έργα μερικής αντικατάστασης κάπου τμήματος σωλήνων. Η τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι είναι κοινά τα προβλήματά της όλη την Ελλάδα, διότι απλούστατα διδύει χρημάτων. Και δεν υπάρχουν χρήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι από τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα των μνημονιακών πολιτικών. Και κατά συνέπεια κάθε ένας, ο οποίος είναι υποψήφιος ή εκλεγμένος άρχοντας τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι πρέπει να λέει αυτή τη μεγάλη πολιτική αλήθεια στον κόσμο. Κύριοι, δεν έχουμε λεφτά. Βέβαια εκεί γεννιέται ένα ερώτημα και τότε γιατί διεκδικεί στην Δημοτική Αρχή κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει η στέκη...
0: Ναι, υποτίθεται πως εκείνος που διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή πρέπει να διεκδικήσει και, και τους πόρους, ας πούμε, για να μπορέσει να κάνει έργο.
1: Πρέπει να έχει να διεκδικήσει πολιτικά. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας μεγάλος πολιτικός συντονισμός, ούτως ώστε στην πράξη να ανατραπούν πολιτικές, σαν και αυτές τις πολιτικές των μνημονίων, στο θέμα του... της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιάσαμε λοιπόν το ένα το νερό, κάπου εδώ το σταματάω, δεν θέλω να σου πω περισσότερα. Θα έλεγα ότι ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα σκουπίδια. Φτάσαμε σε κωμικοτραγικές καταστάσεις το 2018-19, όπου οι όχθες των δρόμων της Κέρκυρας είχαν γίνει τίγκα, ύψη, τύχη σκουπιδιών. Η λύση εντός εισαγωγικών βρέθηκε. Ποια είναι αυτή? Κουβαλάμε τα σκουπίδια απέναντι, τα πηγαίνουμε σε χωματερές ή σε χώρους υγειονομικής ταφής μάλλον, όχι σε χωματερές, στην Ήπειρο και στην Ακαρνανία, πληρώνοντας βεβαίως το αντίστοιχο τίμημα. Έτσι ο κερκυριακός λαός πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό για έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από πολύ καιρό πριν, και ποιο είναι αυτό? Το εργοστάσιο της επεξεργασίας, έτσι. Το οποίο νομίζω, δεν είμαι σίγουρος τώρα αυτό που σου λέω, ότι πρόκειται να γίνει. Νομίζω ότι είχε αποφασιστεί και νομίζω ότι θα προχωρήσει να γίνει. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο του νησιού, το οποίο δεν αντέχει πια τον αριθμό αυτών των οχημάτων. Είναι τόσο απλό. Και πράγμα που σημαίνει ότι του χρόνου δεν θα το αντέχει περισσότερο και τον άλλο ακόμα περισσότερο. Έχουμε μεγάλο οδικό δίκτυο από την εποχή της Αγγλοκρατίας, άκρος όμως ακατάλληλο και ασύγχρονα μέσα συγκοινωνίας. Η Κέρκυρα είναι ένα επίμικες νησί, 80 περίπου χιλιόμετρων. Αυτή η απόσταση, αν θέλουμε να έχουμε τη φιλοδοξία ότι είμαστε ένα τουριστικό σοβαρό μέρος, θα έπρεπε να διανύεται σε λιγότερο από μία ώρα. Τώρα θέλεις 2 περίπου ώρες να το κάνεις. Μέσα από δρομάκια, μέσα από επικίνδυνους δρόμους με στροφές κλπ. Θέλει έργο. Θέλει τούνελ, θέλει δρόμο εθνικών διαστάσεων με 2 διαζώματα ανακατεύθυνση. Αλλά αν θέλουμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη από την μεριά και για φυσιολογική ζωή των πολιτών, θα το βάζα πρώτο αυτό, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο δρόμο. Απέχουμε χιλιόμετρα από κάτι τέτοιο. Το κυκλοφοριακό τώρα μέσα στην πόλη, εδώ πια είναι, δεν περιγράφεται, γιατί η Κέρκυρα έχει το προνόμιο, το οποίο καταντάει ατύχημα λόγω των συνθήκων, να είναι μια πόλη παραδοσιακή με ιστορικό κέντρο. Και μάλιστα ιστορικό κέντρο βενετσιάνικης προέλευσης. Αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Και είναι πολύ όμορφη πόλη, έτσι, αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη, εξακολουθεί να είναι, παρά τις ζημιές τις οποίες υφίσταται. Την πρώτη μεγάλη ζημιά την υπέστη με τους βομβαρδισμούς του 43, 14 του Σεπτέμβρη του 43, όταν οι Γερμανοί έριξαν εμπριστικές βόμβες στο νησί, πολεμώντας τους Ιταλούς που είχαν αλλάξει στρατόπεδο. Καταστράφηκαν τα σημαντικότερα τότε κτίρια της Κέρκυρας, πολλά από τα οποία έχουν ανοικοδομηθεί κατά τρόπο αυθαίρετο και ακαλέσθητο και άσχετο τελείως προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά και λιγότερο σημαντικά κτίρια, ιδιαίτερα την εποχή της Αγίας Αντιπαροχής.
0: Δεκαετία του 50 δηλαδή.
1: Γραμμή που δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον της Κέρκυρας. Και τέτοια σπίτια βρίσκονται στη μέση της πόλης, σε γειτονιές της, στο Καμπιέλο, στον Άι Θανάση, στην Γεωργίου Θεοτόκη, αλλά και κυρίως στα περίχωρα της πόλης, τα οποία αν τα δει κάποιος είναι σίγουρος ότι δεν βρίσκεται στην Κέρκυρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα όμως πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ευρύτερο. Έμαθα, Μίλτο, γιατί πήρε μια διάσταση το θέμα και καλώς πήρε, πως το blog το οποίο διατηρείς, Φεακία, γνωστό blog, ξέρω ότι το γνωρίζει και το τιμά πολλοί κόσμος, ειδικά στην Κέρκυρα, ξαφνικά κατέρευσε. Έπαψε να υφίσταται. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λογοκρισία?
1: Γελάω, τώρα γελάω.
0: Ναι.
1: Είχα εκνευριστεί πολύ και είχα ανησυχήσει πολύ. Γελάω για την μορφή που πήρε το όλο θέμα. Ξαφνικά την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή το πρωί, πάω να μπω μέσα για να γράψω και βλέπω μια οθόνη αγνώριστη και ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι το blog μου έχει κλειδωθεί. Διότι κάποιος έκανε αίτημα για παραβίαση κάποιων κανόνων λειτουργίας που έχουν σχέση με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον σεξισμό, την επιθετικότητα, αυτά κλπ.
0: Κάτι που εξορισμού δεν έχει καμία σχέση με τον blog, σε πάση περιπτώσει.
1: Δεν έχει, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ένας λέει, έκαμε αυτό το αίτημα. Το αποτέλεσμα ήταν το blog κλειδώθηκε. Και κλειδώθηκε μέχρι το απόγευμα τις 4:20. Στις 6:10, κάποιος άλλος, ή ίσως ο ίδιος, ξαναέκανε το αίτημα και το blog ξαναμπλοκάρισε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξαναμπλοκάρει. Αλλά εγώ κάνω το εξής ερώτημα προς την Google. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο καθένας να ταλαιπωρεί ένα χώρο στο οποίο κάποιος εκθέτει τις απόψεις του? Γιατί αν αρχίσουμε και παίζουμε αυτό το παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι ότι ένα blog θα είναι «σε βλέπω, δεν σε βλέπω», «σε βλέπω, δεν σε βλέπω». Αν πράγματι ενδιαφέρονται για να μην προβάλλονται πράγματα ακατάλληλα εντός εισαγωγικών, αν και έχω την άποψη ότι τα ακατάλληλα λιγότερο τους ενδιαφέρουν, τα ακατάλληλα που τους ενδιαφέρουν είναι περισσότερο ιδέες και απόψεις, θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση η είδη και ο μηχανισμός του αυτόματος να τα ελέγχει χωρίς να πέφτει το blog και μετά από 5 λεπτά ας βγαίνει η Αγία Απόφαση της Αγίας Ιεράς Εξέτασης ότι το blog πρέπει να κλείσει. Τεκμηριωμένα όμως και με συγκεκριμένη αναφορά σε τι και ποιο, για να μπορεί και ο παθόν να προσφεύγει. Εν πάση περιπτώσει τώρα το blog λειτουργεί και λειτουργεί στο πνεύμα που γνωρίζεις, με περισσότερο όσο μπορούμε χιούμορ, γιατί είναι μια προσωπική γραμμή, επιλογή, γραμμή άμυνας απέναντι στα τερατώδη, είναι το χιούμορ, το καλαμπούρι. Παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα, Διονύση, υπάρχει ένα φανταστικό θέατρο, ο Φίνιγας, που έχει χτιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, το οποίο έχει τη μοναδικότητα αρχιτεκτονική σε όλη την Ελλάδα να διαθέτει κοινή σκηνή για το θερινό και για το χειμερινό του τμήμα, το οποίο κακώς εγκαταλείφθηκε, κατέρευσε, το οποίο αποφασίστηκε να ενοικοδομηθεί, πάρθηκαν και τα χρήματα και όλη η χρηματοδότηση του έργου από το 2010 και έκτοτε με μια διαδικασία προσφυγών, μελετών, των υπηρεσιών αρχαιολογικών αυτών, κοινων τ' άλλων, ασημειωτέων ότι είχε πάρει και μετά από όλων επένω την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το θέατρο αυτό καταραίει. Έτσι. Και όλοι βρισκόμαστε στη φάση ότι μελετάτε το θέμα. Μελετάτε και ξαναμελετάτε ώστε στο τέλος θα εξαφανιστεί.
0: Και με αυτό πώς μπορείς να κάνεις χιούμορ, δώσε θέλω.
1: Κοίταξε, έκανα το εξής. Εμφάνισα τη μακέτα, την οποία έχει πραγματικά με βάση το σχέδιο είχε φτιάξει θαυμάσια ένας αρχιτέκτονας, εικονική πραγματικότητα, δηλαδή, virtual reality. Και ανήγγυλα την πρωταπριλιά, την προπέρσινη, ότι την Κυριακή θα

0: που εν πάση περιπτώσει κάποιοι κάνουν αναφορές για να πέσουν ορισμένοι λογαριασμοί. Είναι ένα τεράστιο θέμα με ποια κριτήρια κάνει ή δεν κάνει το αντίστοιχο μέσο το χατήρι σε εκείνους που θέλουν να πέσει ένας λογαριασμός. Εδώ έχουμε να επισημάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι αυτό στο X γίνεται. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν πολιτικά κριτήρια. Μπορεί να έχεις μια ρητορική μίσους απέναντι σε μετανάστες, σε προοδευτικούς ανθρώπους κτλ. Και να δείχνει ανοκεί. Όχι, μπορεί, γίνεται. Και κάνεις μια ανάρτηση και λες ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μια γενοκτονία, ντροπή για την ανθρωπότητα και σου λέει κήρυγμα μίσους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου ότι μπορούσε να γίνει με τέτοια ευκολία το ίδιο και σε ένα ιστολόγιο. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, Διονύση μου, εγώ τώρα μπορεί να με πεις και λίγο σε ένα ομοσιολόγο και μπορεί και να είμαι κιόλας, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά που όλοι παραδεχόμαστε ότι συμβαίνουν στο παρασκήνιο, με συνωμοσία οργανώνονται. Με τι οργανώνονται? Mm-hmm. Με καλή θέληση και δημόσιο διάλογο. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν μέσα στο διαδίκτυο, όπως παραδείγματος χάρη τα μέσα και τα κοινωνικής δικτύωσης, όπως παραδείγματος χάρη το Facebook κλπ, τα οποία εμφανίστηκαν σε κάποια στιγμή σαν αέρας ελευθερίας. Μην ξεχνάμε το Facebook, ήταν αυτό που οργάνωσε και την πρώτη μεγάλη καταγγελία αντισυστημική που είχε γίνει. Στο τέλος καταλήγουν σε ένα μέσο κακής εκτόνωσης, αλληλοεξόντωσης, αλληλοπροβολής και κατάργησης του λόγου και αντικατάστασής του από επιθετικότητα μόνο. Mm-hmm. Από ένστικτα, όχι από λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Φοβάμαι ότι το ίδιο θα γίνει και στα ιστολόγια. Και σιγά σιγά θα επιλέγονται τα ιστολόγια.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Εδώ είμαστε πάντως για να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση, ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν,
1: ήθελα να σου πω, μου επιτρέπεις κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Για να μιλήσουμε, να πω, όχι, δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Απλώς ήθελα να σου πω ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Κέρκυρα, αν καθίσει κανείς και τα δει ψύχρεμα, δεν έχουν λύση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν καμία κοσαριά δημόσια κτίρια, όπως ο Φίνικας που σου προανέφερα, τα οποία τελούν υποκατάρρευση ή έχουν καταρρεύσει. Με τους ρυθμούς ανακατασκευής που υπάρχουν, δηλαδή που δεν υπάρχουν ρυθμοί ανακατασκευής, κανένα δεν ανακατασκευάζεται, ένα υπάρχει υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει, στον επόμενο χρόνο θα έχουν πάθει ζημιές άλλα δύο. Και στο μεθεπόμενο θα έχουν πάθει και άλλα δύο. Και έτσι όσο θα αυξάνεται ο ρυθμός των κτηρίων που φθήρονται ή και καταστρέφονται, τόσο θα λιώνεται η αρχιτεκτονική φυσιονομία της Κέρκυρας. Φαίνεται υπερβολικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι σε καμία πενηνταριά χρόνια, αν δεν αλλάξουμε ρότα, η Κέρκυρα θα έχει υποστεί ζημιά του αρχιτεκτονικού της περιβάλλοντος, πιο σοβαρή από εκείνη που προκάλεσαν οι εμπριστικές βόμβες των Γερμανών το 1943. Κάπως εδώ ήθελα να σου πω και να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες την ευκαιρία.
0: Να είσαι καλά, Μίλτο. Να είσαι
1: με δύο λόγια. Ελπίζω να με την ξαναδώσεις, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε.
0: Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να χαίρεσαι τον Αγιό σας εκεί στην Κέρκυρα, αφού τον έχετε και στρατηλάτη, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, εκτός όλων των άλλων.
1: Κοίτα, να δεις. Δεν το αποδίδουμε αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά πάντως η πίστη των ανθρώπων
0: Είναι απολύτως σεβαστή.
1: Πρώτον, απολύτως σεβαστή. Το εννοώ αυτό το πράγμα. Είναι κομμάτι ιδεολογικής πίστης, ότι ιδεολογικής άποψης, θεώρησης, ότι η πίστη του ανθρώπου πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή. Mm-hmm. Γιατί αν δεν είναι απόλυτα σεβαστή, δεν προδίδει αυτοπροδευτικότητα, προδίδει βαθιά αντιδραστικότητα.
0: Έτσι.
1: Στο όνομα κάποιας προδευτικότητας.
0: Άνεξη θρησκεία πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, και ο καθένας να πιστεύει αυτό. Αλλά έχω λόγο, και θα το πω κιόλας, νομίζω κατευθείαν στο χαμπί, που λέω ότι το αποδώσατε και αυτό. Κάποτε μου είχε πει ένας κερκυριός ταξιτζής, ο δικός μας ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι καλύτερος από τους πολιούχους των υπόλοιπων επτανήσων. Και του λέω γιατί, μου λέει, μα θέλει και ερώτημα. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι η Κέρκυρα είναι το μοναδικό νησί του Ιωνίου που δεν έχει πληγή από σεισμό? Αν αυτό δεν το κανονίζει ο Άγιος, ποιος το κανονίζει? Είναι τεκτονικές πλάκες? Όχι, βέβαια, ο Άγιος το κανονίζει. Γι' αυτό λέω. Τον έχετε, ας πούμε, να σας...
1: Καλό είναι ότι υπάρχουν και θρησκευόμενοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανοχή να κάνουν καλαμπούρια τέτοια πράγματα, θεωρώντας ότι δεν προσπαθούν.

0: βάλετε το πρόσωπο για άλμα του Θεού.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, λοιπόν Μίλτο Βασιλείου, σε ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Διονύση.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Επτανησιώτικο πνεύμα, ο Μίλτος Βασιλείου. Εδώ λίγο τα μηνύματά σας. Ναι, Δημήτρη, καμιά φορά ξέρεις, και όχι μόνο με τα νέα παιδιά όπως λες, πηγαίνει καμιά φορά το ένρινο, το παράγει η γλώσσα και όχι η έλλειψη γνώσης της γλώσσας, δηλαδή γίνεται ασυναίσθητα σε αυτό. Ναι, Κώστα από Θεσσαλονίκη, το εμπέδωσες, έτσι. Λοιπόν, άλλο η Χόλις, άλλο η Creedence Clearwater Revival. Αν και νομίζω πως δεν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια των Χόλις που μπορείς να τα μπερδέψεις με τα αντίστοιχα των Creedence. Αυτό που ακούσαμε βεβαίως ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το Long Cool Woman, ναι βεβαίως. Αυτό ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, να ανταποδώσω μερικές ευχές στην Μαριάννα, στον Νίκο, στον Αχιλέα, στην Ελένη από την Κυψέλη και στον Περικλή. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, δεν θα το κάνω πάλι το λάθος, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι, 12 με 2, είπαμε έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, ήταν στη ρύθμιση του ήχου Λάζαρος Καραγιάννης, ήταν στο μικρόφωνο Διονύσης Ελευθεράτος. Θα ακούσουμε τώρα ένα αναλυτικό, χορταστικό δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για αύριο. Καλά να είμαστε όλοι.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φιάσκο στο σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου, καθώς από το αρχικό σχέδιο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το νέο πρόγραμμα περιορίζεται σε έργα μόλις 309 εκατομμυρίων. Το σχέδιο έχει καταρτιστεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 και έχει παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως συγκροτημένο σχέδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα των Σύντακτων, το αρχικό σχέδιο εγκαταλείφθηκε και εγκαταστάθηκε από νέα μελέτη που φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από το νέο σχέδιο φέρεται να εξαιρούνται ακόμη και έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Την εξέλιξη καταγγέλει ο Σταύρος Μπένος, ζητώντας να υλοποιηθεί χωρίς εκπτώσεις το αρχικό master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πυρκαγιές που συνδέονται με το γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιστοιχούν περίπου στο 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που δημοσιεύει το Πολίτικο. Μάλιστα, δύο φοινικές πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου στη Δυτική Αττική και την Κρήτη συνδέθηκαν με το ηλεκτρικό δίκτυο, με περισσότερες από 36.000 στρέμματα να γίνονται στάχτη και 4 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τα στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα του γερασμένου και σε μεγάλο βαθμό εναέριο δικτύου που περνά μέσα από δασικές και αγροτικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο ΔΔΕ από την πλευρά του απορρίπτει ότι το δίκτυο αποτελεί βασική αιτία των πυρκαγιών και υποστηρίζει ότι η στοχοποίησή του δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμες σκοπιμότητες. Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση επικαλείται το υψηλό κόστος, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης υπογειοποίηση του δικτύου θα κόστιζε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέο πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο, αυτή τη φορά στις Βολίμες, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.30 σε δασική έκταση. Μέσω του 112 δόθηκε εντολή εκένωσης για την περιοχή Ελιές, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς τις Βολίμες. Στην κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με υδροφόρη συνδράμει ο Δήμος Ζακύνθου. Την ίδια ώρα βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πρωινή φωτιά στο Μαραθιά, όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς παραμένουν σήμερα περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε άδειο γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για καθαρή τύχη και ζητούν την ανακαίνιση του κτηρίου που κατασκευάστηκε το 1950. Η Ένωση Εργαζομένων καλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισκεφθεί το νοσοκομείο και να φέρει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, όχι άλλη ανακοίνωση αλλά χρηματοδότηση. Ο υπουργός πάντως απάντησε σε προκλητικό τόνο, μιλώντας για συμμορία της μιζέριας, ενώ σχολίασε: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας». Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην πλατφόρμα MyAgro για τις δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 2026. 7 βουλευτές του κόμματος καταθέτουν ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγγέλλοντας αστοχίες στην πλατφόρμα. Οι βουλευτές τονίζουν ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πειραματόζωα. Παράλληλα, επικαλούνται καταγγελίες του Πανλαρισαϊκού Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου για καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία. Τέλος, ζητούν άμεσα μέτρα για να διασφαλιστεί η λειτουργία της κάρτας του αγρότη και η αναγκαία ρευστότητα των παραγωγών. Ερώτηση στη Βουλή για τη μη λειτουργία των δύο αξονικών τομογράφων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου μετά από καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ότι τέθηκαν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το Υπουργείο Υγείας να ενημερώσει για τα μέτρα εξυπηρέτησης των επειγόντων περιστατικών, τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών αλλά και τις ευθύνες για την ετοιμότητα του νοσοκομείου με στόχο, όπως τονίζει, την ασφάλεια των ασθενών και την απρόσκοπτη λειτουργία της εφημερίας. την πλήρη άρνησή της για την κατηγορία που τη συνδέει με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνα, αναμένεται να εκφράσει σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης 46χρονη κατηγορούμενη. Η γυναίκα που κατοικεί μόνιμα στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα κατηγορείται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που πυρπόλησε το κτίριο της Οδού Σταθίου στις 5 Μαΐου του 2010. Η ίδια δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο αλλά αρνείται κάθε σχέση με τον εμπρισμό. Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, αμφισβητεί τα στοιχεία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι δεν προκύπτει ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Μαρφίν. Σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα. Η αρχική εξέταση έδειξε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του συγγραφέα και σοχαστή Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του, αντί Στεφάνου, ζητά να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία. Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η τελετή θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ανοιχτή για όλα τα αφημί και σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας οργανώνει αλληλεγγύη παντού με τη συμμετοχή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Έως και τις 13 Αυγούστου συγκεντρώνονται βασικά είδη και τρόφιμα όπως νερά, ισοτονικά ποτά, μπάρες δημητριακών, είδη πρώτων βοηθειών και τροφές για κατοικίδια. Η συλλογή πραγματοποιείται στα γραφεία της αλληλεγγύης παντού Αλεξανδρίας 83 και στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο Δόλη Γιώργη 5559. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, ενώ περισσότεροι από 570 έχουν τραυματιστεί. Δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί. Σοβαρές ζημίες έχουν καταγραφεί σε Κάλι, Περέιρα και Μανιζάλες, ενώ οι Κολομβιανές αρχές χαρακτηρίζουν τον σεισμό τον ισχυρότερο του 21ου αιώνα στη χώρα. Ο πρόεδρος της έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη. Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρη σκοτώθηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στη Βεγγάζη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης, ενώ δήλωσε έτοιμος να απαιτήσει αποζημίωση από το Ιράν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις. Για την πρόκριση στα play-offs του Champions League αγωνίζεται απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στα Νάιμάγκεν στην Ολλανδία. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στον Πειραιά. Για την πρόκριση στα play-off του Conference League αγωνίζεται απόψε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσέσεκα 1948 στη Σόφια. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 8.30 με τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Με εντυπωσιακή εμφάνιση εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ ο Μίλτος Σεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις δύο άλματα, καθώς μετά τα 7,78 μέτρα στην πρώτη προσπάθεια πέταξε στα 8,26 στη δεύτερη. Ο Μίλτος Σεντόγλου θα διεκδικήσει απόψε στις 14 μία ακόμη μεγάλη διάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο υδροάργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τιδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Καλάμο Λίμπρο Ντελάνο 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, Λόρκα και Ονομούνο, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

σκέψη τώρα μήνες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν θα

0: χρόνια σκέψη τώρα χρόνια που δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ, γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω ό,τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά, μα θα έχω αλλάξει.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM. Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr. Πάτε πάνω αριστερά στο καντράν, επιλέγετε, ακούτε ζωντανά κόκκινο. Και από κάτω επιλέγετε Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως επαιτειακά με έναν σπουδαίο ποιητή, πολύ βασανισμένο, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του σαν σήμερα στα 32 του χρόνια, 21 Ιουλίου του 28 στην Πρέβαζα. Μιλάμε για τον Κώστα Καριωτάκη, ο οποίος συνεχίζει να συγκινεί και να μελοποιείται. «Δεν αγαπάς», η ποιήση του Καριωτάκη, η μουσική του Λουκά Θάνου και η άφθαστη ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Λοιπόν, η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη, μουσική του Λουκά Θάνου, η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη, ο Κώστας Καριωτάκης, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας, 30 Οκτωβρίου του 1896, έθεσε τέλος στη ζωή του, 21 Ιουλίου του 1928, στα 31 του χρόνια στην Πρέβεζα, ύστερα από τον θυελώδη έρωτά του με την επίσης ποιήτρια την Μαρία Πολυδούρη, αφού λόγω της ασθένειάς του δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ο γάμος τους. Και θα ακούσουμε και την Μαρία Πολυδούρη, μια σημαντική ποιήτρια της γενιάς του 20. Ο έρωτάς τους θεωρείται μια από τις πιο τραγικές και ρομαντικές ιστορίες στα ελληνικά γράμματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το αγαπημένο μας Ηλιοδρόμιο του Ηλία Σαριανίδη, του χαρισματικού συνθέτη, ενορχιστρωτή Λαουτιέρη, να του ευχηθώ καθυστερημένα χρόνια πολλά για τη χθεσινή εορτή του. Εδώ ο Ηλίας Αριανίδης μελοποιεί το «Έλα γλυκέ» της Μαρίας Πολυδούρη. Με το Ηλιοδρόμιο λοιπόν, το οποίο είναι σε ανάπαυση αυτό τον καιρό, η Στέλλα Καμπουρίδου στο καβάλο, Ηλίας Αριανίδης σύνθεση λαού των ορχήστρωση, Αλέξανδρος Κούστας τραγούδι, γκέστ η εξαιρετική καβαλιώτης ερμηνεύτρια Αναστασία Χατζιαπαστολίδου, επίσης τραγούδι βεβαίως, Στέφανος Εκέρογλου βιολί, πολλοί φίλοι μουσική εδώ, Δάνης Κουμαρτζής κοντραμπάσο, Γιάννης Πούλιος βιολί, Φίβος Αποστολίδης κρουστά. Υπάρχει και πολύ ωραίο βίντεο του Έλα Γλυκέ στον παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας, όπου ζει ο Ηλίας Αριανίδης με τη Στέλλα Καμπουρίδου.

Λοιπόν, έλα γλυκέ από το ηλιοδρόμιο. Η ποιήση της Μαρίας Πολυδούρη, η μουσική ενορχίστρωση του φίλου μας του Ηλία Σαριανίδη, η ερμηνεία του Αλέξανδρου Κούστα και της Αναστασίας Χατζιαποστολίδου, πλαισιωμένη από εξαιρετικούς μουσικούς. Αναζητήστε και το βίντεο που παίζουν ζωντανά βράδυ στον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας. Ηχογραφημένο την 1η Σεπτεμβρίου του και βιντεοσκοπημένο του 2018. Η Μαρία Πολυδούρη, όπως είπαμε, η ποιήτρια, η οποία ήταν ερωμένη του Κώστα Καριωτάκη, δεν προχώρησε ο γάμος και ο έρωτάς τους. Ο Κώστας Καριωτάκης έθεσε τέλος στη ζωή του 21 Ιουλίου του 28, στα 31 του χρόνια. Η Μαρία Πολυδούρη έφαγε και αυτή η νεότατη 2 χρόνια μετά από φυματίωση στα 28 της χρόνια. Και πάμε τώρα λίγο πιο ευχάριστα. Είναι και αυτό ερωτικό κομμάτι, το τρεχαντηράκι, ερωτικό τραγούδι της Κύρου, με ρίζες στη Μικρά Ασία, στη νέα εκτέλεση από τις Κουμπάρες. Οι Κουμπάρες είναι η Ειρήνη Νικολακοπούλου στο βιολί, η Ελένη Κοκάλα στα ούτη και το τραγούδι και η Αντιγόνη Στάπα στο λαούτο.

Αυτές ήταν οι κουμπάρες στο Σκυριανό, ένα τριχαντηράκι με ρίζες στη Μικρά Ασία. Είναι η Ειρήνη η Νικολακοπούλου στο βιολί, Ελένη Κοκάλαουτη και τραγούδια, Αντιγόνη Στάπα στο λαούτο και δεν είπα την guest, τη φίλη μας τη Μάρο Παναγή στα κρουστά. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δωδεκανησιακό κομμάτι, δωδεκανησιακή χρειά. Είναι ο φίλος μας ο Πανορμήτης Μπούμπας στο βιολί, ο οποίος έχει περάσει από την εκπομπή, ζει εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά τα καλοκαίρια περισσότερο στη Ρόδο. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια παίζει με διάφορα σχήματα και τραγουδά. Τον είχαμε μαζί με τον Λευτέρη Ναυραζίδη όταν γιορτάσαμε τα, ποια ήταν, 14η γενεθλιά μας, έτσι. Λοιπόν, στο τραγούδι ο Γιάννης Κλαδάκης. Η δωδεκανησιακή χρειά όμως είναι το ντουέτο του Πανορμήτη Μπούμπα με τον Σταύρο Μοσχίδη στο τραγούδι. Ένα σχήμα που ενσωματώνει την αυθεντικότητα και την ζωντάνια της παραδοσιακής μουσικής των δωδεκανήσων. Είναι το δεύτερο από 5 κομμάτια που έχουν ετοιμάσει αυτόν τον καιρό. Την πιο πολύ μου τη ζωή. Δωδεκανησιακή χρειά με την φωνή του Γιάννη Κλαδάκη.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας και ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Αυτή ήταν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, γεννημένη στην Νέα Υόρκη, με καταγωγή από την Νότια Ινδία, από την φυλή των Ταμίλ, η Γκανάβια. Ακούσαμε και μια άλλη Λονδρέζα αγαπημένη ερμηνεύτρια και αυτή με ρίζα Ταμίλ χθες, την Σουσίλα Ράμαν. Η Σουσίλα είχε χθες τα γενεθλιά της, Γκανάβια σήμερα, γεννημένη στη Νέα Υόρκη 21 Ιουλίου του 1991, 35 χρονών, με ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό, με συνεργασίες με τον αξέχαστο Quincy Jones, τον Ινδό συνθέτη του Bollywood τον A.R. Ράμαν, την Esperanza Spalding, την μπασίστριά της, με την οποία συνεργάστηκε στις σπουδές στο UCLA όπου διδάσκει Spalding. Να πούμε ότι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά στα 7 επέστρεψε στις ρίζες, στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού, στη Νότια Ινδία. Εκεί ακολούθησε το δρόμο στη μουσική και την τελετουργία, ακολουθώντας και την γιαγιά και την μητέρα της. Στη συνέχεια πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές και στο Florida International University στα 19, μετά στο περίφημο Berklee College of Music στη Βοστόνη, μετά Εθνομουσικολογία στο UCLA εκεί με την Esperanza Spalding, και αργότερα σπουδές και στο Harvard University. Λοιπόν, εξαιρετική ερμηνεύτρια, χρόνια της πολλά. Γκανάβια Ντορασουάμι ο δίσκος, αξίζει να ψάξετε αυτόν τον δίσκο, που λέγεται Daughter of a Temple. Λοιπόν, και στη συνέχεια διακτηνιζόμαστε εκεί που συναντιέται η Βόρειο-Ανατολική Βραζιλία, η Ρεσίφε, με την Ολλανδία. Έχουμε τον πιανίστα και συνθέτη, τον Βραζιλιάνο και παιδί θαύμα ήταν κάποτε, τον Βίτορ Αραούζο, να συναντά μία από τις πιο πειραματικές ορχήστρες, την Ολλανδική Metropole Orchest, με την οποία έβγαλαν το δίσκο το Ρο, και από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι Κάντο νούμερο 5, Βίτορ Αραούζο και Metropole Orchestra.

Χαθήκαμε στη μαχία της μουσικής από το άλμπουμ Τόρο από τη Χεσίφη της Βόρειο-Ανατολικής Βραζιλίας, ο πιανίστας και συνθέτης Βίτορ Αραούζο. Εξαιρετικός δίσκος το Τόρο με την περίφημη Μέτροπολ Όρκεστρα από την Ολλανδία, που έχει συνεργαστεί με μεγάλη γκάμα ονομάτων από Brian Eno και Jacob Collier μέχρι Snarky Puppy. Και πάμε σε άλλη συνεργασία. Εδώ είναι καθαρά ενδοβραζιλιάνικη. Είναι το καινούριο άλμπουμ Μαρακανός του τεράστιου βραζιλιάνου περκασιονίστα του Άρτο Μορέιρα από την Ιταλιόπολη της Σάντα Κατερίνα στην πολιτεία Παρανά. Από εκεί είναι αυτός ο περκασιονίστας που έχει γράψει ιστορία με ένα ατελείωτο βιογραφικό. Θα κλείσει τα 85 του χρόνια στις 5 Αυγούστου. Συνεργασίες από Miles Davis και Return to Forever μέχρι Weather Report, Carlos Santana και λίστα ατελείωτη. Συνάντησε στην Φορταλέζα μαζί με το έτερον του ίμιση, την σπουδαία βραζιλιάνα και τζάζ ερμηνεύτρια την Φλόρα Πουρίμ, τον συνθέτη και πολιοργανίστα Ρικάρντο Μπασελάρ. Και ειδού το αποτέλεσμα, εξαιρετικός δίσκος, το Μαρακανός.

Μαγεία, λοιπόν, ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Μαρακανός, η συνεργασία του σπουδαίου βραζιλιάνου περκασιονίστα Άιλτον Μορέιρα με τον πιανίστα, πολυοργανίστα και συνθέτη από τη Φορταλέζα, τον Ρικάρδο Μπασελάρ. Συμμετέχει και η σύντροφος στη μουσική και τη ζωή, η Φλόρα Πουρίμ, στον εξαιρετικό αυτό δίσκο το Μαρακανός. Ακούσαμε το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Πένο Σάο», που σημαίνει «προσγειωμένος» ή «προσγειωμένη». Και να πούμε, να διαβάσω μάλλον τι λέει ο Ρικάρδο Μπασελάρ για αυτή τη συνεργασία. «Ήθελα να τιμήσω την ελευθερία και το πειραματισμό που διαπνέουν τη μουσική και την ιστορία του Άιρτο και της Φλόρα. Συνδυάσα την ακουστική μουσική με κρουστά έγχορδα και ηλεκτρονικές υφές, προσδίδοντας στο άλμπουμ πρωτοτυπία και έναν χαρακτήρα που καθυλώνει τον ακροατή, απομακρυνόμενος από το εμπορικό μοντέλο που κυριαρχεί στη σημερινή μουσική βιομηχανία». Σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια στο άμεσο μέλλον. Και θα κλείσουμε την ώρα αυτή με ένα ακόμα κομμάτι από τον δίσκο Μαρία στο λονδρέζικο βραζιλιανόφιλο label Far Out, του μπασίστα και συνθέτη του Μόησες Ντος Σάντος, ο Μωυσής των Αγίων δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση το όνομα. Έχουμε ακούσει και άλλα κομμάτια από αυτό το δίσκο το Μαρία. Ο Μωυσές Ντος Σάντος, ο οποίος ζει πλέον μόνιμα στο Λονδίνο και έχει κάνει εξαιρετικές συνεργασίες συμπεριλαμβανομένων και πολλών εντός αυτού του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «Μπαγιάμπα», Μωυσές Ντος Σάντος.

0: στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ζέστα πολύ. Το κλασικό κομμάτι των Third World με τους ίδιους και guests, τα αδέρφια Marley, δύο από τα αδέρφια, ο Steven και ο Damian.

Έτσι, με αυτή τη... τον ταλαΐο και τη ζέστη και τη υγρασία πήγαμε σε ένα κλασικό κομμάτι για το καυτό καλοκαίρι από τους θρυλικούς Τζαμαϊκανούς Third World, και τη συνεργασία αυτή την έχουν κάνει πριν χρόνια, πριν το 2011, το 96 Degrees, τη νέα του εκδοχή, με δύο από τους γιους του Bob Marley, τον Steven και τον Damian. Οι Third World που έχασαν πρόσφατα στα τέλη Ιανουαρίου και το δεύτερο από τα ιδρυτικά μέλη, τον σπουδαίο μπασίστα, τσελίστα και συνθέτη, τον Steven Cat Coore, στις 18 Ιανουαρίου στα 69 του χρόνια. Είχε φύγει και ο επίσης ιδρυτής, επίσης με κλασική παιδεία, ο κιμπορντίστας, ο Michael Aibo Cooper. Ένα πολύ προοδευτικό σχήμα για την ρέγγε μουσική, που έβαλε πάρα πολλά στοιχεία και από άλλες μουσικές, η Third World. Και soul και funk και στοιχεία κλασικής βεβαίως. Guest, όπως είπαμε, δύο από τους γιους του Bob Marley, ο Damian και ο Steven. Ο Damian, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα, γεννημένος 21 Ιουλίου του 1978 στο Kingston, 48 χρονών σήμερα, έχει 4 γκράμι ήδη, και είναι ένα παιδί εκτός γάμου, όπως και άλλα του Bob. Μετρούσα σήμερα και έψαχνα, συνολικά 11 παιδιά, 7 γιους, βρέθηκε και ένας έξτρα, ο 7ος, και είναι εκτός του γάμου του με τη Rita Marley. Είναι το παιδί της Καναδοτζαμαϊκανής τζαζ ερμηνεύτριας, η οποία έγινε και Miss World πανέμορφη το 1976, ο Bob είχε αδυναμία σε τέτοιες γυναίκες, τη Cindy Breakspear, λοιπόν. Και μάλιστα είχε γίνει και ένα σκηνικό, ο Damian έφυγε όταν ήταν 2 ετών. Ο Bob έφυγε όταν ο Damian ήταν 2 ετών, λίγο το γνώρισε τον πατέρα του, και μάλιστα είχε δει και μια ταινία ο Bob, Damian Omen 2, και θεώρησε ότι το όνομα αυτό είναι πολύ διαβολικό και πρέπει να το αλλάξει, γιατί οι σωστοί Ρασταφάριαν δεν πρέπει να έχουν διαβολικά ονόματα. Το πλήρες όνομα πάει στον Bob, Damian Robert Nesta Marley. Και πήρε και το παρατσούκλι Junior Gong από το παρατσούκλι του πατέρα του, το Tough Gong, οπότε είναι ο Junior Gong. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά από τη σόλο καριέρα του. Gunman World. Χρόνια πολλά στον Damian Marley. Είναι και ο πιο λευκός από τους γιους, αλλά βέβαια τα dreadlocks πολύ μακριά μέχρι τα οπίστια πάνε.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ντέμιαν Μάρλι που κλείνει τα 48 σήμερα. Και πάμε να ακούσουμε την συνεργασία, το γκεστάρισμά του στον καινούριο δίσκο ενός πολύ σπουδαίου στάρ, λίγο νεότερό του. Στις 14 Ιουνίου έκλεισε τα 45 ο πρωτοτζέ, ο Ότζε Κεν Ολιβιέρ. Μεγάλο στάρ από το νέο δίσκο The Art of Acceptance, ο πρωτοτζέ στο κομμάτι At We Fit συνεργάζεται με τον Ντέμιαν Μάρλι.

Ο Τζαμαϊκανός στάρ ο πρωτοζέ συνάντησε τον άλλο Τζαμαϊκανό στάρ και έναν από τους γιους του 7 του Μπομπ. Έχει και άλλες 4 κόρες, τον Damian Marley που έκλεισε τα 48 σήμερα από το The Art of Acceptance at We Fit. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, πολύ δημοφιλή και σπουδαίο τραγουδοποιό, που κάποτε ήταν γνωστός ως Cat Stevens, γεννημένος ως Στίβεν Δημήτρη Γεωργίου, 21 Ιουλίου του 1948 στο Λονδίνο, από Ελληνοκύπριο πατέρα και Σουηδέζα μάνα. Στη Σουηδία είναι αυτή τη στιγμή και γιορτάζει τα 78 γενέθλια. Γνωστός ως όταν ασπάστηκε το Ισλάμ το 1977 ως Ιουσούφ Ισλάμ, μετά ως και το Ιουσούφ. Χρησιμοποιεί τώρα και το Ιουσούφ και το Cat Stevens. Πωλήσει πάνω από 100 εκατομμυρίων δίσκων. Πάντρεψε υπέροχα folk, rock, pop και άλλες μουσικές. Μετά ασχολήθηκε και με την ισλαμική μουσική. Για 20 χρόνια τραγουδούσε μόνο ισλαμικά τραγούδια. Είχε ξεκόψει από την κοσμική μουσική και με την παρότρινση και του γιού του επέστρεψε το 2006 και συνεχίζει κανονικά την καριέρα του. Έχει βραβευτεί για το φιλιρνικό και ανθρωπιστικό του έργο με 2 επίτιμα διδακτορικά και πολλές άλλες βραβεύσεις. Σπουδαία μορφή λοιπόν και αγαπημένος καλλιτέχνης και δίνει και υπέροχες διαλέξεις. Θα ακούσουμε 2 κομμάτια. Το πρώτο είναι από την τελευταία δισκάρα που έβγαλε το 2023 το Μάρτιο, το King of a Land. Take the world apart. Χρόνια πολλά στον Ιουσούφ Κατ Στίβενς.

0: Χρόνια πολλά στον Γιουσούφ, τον Κατ Στίβενς, τον τεράστιο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό, την τεράστια προσωπικότητα, τον φιλιρονιστή, τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον γλυκύτατο άνθρωπο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε και τη μεγάλη του επιτυχία από το 1971, το Peace Train, ζωντανά στην συναυλία για το Νόμπελ το 2006. Υπέροχος. Να είναι καλά και να το δούμε και για συναυλία στην Ελλάδα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πάμε.
1: Thank you. It's a great privilege to be here. It's a long time since I've been doing this kind of work. In the meantime... Thank you. In the meantime, I have been working, doing other things in education and relief, and that is why I'm exceptionally happy today that this fantastic achievement, the Nobel Peace Prize, is being given to the man who is doing so much to alleviate poverty, Mr. Muhammad Yunus. And poverty actually, the erasion or the eradication of poverty definitely is the way to peace. I'd like to sing a song that has something to do with that, is linked slightly. And you probably recognize.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ισπανία, θρίαμβος, έτσι.

Ένα κλασικό πασό ντόμπλε του Σαντιάγο Λόπεθ Γονσάλο από την Real Orquesta Symphonica de Sevilla, έτσι μεγαλειώδης εκδοχή, μεταμπνευστά, πανάξια λοιπόν Ισπανία, εορταστικό κομμάτι. Πανάξια Ισπανία, τους έπνιξε όλους, έφαγε μόνο ένα γκολ, έπαιξε και ωραία μπαλίτσα. Το χειρότερο βέβαια μάτς στο τελικό, τα κατέστρεψε η Αργεντινή, περιμέναμε άλλα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Πάμε να ακούσουμε και μια πιο ανδαλουσιάνικη εκδοχή αυτού του κομματιού του Ελβίτο από το ντουέτο Εμπρούχο Μεστίσο ή Μεστίθο, η γοητεία του Μεστίζο, του δηλαδή του ανθρώπου με μεικτή καταγωγή, όπως είναι οι Λατινοαμερικάνοι, όπως είναι ο Γιαμάλ που έχει μαροκινή και αφρικάνικη καταγωγή από την σημερινή Γουινέα που ήταν ισπανική απικία. Λοιπόν, εδώ κιθάρα και ένα ορχήστρο Σάιμ Πολάνκο, Καστανιέτες, Ελίσα Πέρεθ. Εντελώς διαφορετικό.

0: Τρίαμβος λοιπόν, όπως είπαμε, της Ισπανίας ενάντια στην Αργεντινή, αλλά και αποχαιρετισμό σε έναν σπουδαίο παίκτη, ο οποίος έδωσε και την σκυτάλη, υπέροχη και αγκαλιά, Μέση και Λαμίν Γιαμάλ. Πάμε και στη Βαρκελόνη, που αποτέλεσε, όπως συνηθίζεται, τη ραχοκοκαλιά αυτής της Ισπανίας, οι Καταλανοί, που έχουν άλλη εθνική συνείδηση. Θα ακούσουμε το κομμάτι «Σόμος» του σχήματος «Χαράμπε Ντεπάλο», που δεν υπάρχει πια μετά τον χαμό από καρκίνο το 2020 του μπροστάρη και ιδρυτή τους του ΠΑΟ Ντονές. Λοιπόν, ένα κομμάτι έτσι πολύ περήφανο που αναφέρεται σε πολλές αρετές, σε ειρήνη, σε δικαιοσύνη, ελευθερία, σεβασμό, αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, τα λένε πολύ ωραία. Θα αναγνωρίσετε και τις λέξεις. Χαράμπε Ντεπάλο, «Σόμος».
1: Σόμος, σόμος, σόμος, σόμος, σόμος.

Σπουδαία μπάντα του Latin Rock από την Βαρκελόνη, Χαράμπε ντε Πάλο, που έδρασαν από το 1996 έως το 2020, που έφυγε ο ιδρυτής τους, τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο Πάο Ντονές, ο οποίος όμως είχε καταγωγή από την Αραγόν. Λοιπόν, μεγάλη σπουδαία νίκη, πανάξια για την Ισπανία. Θα αποχαιρετήσουμε διόντως και τον μεγαλύτερο παίκτη, αν δεν το συζητά, όλων των εποχών, όχι μόνο για το φοβερό του ταλέντο και το αριστερό πόδι, ίσως την καθαρία η τεχνική κατάρτιση, ο Ροναλντίνιο, οι άλλοι παίκτες ίσως να ήταν λίγο καλύτεροι, όπως George Best και πιο παλιοί, αλλά σε συνδυασμό με αυτό το ιδιοφυές μυαλό, όπως τα αναλύουν και οι μεγάλοι προπονητές και οι ειδικοί, που ήταν πιο μπροστά τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα από τους άλλους και είχε και την ικανότητα να βλέπει το μάτς από πάνω, σαν να είναι από την κερκίδα. Δηλαδή, και πώς σε αυτή τη μεγάλη ηλικία, πώς κράταγε τις δυνάμεις, πώς οργάνωνε, πώς επηρέαζε τους συμπαίκτες του, που έδιναν και την ψυχή τους για αυτόν, σε αντίθεση με κάτι άλλο που δεν έπαιρναν ούτε πάσα. Βέβαια, οι συμπαίκτες του τα χάλασαν με τη συμπεριφορά τους στον τελικό. Επίσης, θέλω να αναφερθώ σε μια άθλια σύνδεση της Αργεντινής και του Μέση με το φασισμό, τον σιωναζισμό, με τον Νετανιάχου, με τον Τραμπ, και τη σύνδεση της Ισπανίας με τους αγώνες, με την Παλαιστίνη. Βέβαια, τώρα έχουν το Σάντσεθ, οι αγώνες και η Παλαιστίνη με τον Γιαμάλ βεβαίως και τον Μπόρχα Βαλέρο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, όχι για τους παίκτες αυτούς. Έχει πολύ φασισμό, πολύ ρατσισμό και στην Ισπανία και ενάντια των παικτών, των σκούρων, όπως ο Γιαμάλ. Και επίσης η Αργεντινή, επειδή έχει το φασίστα Μιλέη, δεν σημαίνει ότι είναι υπέρ της γενοκτονίας. Υπάρχουν κινήματα, έχουν γίνει πάρα πολλά στην Αργεντινή από τον κόσμο και ο μέσος Αργεντίνος δεν έχει καμία σχέση με την υποστήριξη των γενοκτόνων. Και δυστυχώς αυτά διακινούνται με φανατισμό, θα έλεγα, στο διαδίκτυο. Μέση, Πούτιν, το σπρώχνουν. Πούτιν είπα. Τραμπ, Νετανιάχου, φασισμός, σιωναζί, άθλιες καταστάσεις, και χρησιμοποιούνται και γκεμπελικές τακτικές. Διαλέγουν φωτογραφίες, διαλέγουν κείμενα αποσπασματικά και χτίζουν το σενάριο, το οποίο το μεταφέρουν με πολύ φανατισμό. Λοιπόν, ο Μέση, εντάξει, δεν είναι Μαραντόνα, δεν είναι Καντονά, δεν είναι για μάλιστα πολιτική άποψη, είναι απολιτικ, αλλά όχι και σιωναζί. Διακινείται μια φωτογραφία με τον Νετανιάχου που προσκύνησε και στο τοίχο με το καπελάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν αποστολή της Μπαρσελόνας το 2013, αποστολή ειρήνης, όπου συνάντησαν και τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. Επίσης, όσον αφορά τον Τραμπ, τον είπανε γλύφτη και κολαούζο του Τραμπ και τα λοιπά. Η φωτογραφία που την παίρνουν κοντά είναι από την θεσμική επίσκεψη της πρωταθλήτριας Ηνωμένων Πολιτειών, Ίντερ Μαϊάμι. Εκεί ήταν αρχηγός, είναι αρχηγός ο Μέση, που συνάντησε τον Τραμπ. Λοιπόν, ενώ δεν αναφέρονται καθόλου στην πριβέ επίσκεψη του Κριστιάνο με τα συζύγου στον Τραμπ και δεν αναφέρονται και καθόλου στον Χάρι Κέιν που έπαιξε γκολφ με τον Τραμπ, γιατί δεν μπορούσε να μην αποδεχτεί αυτή την τιμητική πρόσκληση. Λοιπόν, οπότε η σκυτάλη έχει περάσει στον σπουδαίο Γιαμάλ, ο οποίος είναι συγκινημένος μόνο που πάτησε και στο ίδιο χορτάρι με το Μέση, τον οποίο αποχαιρετούμε δεόντως τώρα με μουσική γραμμένη για αυτόν.

Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Μάνος Τζανακάκης ήταν στην παρέα σας. Ο μεγάλος μπαραδόρος, ο οποίος δεν κατέβηκε στο Μουντιάλ, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης, ήταν στην κονσόλα του ήχου. Αναπώ και για τον Λιονέλ, τον τεράστιο αυτό παιχταρά. Επίσης έχει πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, το οποίο δεν προβάλλει, να το λέμε και αυτό. Επίσης, εντάξει, ευνοήθηκε, ειδικά έπρεπε κόκκινη κάρτα στο πρώτο μάτς των ομίλων και ο Κριστιάνο του αφαιρέθηκαν οι δύο αγωνιστικές. Από εκεί και πέρα, επιμένω με το σπαθί του. Λοιπόν, μια απίστευτη υπερπροσπάθεια και μια ιδιοφυΐα στα 39 χρόνια. Να πούμε ότι πέρα από τον Γιαμάλ και τον Μπόρχα Βαλέρο που κοιτούσαν αλλού και οι αγριοκοιτούσαν το Τραμπ, να πούμε ότι και η Αργεντίνη και ο Ρομέρο την έκανε Λούις. Βοήθησε και ότι το μετάλλιο του το έδωσε ο Ινφαντίνο, ούτε χειραψία. Και άκουσα και, και ο Λίσανδρος εδώ της United, ο Λίσανδρο Μαρτίνης, ότι και αυτός δεν χαιρέτησε. Λοιπόν, η αγάπη είναι άπλετη και λέει το γιουχάρισμα που έφαγε ο Τραμπ ξεπέρασε τα decibel metal συναυλίας. Λοιπόν, ακούσαμε ρέγγε για το Μέση, πάμε και μια κούμπια για το Μέση. Παιδιά, να είστε καλά, τα λέμε μανιάνα.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Και λέω σύμφωνα για το τρέχον πρόγραμμα, γιατί από Δευτέρα τρέχει ένα άλλο τρέχον πρόγραμμα, όπου έχουμε μια μικρή μετατοπισούλα, πάμε λίγο πιο προς το απόγευμα, θα ακούτε τον ομιλούντα λοιπόν, 7 με 8 το απόγευμα. Το λέω και θα το πω και στο τέλος της εκπομπής για να δώσουμε το ραντεβού αυτά από Δευτέρα. Λοιπόν, στο καινούριο πρόγραμμα εδώ στο κόκκινο στο 105.5. Σήμερα η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber δωρεάν χωρίς χρέωση, να ρωτήσετε κάτι τους καλεσμένους μας και να το απαντήσουν ατάκα και επιτόπου. Ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ακούσαμε το Μακαρίτη, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, σε μία από τις πολλές βερσιών αυτού του τραγουδιού. Εδώ.
1: 7 το σύνολο, Αλέξη.
0: Και στο ρυθμό του Τσατσά, εν προκειμένου. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έδωσε τον τίτλο και την ιδέα σε έναν ολόκληρο κύκλο, «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια», 2008, σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Ο Λαβρέντης είπε μία από τις 7 κυκλοφορίες. Τώρα, δράστης ως προς τους στίχους και τη μουσική, ο φίλος μου ο Παντελής Αμπαζής, πολλά χρόνια είμαστε
1: για
0: μαζί,
1: χαρά, Αλέξη,
0: περπατάμε μαζί.
1: Για χαρά σε όλους.
0: Γεια σου, Παντελάκο. Η παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια», που από καιρούς καιρών επανέρχεται, ξανά επανέρχεται και το Μάιο. Αρχής γενομένης από μεθαύριο Σάββατο.
1: Δέξαμε τις απόκριες στο θέατρο Βδενό. Πήγε πολύ καλά και τώρα δώσαμε μια παράταση των παραστάσεων.
0: Ωραία. Πού είναι το θέατρο του ΝΟ?
1: Είναι στην πλατεία Βάθης, που είναι το παλιό Δημαρχείο της Αθήνας, στη Διοσίων, ή απέναντι πόρτα. Απέναντι από το παλιό Δημαρχείο.
0: Κάθε Σάββατο, 9.30 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Ζήτωσαν.
0: Ζήτωσαν.
1: Και μάλιστα ζήτω με κεφαλαία, τα λαϊκά κορίτσια με πεζά, με μικρά γράμματα, γιατί θέλουν να διαβάζετε και σαν ζήτω και σαν ζητώ.
0: Πώς λέμε, ζήτω το ελληνικό τραγούδι που το έχει κάνει με αμφίσιμο τρόπο ο Σαββόπουλος.
1: Κάπως έτσι.
0: Και βέβαια.
1: Ο πατέρας όλων μας, να πούμε για τον Νιόνιο, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ο άνθρωπος που μας έκανε να πιάσουμε μια κιθάρα στα χέρια και να ψιθυρίζουμε τη συνειφούλα ή το.
0: Λοιπόν, μια παράσταση για τα λαϊκά κορίτσια, χωρίς τα ίδια τα λαϊκά κορίτσια, δεν νοείται. Και έχουμε ένα από αυτά, ένα από τα τρία που θα κοσμούν τη σκηνή στο θέατρο του ΝΟ.
1: Θα ήταν και η Μαργαρίτα Μαραντίδη εδώ, αλλά είναι λίγο αδιάθετη. Και είπαμε να κάτσει σπίτι
0: να δυναμώσει.
1: Μαζέψει δυνάμεις για να είναι το Σάββατο.
0: Έχουμε όμως τη Βασιλική Σαμαρτζή.
2: Χαίρετε.
0: Που δηλώνει και η ίδια λαϊκό κορίτσι, παιδί της εργατικής τάξης. Έτσι δεν τα απαρνιέσαι.
2: Τι να απαρνηθούμε.
1: Ηθοποιός και τραγουδίστρια.
0: Και με υπέροχο χαμόγελο και ποδηλάτησα. Μερικά στοιχεία που τα εκτιμώ πολύ. Γεια σου, Βασιλική.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, έμπλεξε τώρα με τον κύριο, αλλά θα τα ξεμπλέξετε, φαντάζομαι.
2: Και αυτό έμπλεξε.
1: Τα λαϊκά κορίτσια, να ξέρεις, είναι ζόρικα.
0: Για εξήγησέ μας τη θεωρία σου για τα λαϊκά κορίτσια τώρα, γιατί να μην έχουμε και τίποτα παρεξηγήσεις, δηλαδή.
1: Καταρχάς, όταν λέμε λαϊκά κορίτσια, δεν εννοούμε ότι τραγουδάνε λαϊκά τραγούδια. Αυτό που θέλω να επισημάνω αυτή την παράσταση είναι ότι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, που ενδεχομένως μπορεί να μην είναι τραγουδίστρια, ή μπορεί να μην είναι ηθοποιός, ή μπορεί να μην είναι χορεύτρια, όμως και παίζει και χορεύει και τραγουδάει. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι χορεύτρια, είναι χορευταρού. Μπορεί να μην είναι τραγουδίστρια, αλλά όλη τη μέρα είναι με ένα τραγούδι στο στόμα. Είναι αυτά τα έξω καρδιά κορίτσια, τα αλέγρα κορίτσια, τα χαρούμενα, τα γεμάτα ζωή και ενέργεια, τα οποία είναι πάντα η ψυχή της παρέας, χαίρεσαι να είναι μαζί σου.
0: Είναι ακομπλεξάριστα.
1: Απολύτως.
0: Είναι κάτι σε αντιδιαστολή, το είπε και ο Λαβρέντης, και όλοι όσοι είπαν αυτό το τραγούδι, σε αντιδιαστολή με εκείνα τα κορίτσια, τα κουλτουριάρικα.
1: Ναι.
0: Με τις φαρδιές φούστες που συχνάζουν σε. Μην πούμε τώρα πια συγκεκριμένα στέκια.
1: Όχι. Αυτό που θα πω, εμείς ορίζουμε τα λαϊκά κορίτσια και το ακριβώς αντίθετο είναι το άλλο. Δεν θα πούμε περισσότερο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: τα μουρτζούφλικα τα.
0: Ναι. Καταλάβαμε τι εννοούμε. Okay. Δεν λέμε τίποτα επιλείψιμο. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει να είναι ό,τι θέλει ή να του αρέσει ό,τι θέλει. Σε εμάς αρέσουν και αυτά.
1: Να πω ότι τα λαϊκά κορίτσια, και όποιος έρθει στο θέατρο Βδενό θα το δει, είναι παντελώς τζαζεμένα. Δηλαδή τραγουδάνε swing, τραγουδάνε τσατσά, τραγουδάνε μάμπο, twist, jazz κομμάτια. Η Νάντια που έχουμε μαζί μας, που είναι από την Ινδία, και ο μπαμπάς και η μαμά της είναι από την Ινδία, αλλά μιλάει τα ελληνικά καλύτερα και από εμάς, λέει και ένα ινδικό τραγούδι, λέει τη Μισερλού, λέει τα λεγόμενα ινδοπρεπή τραγούδια, αν τα θυμάσαι.
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Και είναι όλο το φάσμα του χιουμοριστικού και εύθυμου τραγουδιού του 20ου αιώνα. Δηλαδή θα βρεις μέσα και μια οπερέτα, θα βρεις και ένα ελαφρό τραγούδι του Σακελάριου, θα βρεις τραγούδια οπωσδήποτε του Χατζηδάκη και του Δωράκη, θα βρεις τα χιουμοριστικά και εύθυμα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Τραγούδια του Λογό, τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
0: Τραγούδια για να σκάσει είναι... λίγο το χιλάκι μας.
1: Όπως το είπες ακριβώς. Να σκάσει λίγο το πικραμένο χείλη μας, γιατί ρε Αλέξη, πολύ έχει βαρύνει η ατμόσφαιρα γύρω-γύρω. Πολύ ζωρίσαν τα πράγματα. Και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να γυρίσω σε αυτό το ρεπερτόριο, το χιουμοριστικό και εύθυμο. Εξάλλου, όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα, είμαι της γελαστής σχολής τραγουδοποιίας.
0: Χαμογελαστής, όχι της χαχάνιστης.
1: Ναι, όχι της χαμογελαστής. Και θα έλεγα το χιούμορ είναι ο χυμός του πνεύματος. Δηλαδή, απαιτεί καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας. Το πνευματόδες χιούμορ. Δεν κάνουμε μπαλαφαρά, δεν κάνουμε.
0: Ναι, δεν είναι δελφινάριο τώρα.
1: Όχι, είναι.
0: Λοιπόν, καλά κάνουμε... τα λέει η Βασιλική Σαμαρτζίου, ο προϊστάμενος.
2: Καλά τα λέει.
0: Και για τα λαϊκά κορίτσια.
1: Για προϊστάμενος καλά τα λέει.
0: Για πες μας.
1: Συνάδελφος θέλω να δηλώσω με τα λαϊκά κορίτσια και όχι προϊστάμενος. Αφεντικά έχουν σκύλι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εκεί πέρα είμαστε μια παρέα. Είμαστε μια παρέα, λέμε και το σκυλιούρα, λέμε και το γατόνι. Θα την αφήσω να μιλήσει, αφού πρώτα πω ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ τυχερός στην επιλογή των φετινών λαϊκών κοριτσιών. Η συνταγή ήταν σούπερ, δηλαδή κράτησα δύο από τα παλιά και βρήκαμε και δύο καινούργια, η Βασιλική είναι από το νέο αίμα, τα οποία πραγματικά μπήκαν από το πρώτο δευτερόλεπτο στο πνεύμα της παράστασης. Συνεχίζει η Βασιλική.
0: Κυρία Σαμαρτζή, τα λαϊκά κορίτσια, η θεωρία που αναπτύσσει ο Παντελής είναι μια συγκεκριμένη μασίφ θεωρία.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δεν είναι γκετοποιητική, δεν είναι προσβλητική, δεν είναι σεξιστική, δεν είναι τέτοια πράγματα.
2: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Πώς βλέπεις την παρουσία σου λοιπόν σε μια τέτοια παράσταση, πλάι σε έναν άνθρωπο που έχει το διάολο μέσα του και που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και...
1: Παίζει, χορεύει, τραγουδάει, κάνει τον άντρα, κάνει και τη γυναίκα.
0: Ναι.
2: Όπως είπε και ο Παντελής, το βασικό, η βασική ανάγκη... από εμάς για τον κόσμο είναι να γελάσει το χιλάκι του.
0: Ναι.
2: Γιατί οι εποχές μας είναι λίγο δύσκολες και βαριές. Οπότε είναι αυτή η παράσταση μια τέτοια περίπτωση που ο κόσμος θα έρθει να γελάσει, να θυμηθεί παλαιότερες εποχές.
1: Να συγκινηθεί σε κάποια σημεία και να πω ότι τα λαϊκά κορίτσια, γιατί η Βασιλική είναι ηθοποιός, mm-hmm. τραγουδάει κιόλας. Δεν τραγουδούν μόνο στην παράσταση, λένε και πρόζες και ατάκες.
0: Είναι ένα μεικτό θέμα, δηλαδή.
1: Ακριβώς αυτό, Αλέξη. Δηλαδή, τα τραγούδια, ξέρεις καλά ότι 35 χρόνια τώρα στην δισκογραφία και στο τραγούδι, κάποια στιγμή βαρέθηκα εκείνη τη λίστα, να λέμε 20, 30, 40 τραγούδια, το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά. Άρχισα λοιπόν να προλογίζω και να αποφωνώ κάθε τραγούδι. Εξάλλου και τα τραγούδια μου είναι και ιστοριούλες, με αρχή, μέση και τέλος. Οπότε αυτή την ιστορία ή έλεγα πώς την έγραψα ή έλεγα δύο κουβέντες πριν και δύο κουβέντες μετά. Έτσι προέκυψε η μουσικοθεατρική παράσταση. Δηλαδή προλογίζω και αποφωνώ διάδες ή τριάδες τραγουδιών mm-hmm. που τις ενοποιεί το μουσικό τους ύφος ή τα λόγια. Γιατί πραγματικά εμένα αυτό που με καίνει από τα λόγια.
0: Είναι στιχουργός κατά βάση που η μουσική
1: ακριβώς.
0: είναι ανάγκη για να γίνει ένα ολοκληρωμένο τραγούδι.
1: Ακριβώς.
0: Για να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και για να διανθίσουμε και τη συζήτησή μας με τραγούδια δικά σου ή με δική σου εμπλοκή, τουλάχιστον στο στιχουργικό μέρος.
1: Και στις μουσικές. Τα τελευταία χρόνια κάνω στίχο, μουσική και τραγουδάω.
0: Καλά, υπάρχουν και κάποια τραγούδια.
1: Δίνω τραγούδια.
0: Που έχει συνεργαστεί με τον Λάκη Παπαδόπουλο, εντάξει.
1: Επίσης, πολλά τραγούδια έχουμε κάνει με τον Παντελή το Θαλασσινό.
0: Mm-hmm. Είσαστε και συμπατριώτες, ναι. Οπότε. Να ακούσουμε ένα από τα καινούργια σου τραγούδια.
1: Να ακούσουμε το αγαπημένο μου.
0: Φωνή, όχι αστεία, το κόμμα καταβούληση. Έτσι, υπότιτλος.
1: Ακριβώς την εργασία. Πρέπει να υποθεί και το όνομα στην αρχή για να καταλάβουν τον τίτλο. Δηλαδή, ο τίτλος του δίσκου είναι Παντελής Αμπαζής. Φωνή, όχι αστεία, το κόμμα καταβούληση.
0: Και το τραγούδι που είναι το πρώτο από αυτό το κύκλο.
1: Μια τυχαία μέρα ενός καλοπερασάκια.

0: Ποιος...
1: Κοσμάς είπε... Κοκόλης, ο Λαμαρτίνος της μουσικής.
0: Ο ενορχιστρωτής.
1: Και αυτός που φωνάζει καλοπερασάκια.
0: Και που έπαιξε μπουζούκια.
1: Τα πάντα.
0: Και τα συναφεία.
1: Κιθάρες, μπάσο, φωνητικά.
0: Φωνή όχι αστεία. Παντελής ο Μπαζής.
1: Το πρώτο τραγούδι αυτό το καλοπερασάκιας είναι ένα τραγούδι το οποίο το ανακάλυψε. Τη μελωδία δηλαδή, την ξετρύπωση, είναι μια κολομβιανή μελωδία, ο Βαγγέλης ο Δελικούρας. Την κάρφωσε πάνω στα λόγια μου, πήγαμε στο στούντιο παρέα με τον Κοσμά και το κάναμε και είναι ένα τραγούδι στο οποίο περιγράφω όλες τις παρέες μου. Θα ακούσει μέσα πολλά γνωστά ονόματα φίλων και τα οποία τώρα που τα άκουσα πριν από λίγο συγκινήθηκα γιατί 4-5 από αυτά μου λείπουν, φύγανε. Και αρχίζουν και φεύγουν οι φίλοι μας και...
0: Και θα κλείσουμε με ένα πολύ βαρύ όνομα που έφυγε, αλλά δεν γίνεται να μην κλείσουμε εκπομπή δική σου με αυτό το όνομα, αλλά ας φτάσουμε πρώτα εκεί.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μην συγκινηθούμε και οι δυο. Είναι και η Βασιλική Σαμαρτζή μαζί μας, η οποία όποτε θέλει παρεμβαίνει, γιατί και της συνιστώ να το κάνει, μην τον λυπάσαι.
2: Αντέχει, εντάξει, λοιπόν.
0: Εντάξει λοιπόν. Ένα από τα τρία όμορφα λαϊκά κορίτσια και ταλαντούχα και πολυεπίπεδα που συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση. Θέατρο του ΝΟΥ. Πώς προφέρεται ακριβώς αυτό?
2: Είναι Theater of the Know. Δεν έχει καμία σχέση με το ΝΟΥ, το παραδοσιακό της Ανατολής.
1: Το σύνθημά μας είναι Say yes to ΝΟΥ. Δηλαδή έλα στην παράστασή μας και πες ναι στο όχι.
0: Ωραία. Έλα να ακούσουμε και το Μαϊντανό και Άνηθο. Μαϊντανός και Άνηθος.
1: Αυτό το τραγούδι και αυτό το αγαπάω πολύ. Το έγραψε μετά από μια νυχτερινή επίσκεψη στο καζίνο της Πάρνηθας.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν γίνεται να το γλιτώσω, όπως δεν υπάρχει κράτος.
2: Είδες, έφαγε την αντάκα μου στο τέλος. Λέω, δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. Οπότε στη λέω live δεν γλιτώνεις. Γιατί θα σου πω τον καημό μου, Αλέξη, τα ξέρεις εσύ. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, ξέρεις, έχουν περάσει από το 13 πολλά χρόνια.
1: Το 13.
2: Ναι.
1: 13 από το 13.
2: Ναι, και όταν βγήκε λοιπόν το τραγούδι, είχαν κόψει στο τέλος αυτή την ατάκα που λέει το «Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμι». Μήνος θεώρησε ότι δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το υπόλοιπο τραγούδι. Λέω, τι λέτε ρε παιδιά, εγώ γι' αυτό έγραψα το τραγούδι. Για να πω «Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμι». Αυτό ήθελα να πω και έγραψα όλο το υπόλοιπο.
1: Οι εταιρείες
2: προέβαλα,
1: δεν είναι τα πιο ριζοσπαστικά πλάσματα στον κόσμο.
2: Και επέστρεψε λοιπόν η ατακούλα μου αυτή η αγαπημένη. Και από τότε...
1: Έχει πάρει εύσημα μέχρι και από το Διονύση Σαββόπουλο για τις ρήμες που έχει σκαρφιστεί.
2: Με πήρε τηλέφωνο, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ο Ζαν-Κλοντ Μπαντάμ του έκανε εντύπωση του Σαββόπουλου.
2: Ναι, ναι, και μου λέει: είναι από εδώ, παιδί μου, λένε τα πούμε από κοντά. Έχει γράψει ένα διαμάντι. Και ξέρει εσύ τον Ζαν-Κλοντ Μπαντάμ. Του λέω: κύριε Διονύση, θα μιλάμε τώρα για το μισό τραγουδάκι μου, να μιλήσουμε για τα 200 δικά σα που θαυμάζω. Λοιπόν, και όχι, με πολύ ωραίο
1: το μισό τραγουδάκι. Είναι γραμμένο στίχο μουσική από τον Παντελία Μπαζή για την περίπτωση που δεν τον αναγνωρίσατε, που με αφορμή. Τις εμφανίσεις στο
3: Theater of the Know.
1: Ναι, και αυτή είναι η Βασιλική Σαμαρτζή. Ένα από τα τρία λαϊκά κορίτσια.
2: Να πούμε τα ονόματα και των άλλων δύο κοριτσιών. Ναι, Βασιλική, πες τα εσύ.
1: Να πούμε και τους μουσικούς.
2: Ασφαλώς. Είναι λοιπόν η Νάντια από την Ινδία, Νάντι Ράτζ. Εξαιρετική τραγουδίστρια. Είπαμε μπαμπάς Ινδός, μαμά Ινδί. Αλλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα μιλάει καλύτερα ελληνικά από εμάς και τραγουδάει υπέροχα. Και βέβαια το δεξί μου χέρι, μην ξεχάσω να αναφέρω τη Μαργαρίτα Αμαραντίδη, η οποία εκτός από ηθοποιός και τραγουδίστρια και μουσικός, παίζει τρομπέτα, έχει σκηνοθετήσει την παράσταση, έχει κάνει τη διδασκαλία των φωνητικών και έχει κάνει και τα σκηνικά και τα κουστούμια της παράστασης, δηλαδή τη μισή παράσταση.
1: Πόσοι άνθρωποι είσαστε επί σκηνής?
2: Επί σκηνής είναι τα τρία λαϊκά κορίτσια.
1: Εσύ, τέσσερις.
2: Και βέβαια το αριστερό και το δεξί μου χέρι, που είναι οι δυο μουσικοί μου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι στα τύμπανα ο πυροσβέστης των τυμπάνων, η ήρεμη δύναμη, ο φίλος μου ο Βάγκο Γκουέρβο, και στο πιάνο είναι ένας εξαιρετικός τζαζ πιανίστας, νέο παιδί, πολύ ταλαντούχο, ο Σπύρος ο Βαϊγκούσης. Πραγματικά είναι δύο αλαλέοντες, δηλαδή παίζουν όλη την παράσταση, η οποία έχει πολλά στυλ μέσα,
1: το φαντάζομαι, ναι.
2: Πολλά διαφορετικά στυλ και παίζουν εξαιρετικά.
1: Και... πώς το λες αυτό, ότι είναι τραγούδια λαϊκά με τζαζ αντίληψη και swing
2: Η σωστή διατύπωση, Αλέξη, είναι ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παίζουμε απ' όλα. Δεν υπάρχουν στεγάνα. Εκεί που θα ακούσεις ένα παλιό τραγούδι του Τσιτσάνη, το Γεια σου Τσολιά μου, εκεί θα ακούσεις και το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε, κανείς. Εκεί που θα ακούσεις το Θέλω να δω τον Πάπα, εκεί θα ακούσεις και θα πας ζούγκλα με τον Ταρζάν. Δηλαδή είναι ή το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, θυμάσαι?
1: Πώς το θυμάμαι.
2: Πολλά τραγούδια τέτοια έχει η παράσταση. Να πω το χαρακτηριστικό της επιλογής, γιατί από μια τεράστια δεξαμενή με χιλιάδες τραγούδια χιουμοριστικά ή εύθυμα που υπάρχουν, έπρεπε να διαλέξω κάποια με κάποιο κριτήριο, με κάποιο γνώμονα. Ποιος ήταν αυτός ο χοντροκομμένος με κανόνας με τον οποίο διάλεξα τα τραγούδια της παράστασης? Είπαμε χιουμορή χαρά, χιουμοριστικά ή εύθυμα δηλαδή τραγούδια. Και επίσης, πασίγνωστα μεν, δεν παίζουμε άγνωστα τραγούδια, αφάγωτα δε. Ναι. Δηλαδή να μην τα έχουμε βαρεθεί, τα αγαπημένα σε κανένα τραγούδια.
1: Να μην τα έχουμε κάνει κλείσμα που λένε, ναι,
2: ακριβώς,
1: σωστό.
2: Αλλά όμως και πασίγνωστα. Θα μου πεις, πες μου ένα τέτοιο παράδειγμα. Μα
1: έλεγα, βγάσα μια τελεία να μιλήσει.
2: Άνω
1: και τελεία. Η Βασιλική.
2: Άνω τελεία. Πάμε.
1: Πώς το λένε, τον
3: καταχύρι. Του αρέσει να μιλάει. Δεν μπορεί.
1: Και να τραγουδάει.
3: Δεν μπορεί.
2: Και να τραγουδάω.
1: Λοιπόν. Εσένα τι σου αρέσει να κάνεις αυτή την παράσταση, Βασιλική?
3: Τα κάνω όλα και συμφέρουν, Γλεν. Τραγουδοπαίζω. Αυτό που μου αρέσει και απολαμβάνω είναι όταν αφηγούμε ιστοριούλες στα σόλο τραγούδια που έχω. Και επίσης συμβαίνει και κάτι άλλο στην παράσταση. Είναι σαν να ανοίγει μια κλειδαρότρυπα κάπως και βλέπουμε το εσωτερικό ενός σπιτιού που κάτι συμβαίνει.
1: Αυτό ακούγεται μέχρι και απειλητικό.
3: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ακούγεται σαν το Big Brother δηλαδή. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
3: Κάπως
1: αλλά
3: έτσι.
1: Εσείς θα το κάνετε έτσι?
2: Σίγουρα όχι.
3: Σίγουρα όχι.
2: Ελάτε να το δείτε. Μ' αρέσει να λέω ότι είναι το αντίθετο του στριπτίζ. Στριπτίζ δεν έχουμε. Δηλαδή.
3: Μη το πεις.
2: Το διαφημιστικό στο δελτίο τύπου λέει, οπότε το έχω ήδη μαρτυρήσει. Μην χάσετε την παράστασή μας. Τρία όμορφα κορίτσια, δύο όμορφα φορέματα.
3: Μέχρι εκεί.
2: Το ένα δεν μας πέτυχε.
3: Μέχρι εκεί.
2: Το ένα φόρημα δεν είναι πολύ καλοραμένο.
1: Μάλιστα.
3: Κάπως έτσι.
2: Αυτό.
3: Δεν κάνουμε spoiler. Να έρθετε να δείτε την παράσταση.
2: Σας περιμένουμε.
1: Πού είναι?
3: Στο Theater of the Know.
1: Στην πλατεία Βάση.
3: Ακριβώς.
2: Ακριβώς.
1: Να ξαναδώσουμε τα στοιχεία της εκπομπής. Εδώ στο κόκκινο είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας εκτάκτος σήμερα στην επικοινωνία. Να σας ξαναπώ ότι από Δευτέρα που αλλάζει το πρόγραμμα του σταθμού, τον ομιλούντα θα τον ακούτε 7 το απόγευμα, 3 ώρες πιο μετά. Και ο Παντελής Αμπαζής με την Βασιλική Σαμαρτζή είναι σήμερα καλεσμένη μας για αυτή την παράσταση που έχει τον τίτλο «Λαϊκά κορίτσια».
3: Ζήτω.
2: Ζήτω και ζητώ τα λαϊκά κορίτσια. Ναι.
1: Ζήτω και ζητώ. Ζήτω και ζητώ.
2: Να πω τις υπόλοιπες βερσιών του τραγουδίου αυτού, για να το αναζητήσουν οι φίλοι μας στο YouTube. Υπάρχει μια βερσιόν ρέγγε που τη λέει ο Δημήτρης Πουλικάκος.
1: Μια μπούγκι εκτέλεση που τη λέει ο Λάκης.
2: Μπούγκι που τη λέει ο Λάκης.
1: Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, δηλαδή.
2: Μια σάμπα που το λέει ο συγχωρεμένος ο Σάκης ο Μπουλάς. Ακόμα δύο βερσιόν, μια swing που λέει ο Πάνος ο Μουζουράκης και ο Μιχάλης ο Εμμυρλής λέει μια βερσιόν. Νομίζω μάμπο πρέπει να είναι του Μιχάλη. Αυτά τους, νομίζω τους ανέφερα όλους. Θα είναι μεγάλη μου παράληψη να μην πω ότι σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και το νέο μου βιβλίο, η Μετασοφίας 2, γιατί έγραψα ένα βιβλίο.
1: Περιμένω αντίτυπο, ναι, με την ιδιόχειρη αφιέρωση.
2: Θυμίζω σε όσους δεν θυμούνται ότι ο τίτλος είναι Μετασοφίες του προηγούμενου βιβλίου μου.
1: Του τον προσθέσω εδώ στο κόκκινο.
2: Ο υπότιτλος είναι της κόρης μου, της Ελισσός, που με ρώτησε μπαμπά τι είναι. Λέω Μετασοφίες. Εξυπνάδες ενός χαζάκια.
1: Μωρέ καλά σου λέει το παιδί.
2: Και το κράτησα.
3: Ξέρουνε τα παιδιά.
1: Ειδικά αυτά τα παιδιά που τα ξέρω από μωρά.
2: Ξέρουν πολλά.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα βαρύ λαϊκό που λένε, που έχει να κάνει με ένα πραγματικό και φλέγον θέμα. Τι γίνεται όταν αργεί το φαΐ στην ταβέρνα, Νικολέτα?

0: Καλά τα λες, έτσι. Μπορώ να σου δώσω το εύσημο Παντελία Μπαζή.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξη.
0: Όχι, είναι φλέγον ζήτημα. Σκέψου τώρα να έχεις πάει εκεί ξελιγωμένο στην πείνα και ο άλλος να σου κάνει γυμνάσια.
1: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι πάντα τρώνε η διπλανή παρέα που ήρθε πιο μετά από
0: σήμερα.
1: Τρώνε πριν. Δηλαδή θέλω να το καταγγείλω. Αυτό συμβαίνει.
0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν υπάρχει. Τρελαίνομαι εκεί. Και εντάξει, ξέρεις ότι από τσιγκούνι παίρνεις, από φάγα δεν παίρνεις. Ο Λέμαργος είναι ανυπόμονος. Ο Λέμαργος είναι επικίνδυνος άνθρωπος.
0: Έλεγα στη Βασιλική Σαμαρτζή που της έλεγα την καταγωγή μου, της έλεγα ότι είμαι πατρινός Αρβανίτης και Κεφαλονίτης.
2: Περαστικά σου.
0: Βγάλε μου μια ιδέα που θα μου μπει στο μυαλό.
1: Όλοι έχουμε λάθος.
0: Και πήγαινε φάε μου μια τηγανιτή πατάτα που είναι μπροστά μου. Για το δοκίμασμα μου.
2: Εγώ θα σου φάω την τσιπούρα.
1: Κάτι ξέρει.
0: Οπότε δικαίωμα. Την τσιπούρα, φάτε την τηγανιτή πατάτα. Μην μου φας. Παραγγέλνω και άλλη τσιπούρα.
2: Εντάξει.
0: Πατάτε όσο να τηγανιστούν έχουν μέλλον. Νικολέτα, ρίξε την τσιπούρα.
1: Σε ποιον το αφιερώνω να πω.
0: Σε ποιον το αφιερώνεις να πω.
1: Βέβαια, στον εκλεκτό ομότεχνο, στο δάσκαλο Βαγγέλη Δελικούρα.

0: Λοιπόν,
1: η τσιμπούρα, η χασούρα και η χαψούρα.
0: Μην πεις και για καμιά μαστούρα τώρα και μας το κόψει το εσουρού. Έτσι, γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε για τις ουσίες, έτσι, είμαστε κατηγορηματικά ενάντια. Μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Είναι αυτό, είναι ακριβώς αυτό που είχε ρωτήσει το τρίτο πρόγραμμα το Ζαμπέτα, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγεται,
0: μετά λιβάδια καμίσει, αυτό.
1: Λιβάδια.
0: Και τώρα βάζεις το επόμενο κομμάτι, αλλά πριν βάλουμε αυτό το κομμάτι που δεν είναι δικό σου, είναι του Ζαμπέτα, δεν θυμάμαι το στιχουργό.
1: Ναι, είναι ο Ηλίας Καραμανέας.
0: Νομίζω ήταν
1: ο παλιός Κομφερασιέ.
0: Ο συνεργάτης χωρίς όνομα. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, αυτός είναι ο Νικολαρέας. Ηλίας Καραμανέας ήταν ένας παλιός Κομφερασιέ. Ο οποίος είχε γράψει και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία, θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Πριν να ακούσουμε το τραγούδι, να σου πω κάτι που έλεγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, που μάλλον συμφωνούσε με την αντίληψη που έχεις εσύ για το πώς πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα που να είναι χαμογελαστό.
1: Για να ακούσω.
0: Έλεγε ρε παιδί μου ότι ο Λουκιανός έβγαζε μπιμπίκια με το νέο λαϊκό τραγούδι τη σχολή τη Θεσσαλονίκη, με τα πολλά ουσάκ, με τα βαριά τραγούδια με την καντίφλα. Μπορεί να μου αρέσουν και αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Αλλά έλεγε ρε παιδί μου, δεν υπάρχει διέξοδο, δεν υπάρχει ανάσα. Λέει πάρε του Beatles. Έχουν το. Πώς το λένε, το Έλενο Ρίγκμπι, που είναι ένα μαύρο τραγούδι. Αλλά έχουν και το Γέλο Σαμαρίν. Μην πάμε στο Χαζηδάκι και στο Θοδωράκι που έχουν την Ίσο των Αζωρών, έχουν το
1: ακριβώς.
0: Δεν μπορεί κανείς να ξέρει το αυτό. Ο Σαββόπουλος έχει τέτοια τραγούδια, ο Α, ο Β κλπ. Δεν μπορεί να είσαι μονίμος.
1: Συμφωνώ.
2: Άρα κυματομορφή ουσιαστικά να ανεβοκατεβαίνει.
0: Ναι, ωραία.
2: Δραματουργία.
0: Ωραίος ο τρόπος που το θέλει.
1: Και επίσης και σαν εικόνα, όσο σκοτεινό και να είναι το τούνελ, αλλά δεν υπάρχει το φως στο βάθος, δεν έχει. Είναι.
0: Τώρα το αμπελοφιλοσοφήσαμε.
1: Αρκετά.
0: Πώς θα κολλήσει ο Ζαμπέτας τώρα.
1: Ε, ο Ζαμπέτας κολλάει
2: παντού.
1: Right through.
0: Ρίξτε το, Νικολέτα.

0: Δελία μαζί και Βασιλική Σεμαρτζή.
1: Στο Theater of the Know όλα τα Σάββατα του Μαΐου να έρθετε να μας δείτε.
0: Αρχής...
1: Τα λαϊκά κορίτσια. Αρχής γενομένης.
2: Από αυτό το Σάββατο που 9,5. Θέλω να πω ότι έχει αδειάσει η Αθήνα, είναι ένα δύσκολο Σάββατο.
0: Δεν πειράζει.
2: Με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Γι' αυτό όσοι πιστοί πορσέλθετε, δηλαδή με την πόρση σας.
1: Ή και με το ποδήλατο, όλα τα δεχόμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ποδηλάτησα, είπαμε.
2: Και...
0: Η μαντάμ.
2: Όποιος πει συνωμοτικά στην πόρτα στο κόκκινο, θα τον γεράσω μια μπυρίτσα.
0: Ωραία. Πες μας δύο λόγια για να κλείσουμε συναισθηματικά την εκπομπή για τον φίλο σου που δεν είναι πια στη ζωή του, στα Ματικόκοτα, που έκανε ίσως και την τελευταία ηχογράφηση με.
2: Τελευταία ήταν, το κυκνοέσμα του ήταν. Δύο τραγούδια που είπε, το Κάθε Τέλος και Αρχή, σε μουσική του Παντελή Θαλασσίνου και στίχους δικούς μου, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Ο Μαύρος Ουρανός, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους δικούς μου. Ήταν μια προσπάθειά μου, Αλέξη, μέσα στην καραντίνα εκεί το 2020 που ηχογραφήσαμε αυτό το δίσκο, τα τραγούδια περιοπής με ωμέγα και με όμικρον. Ήταν μια προσπάθειά μου, βλέποντας ότι ο Σταμάτης φεύγει λίγο-λίγο, γιατί κάναμε 25 ολόκληρα χρόνια παρέα. Και είπα να ενώσω τους τρεις καλούς μου φίλους, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Παντελή Θαλασσινό και τον Σταμάτη Κόκοτα.
0: Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, να πάτε να δείτε τα παιδιά. Στην πλατεία Βάθη, εδώ παραδείγμα.
2: Τα παιδιά.
1: Αυτό, τα παιδιά παίζει.
2: Τα καλά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Παντελή, τη Βασιλική.
2: Και σένα, Αλέξη.
0: Από μένα, τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε κάθε φορά που μας καλείς.
0: Από Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Σέρτζι Ανάκη στο διαδίκτυο. Σας σύνδεσε και με Θεσσαλονίκη και με Πάτρα. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Παίξε κανένα χαρούμενο, μια εκπομπή που μουσικά τριγυρίζει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, κόσμους και ήχους. Απόψε θα σταθούμε στον Θαμπό Παράδεισο, μια νεόκοπη καινούρια δισκογραφική πρόταση σε μουσική του Κωστή Κωστάκη, σε ποίηση, σε στίχο του Παναγιώτη Αρβανίτη. Αμφότεροι καλεσμένοι στο στούντιο σήμερα. Χαιρετώ τον Κωστή και τον Παναγιώτη.
1: Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Με τον Κωστή τα είχαμε πει πριν από 6 χρόνια εδώ σε αυτό το στούντιο, όταν κάναμε εκείνο τον κύκλο των ακουστικών συναυλιών. Είχες παίξει και με τους Ρεμπετιέν.
1: Μπράβο. Λίγο πριν τον COVID νομίζω κιόλας.
0: Μπράβο.
1: Το συζητάγαμε κιόλας.
0: Μπράβο. Ήταν λίγες μέρες πριν ξεσπάσει αυτό το πράγμα που ξέσπασε τελικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παιδιά, χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ. Να πούμε, να κάνουμε κάποιες έτσι συστάσεις για τους καλεσμένους. Για τον Κωστή Κωστάκη, η δική του διαδρομή, το νήμα της πορείας του με την μουσική. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, 8-9 ετών.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ξεκίνησα με...
0: Κλασική κιθάρα.
1: Κλασική κιθάρα, ναι, ας πούμε στο 2 πήγα πέτσι όλο το δημοτικό, έκανα κλασική κιθάρα. Μετά λόγω ακουσμάτων το γύρισα στην ηλεκτρική. Πάντα με ακολουθούσε το ρεμπέντικο από την οικογένεια. Και εκεί γύρω στα 18 με 20 ξεκίνησα το μεγάλο ταξίδι στο σκάψιμο αυτό που λέγεται, δεν ξέρω, ρεμπέτικο, παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αλλά με σένα χαίρομαι για το εξής, ότι η ματιά σου είναι ανοιχτή. Δεν έχει να κάνει με ένα μουσιακό είδος, η δική σου αντιμετώπιση σε αυτά τα μουσικά είδη.
1: Ναι, το παλεύουμε να βρίσκουμε την ουσία αυτής της μουσικής. Όπως επίσης και... Ναι, πια ήταν πολλά τα ακούσματά μου στο σπίτι από πάντα, από παραδοσιακές μουσικές από όλο τον κόσμο μέχρι το ροκ, ας πούμε, του 70 και 60. Από τους γονείς κυρίως, ναι, κατά βάση, αλλά και μόνος μου το πήγαινα, πάντα ψαχνόμουν παραπέρα. Οπότε, ναι, είναι πολλά τα ακούσματα που μετά έπεσα πολύ με τα μούτρα σε αυτά που είπαμε, ας πούμε, στα ρεμπέτικα και στα παραδοσιακά. Και τώρα έτσι εκεί κοντά στα 40 κοιτάω όλα αυτά να τα αγκαλιάσω, να τα κυκλώσω όλα και να...
0: Άρα η διαδρομή σου είναι κλασική κιθάρα, ηλεκτρική, λαϊκή κιθάρα, χαβάγια.
1: Εντάξει, ναι, μπορείς να τα τεμαχίζεις όλα, αλλά μπορείς και να πεις ότι τελικά, ας πούμε, ασχολούμαι με τη μουσική από 8 χρονών. Τελεία, κάπως έτσι, δηλαδή. Ωραία. Ναι, αυτό που λες, ναι.
0: Ο Παναγιώτης Αρβανίτης είναι εκπαιδευτικός, είναι φιλόλογος, είναι μεταφραστής, είναι και ποιητής, μεταξύ άλλων με 4 ποιητικές συλλογές που έχουν εκδοθεί.
2: Αλλά πλέον δεν κυκλοφορούν, γιατί εκδόθηκαν από τον Γαβριλίδη, το Σάμι.
0: Ναι.
2: Και από τότε που έφυγε από τη ζωή δεν υπάρχει ο εκδοτικός, αλλά θα γίνει επανέκδοση όσον ούπο από τα κείμενα, εκδόση κείμενα από το Φίβο τον Βλάχο.
0: Άρα θα ξαναεκδοθούν να πάρουν εκδοτικό οίκο.
2: Ναι, όχι όλα, κάποια από αυτά.
0: Η χρεια και η αναγκαιότητα της ποίησης στις μέρες μας είναι το ζητούμενο και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Παναγιώτη, μην την πιάσουμε. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει ένας εκδοτικός πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια. Λογοτεχνικά δηλαδή βγαίνουν, υπάρχουν, κυκλοφορούν πράγματα και πρόσωπα.
2: Ναι, κυκλοφορούν πάρα πολλά βιβλία και ποιήσεις, και δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει να διαβάσει εν τέλει.
0: Το πιστεύεις αυτό,
2: Ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι που υπάρχει τέτοια άνθηση έτσι, ποιητική, και όντως και στις νέες γενιές, και με νέες ποιήτριες και όλα, δηλαδή οι γυναίκες πλέον δίνουν το στίγμα, θα έλεγα, στην σύγχρονη ποιήση. Απλώς μέσα σε αυτή την πληθώρα χάνονται, πιστεύω, τα καλά βιβλία. Εδώ είναι και λίγο το έλλειμμα της κριτικής. Αλλά μην μπούμε και σε αυτά τα χωράφια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει... η κριτική βοηθάει στο να... μέσα από αυτόν τον ρημαγδό, ας πούμε, με αυτή την πληθώρα.
0: Εννοείς κριτικός λογοτεχνίας, να βοηθήσει τον λογοτέχνη να γίνει καλύτερος. Πρι αυτού πρόκειται.
2: Ναι, και να κάτσει, να σκύψει πάνω στα βιβλία, στην ποιήση που παράγεται σήμερα, και να προτείνει ο κριτικός, με επιχειρήματα όμως, και, κάποια βιβλία από όλα αυτά. Γιατί ο αναγνώστης, η αναγνώστρια, είναι αντιμέτωπος μέσα σε μια πληθώρα που δεν μπορεί να επιλέξει από μόνος.
0: Τώρα, όπως το λες, σκέφτομαι ότι αντίστοιχα υπάρχει πληθώρα θεατρικών παραστάσεων και δεν υπάρχουν θεατρικοί κριτικοί. Είναι λίγοι.
2: Ναι.
0: Όμως μιλάμε για κριτικούς οι οποίοι να μπορούν να βελτιώσουν, να έχουν να πούν κάτι, όχι να ικανοποιούν ματαιοδοξίες.
1: Και στη μουσική περίπου.
2: Και στη μουσική.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Εκεί ίσως είναι λίγο κοστεί καλύτερα τα πράγματα. Αυτοί οι διαμεσολαβητές που γράφουμε ή που γράφουν στον έντυπο τύπο ή στο ραδιόφωνο είναι μάλλον λίγο πιο μέσα στα πράγματα. Ίσως είναι εκεί λίγο καλύτερα, νομίζω. Ίσως.
2: Ναι. Ίσως τώρα αυτοσχεδιάζω. Αυτή η υποχώρηση υποβάθμιση της κριτικής, είτε στο χώρο του θεάτρου, της λογοτεχνίας και της μουσικής, να έχει να κάνει να σχετίζεται με το μικρότερο ρόλο που παίζει πλέον ο έντυπος τύπος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παλιά, ας πούμε,
0: όλο και λιγότερο ρόλο
2: και λιγότερο, ναι. Στις εφημερίδες παλιά δημοσιεύονταν και διαβάζαμε πολύ σοβαρά κείμενα.
0: Σωστό.
2: Πλέον όλα γίνονται και γρήγορα, δηλαδή, και πρόχειρα.
0: Υπάρχει και ένας αλγόριθμος, αυτό λέγαμε με τον Κωστή.
1: Αυτό ακριβώς. Όποιος έχει τον
0: αλγόριθμο. Στο ψηφιακό μας κόσμο.
1: Βέβαια. Έχει πρόσβαση σε αυτιά πολλά αυτός που έχει τον αλγόριθμο. Οπότε πρέπει να τον ταΐζεις. Αλλά δεν είναι και δουλειά μας από την άλλη, ξέρεις.
0: Σωστά. Να έρθουμε στον Θαμπό Παράδεισο. Πώς ξεκινάει αυτή η συνάντηση για αυτό το project album, αν το λέμε έτσι.
2: Ναι, ναι. Είναι ένα project album. Ξεκινάει από παλιά, η αλήθεια είναι. Και βασικά η συνάντησή μου με τον Κωστή ξεκινάει από πολύ παλιά. Και όχι από το χώρο της τέχνης, αλλά από κοινές παρέες και από κοινές, θα λέγαμε, πολιτικές στρατεύσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, δηλαδή από τα φοιτητικά, από το φοιτητικό κίνημα του 6-7, από τότε γνωριζόμαστε. Και ήξερε ότι γράφω ποίηματα, ήξερα ότι παίζει μουσική, πήγα να τον άκουγα εγώ, γιατί είμαι και λάτρης του ρεμπέτικου. Δηλαδή δεν έγινε τυχαία η συνάντηση. Και κάποια στιγμή, με την περισσότερο δηλαδή από την πλευρά του Κωστή, υπήρξε η πίεση να του στείλω κάποιους στίχους, γιατί εγώ μέχρι τότε έγραφα ελεύθερο στίχο, δεν προσανατολιζόμουν προς τη μελοποιημένη πίεση.
0: Ο ελεύθερος στίχος είναι και λίγο πιο δύσκολα μελοποιήσιμος, Κωστή.
1: Να μην κλείσω, ναι, γιατί ας πούμε τα πρώτα κείμενα του Παναγιώτη που μου στείλε ήτανε τώρα, δεν ήτανε τραγούδια. Υπάρχουν βέβαια, είναι εδώ πέρα, θα τα ακούσουμε πιθανώς και μετά. Δεν ήτανε τραγούδια, ήρθα αντιμέτωπος με κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Το οποίο όμως το άκουγα. Άκουγα μέσα τη μελωδία. Είχε μελωδία. Αλλά έπρεπε τώρα να του συμπεριφερθώ πολύ λεπτά ώστε να καταφέρει να γίνει τραγούδι. Γιατί ήτανε λόγος. Βαρύς λόγος με πολλά νοήματα, αλλά με καμία σκέψη βοήθειας προς τον μουσικό,
2: προς τον
1: μελοποιητή. Ναι, οπότε ήρθα σε αυτή τη... Αλλά τέλος πάντων, έτσι για να συνεχίσουμε, με τον καιρό, δηλαδή έτσι με πολύ αργούς ρυθμούς, αυτό δηλαδή όλο ξεκίνησε μπορεί πριν μια δεκαετία πάνω κάτω, έτσι με αργούς ρυθμούς και σε ένα πλαίσιο έτσι αναβλητικότητας και τα σχετικά.
0: Για βάζ,
1: βέβαια. Κάθε χρόνο έτσι ένα τραγούδι μου στέλνε, του στέλνε και ένα ηχητικό που έκανα σε ένα τετρακάναλο. Σιγά σιγά άρχισα να μαζεύεται ένα υλικό, το οποίο ήταν ωραίο και είχε και συγκεκριμένο χαρακτήρα σε σχέση πιθανώς με τα υπόλοιπα τραγούδια που ήταν πιο τραγούδια, ρε παιδί, λαϊκά που είχα γράψει. Και έφτασε πια η στιγμή τώρα να τα πω έτσι λίγο όλο το story, δηλαδή πως φτάσαμε στη δημιουργία σου με το δίσκο, ότι εκεί με τα παιδιά, δηλαδή που, με την πατρότητα έφτασα στο σημείο που ένιωσα ότι οι χρόνοι είναι πολύ συγκεκριμένοι και αυτό που έχω να κάνω είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε έπρεπε, αλλά αυτή η πατρότητα σε βάζει σε μια διαδικασία να βάζει και τελείες. Οπότε τελείωσε η αναβλητικότητα, τελείωσαν αυτά τα πράγματα και είπα τώρα είναι ευκαιρία. Κάθεσα, έγραψα παρτιτούρες, έγραψα πρώτα τους βασικούς κορμούς, μετά αφού γεννήθηκε το παιδί έγραψα τις ενορχιστρώσεις στο χωριό μου, κάθεσα στη βεράντα, άρχισε να παίρνει μυρωδιές, το άκουσμα, άρχισε να τα ακούω και εγώ, γιατί μέχρι τότε ήταν, ξέρεις, ήταν και στο μυαλό μου αρκετά. Και εκεί που στο δεύτερο παιδί λοιπόν, μεταξύ πρώτου και δεύτερου, έκλεισα και το στούντιο. Έβαλα το deadline δηλαδή, σαν να λέμε, ότι εκεί είναι το στούντιο. Είχα μιλήσει με 2-3 μουσικούς. Σιγά σιγά άρχισα, μάζεψα όλους. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα μάζευα μουσικούς από το δρόμο. Σε έλεγα, εσύ δεν παίζεις φλάουτο? Μου λέγε, ναι, δεν διαβάζεις και παρτιτούρα? Ναι, έλα, του λέω, την άλλη εβδομάδα στο στούντιο. Και έτσι μαζεύτηκε όλο αυτό, γιατί μιλάμε για ένα εγχείρημα που συμμετέχουν άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο, αλλά σε σύνολο μπορεί να είναι 20-25 άτομα. Πολύ ο κόσμος.
0: Που συμμετέχει και παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Βρήκα το άκουσμα εξαιρετικά ελκυστικό.
1: Να είσαι καλά.
0: Μεταξύ άλλων.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Ακούσαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή με το βάλς της, της βροχής, με τη χαβάγια του, του Κωστάκη.
1: Έτσι.
0: Και να πάμε να ακούσουμε τον, το δείπνο στη Ρεζέ.
1: Ναι.

0: Δείπνο στη Ρεζέ από τον δίσκο Θαμπός Παράδεισος του Κωστή Κωστάκη και του Παναγιώτη Αρβανίτη. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ψηφιακά. Τι εστί Θαμπός Παράδεισος, Παναγιώτη? Είναι πολύ γενική ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα δομικά υλικά των κειμένων?
1: Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει μια όσον αφορά τη μορφή, θα έλεγα, επειδή εγώ είχα καιρό να ασχοληθώ με τον έμετρο στίχο, ήταν και μια πρόκληση για μένα και με επανέφερε και στα πρώτα εφηβικά μου γυμνάσματα, γιατί έτσι ξεκίνησα από το γυμνάσιο να γράφω ομοιοκατάληκτα τραγούδια. Ναι. Έγραφα δηλαδή. Απλά κάποια στιγμή στα 17 μπήκα στον ελεύθερο στίχο και επηρεασμένος από τα διαβάσματα τα πιο σύγχρονα, ας πούμε.
0: Οι επιρροές σου, αν μπορείς έτσι?
1: Είναι πάρα πολλές. Κάποτε μιλούσαμε για αγαπημένους ποιητές και ποιήτρες, τώρα μου φαίνονται λίγο αυτά, γιατί έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται οι ποιητές που αγαπάς, τα διαβάσματα επανέρχεσαι, κάποια τα αφήνεις στην άκρη, αλλά τα αφήνεις στην άκρη, αλλά εξακολουθούν να σε επηρεάζουν χωρίς να το συνειδητοποιήσεις.
0: Ασυνείδητα. Ναι. Είναι μέσα σου.
1: Κάποια διαβάσματα, ειδικά τα πρώτα, πιστεύω ότι και να μην τα ξαναδιαβάσω ποτέ, που λέει ο λόγος, είναι μέσα μου.
0: Είναι αφομοιωμένα. Είναι αυτό που λέμε, είσαι αυτόφωτος, αλλά και τροφωτισμένος, χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Στην ποιήση υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση από πίσω, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Γιατί δεν διαβάζουμε μόνο ελληνική ποιήση. Εννοείται ότι μας τροφοδοτούμαστε από αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτό ισχύει και στη μουσική, Κωστή. Δηλαδή σου αρέσει ο Άντερσον και η Τζεφροτάλ, σου αρέσει ο Μπέζος και ο Κατσαρός να παίζει κιθάρα. Όλα αυτά κάποια στιγμή γίνονται ένα κουβάρι, ένα χαρμάνι, το οποίο βγαίνει, προκύπτει.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι όχι ως συνταγή, ως pattern, ως κάπως.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν είναι. Εντάξει, εγώ να επιστρέψω λίγο στο τι εστί Θαμπός Παράδεισος, έτσι, γιατί...
1: Ναι, να το πω... απέφυγε τεχνέντος.
2: Το απέφυγες, γιατί εντάξει, αυτός το έγραψε, εμείς το λάβαμε.
0: Είναι ο έρωτας, είναι μοναξιά, είναι μια εγωκεντρική εποχή και η μοναξιά που ζούμε είναι πολλά πράγματα. Ναι.
2: Καλά το θέτησε. Αυτό που βάλαμε έτσι σαν... Κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, να κάνουμε και μια αναφορά στους εικαστικούς, έτσι, την Εύα την Τεμπονέρα που έκανε το γραφιστικό και τον Γιάννη τον Παπά που έκανε το εξώφυλλο, οι οποίοι είναι έτσι, σπουδαίοι καλλιτέχνες της γενιάς μας και φίλοι, ας πούμε, τα παιδιά. Κάναμε έτσι πολύ ωραίες κουβέντες γύρω από το τι εστί τελικά, τι θέλουμε να βγει προς τα έξω. Είναι πολιτικό, τα κείμενα έχουν πολιτική μέσα. Μιλάνε για τον έρωτα, είναι πιο προσωπικά. Είναι. Ουσιαστικά θα πω ως παράδεισος, αυτό που καταλήξαμε με έναν τρόπο είναι ο παράδεισος που θαμπώνει γύρω μας, ας πούμε. Και υπάρχει εκεί γύρω, αλλά δεν τον αφήνουμε γιατί ταλαιπωρούμαστε από διάφορα πράγματα. Αλλά είναι δίπλα σου τις περισσότερες φορές.
0: Θαμπώνει και δεν τον βλέπεις καλά, εννοείς.
2: Βέβαια, είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία, αυτά που λέγαμε τα τελευταία 20-30 χρόνια, αυτή τη εσωστρέφεια που έχει κάνει μια στροφή προς τα μέσα, η κοινωνία, όλοι οι διαπροσωπικές σχέσεις. Αν βάλουμε και λίγο το ίντερνετ και τα social, πώς έχουν αλλάξει όλα αυτά, ας πούμε, που. Αλλά τα λουλούδια είναι ακόμα εκεί και ανθίζουν κάθε άνοιξη.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Έτσι, ναι, και υπάρχει και μια περιοδικότητα σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό, το βάζει ο Παναγιώτης πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το κάνεις. Εντέχνος ή σκόπιμα.
1: Όχι, εσύ μου το.
2: Αλλά τελικά, σαν ρεζουμέ, βγαίνουν οι εποχές. Πώς να σου πω, είναι άλλο πράγμα ο χειμώνας, άλλο πράγμα η άνοιξη και άλλο το καλοκαίρι, έτσι. Και άλλο το φθινόπωρο. Όλες οι εποχές αναφέρονται και κάθε μία σου γεννάει άλλα συναισθήματα και αυτά είναι ριζωμένα μέσα μας. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή έχω ασχοληθεί και με τη μελισσοκομεία, έτσι, και το έχω τεστάρει, ας πούμε, η μέλισσα έχει άλλες συμπεριφορές ανά εποχή. Τελείως άλλες. Και ο άνθρωπος, άσχετα αν έχουμε, okay, έχουμε το ρεύμα, έχουμε τη ζεστασιά ανά πάσα ώρα και στιγμή, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε και σε ένα κύκλο. Έτσι, ενταγμένοι, που ναι, και πολλές φορές αυτό το πράγμα μαζί με βασικά το κοινωνικοπολιτικό, ας πούμε, έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα, έτσι τα σκεπάζει όλα αυτά και τα πλακώνει και τελικά, ας πούμε, δεν μπορούμε να δούμε όμως ότι όλα γύρω υπάρχει ο παράδεισος.
0: Υπάρχει ένας θαμπός παράδεισος και μια γυαλιστερή κόλαση. Κάποιος είχε πει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε πει ότι ζούμε, ο κόσμος μας είναι μια κόλαση. Ζούμε σε μια κόλαση. Υπάρχουν δύο τινά. Ή θα ζήσουμε μέσα σε αυτή την κόλαση, ή μέσα σε αυτή την κόλαση θα φτιάξουμε ένα ξέφωτο και θα ζήσουμε μέσα σε αυτό το ξέφωτο.
2: Ας πούμε.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Η τέχνη.
0: Ναι.
1: Είναι μια τέτοια προσπάθεια.
0: Παιδιά, αόρατα φιλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το επόμενο κομμάτι. Είναι, εγώ τώρα το διαβάζω, το ακούω σε ένα νησιώτικο συρτό.
2: Σωστά, κύριε Κωστάκη. Μια μικρή αναφορά στο Γιάννη Ζευγόλη, έτσι, που μας έκανε την τιμή και ήρθε και έπαιξε. Έτσι, το θαυμάζουμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Και στο τέλος λέει ο Παναγιώτης ότι άμα μεγαλώσω θα είναι μια γάτα στη Φολέγαδρο που θα νιαουρίζω στην Ξυπόλυτη Γαλήνη.
1: Από Ξυπόλυτη Γαλήνη.
0: Από Ξυπόλυτη Γαλήνη. Και όλα τα άλλα.
1: Κουραφέξαλα.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, την συντροφιά σας στο κόκκινο 105 και 5, Αθήνα Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Ο Λάζαρος Καραγιάννης παραμένει εδώ, δίπλα στα του ήχου. Οι σημερινοί καλεσμένοι, ο Παναγιώτης Αρβανίτης και ο Κωστής Κωστάκης, είναι υπεύθυνοι για τον Θαμπό Παράδεισο, αυτόν τον αιώνιο ή άχρονο, επουράνιο ή επίγειο Θαμπό Παράδεισο για τον οποίο συζητάμε. Η μουσική, η σύνθεση του Κωστή Κωστάκη, που τραγουδάς κιόλας σε κάποια κομμάτια, αν και ο δίσκος είναι ερμηνευτικά πολύ συμμετοχικός. Έχει
1: ήθελα να
0: έχει
1: συλλογικό τραγούδισμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό να ακούω πολλούς ανθρώπους μαζί να τραγουδάνε και το έχω βάλει αρκετά.
0: Περισσότερο από το να γράφεις. Έλεγε πριν ο Παναγιώτης ότι έγραψε τους στίχους για σένα.
2: Ναι,
0: για τον Κωστή.
2: Να πούμε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτό ξεκίνησε, όπως είπαμε, από την. Δηλαδή, με προέδρεψε ο Κωστής να επιστρέψω στην έμετρη ποιήση, θα λέγαμε. Αντιστάθηκα λίγο στην αρχή, αλλά έγραψα ένα, ας πούμε, ποίημα, το φθινόπωρο ήταν, που ανήκει στην τέταρτη συλλογή μου και του το αφιέρωσα. Έτσι εκμεύσα τη μελοποίησή του, η οποία ήρθε λίγο αργότερα, ας πούμε, μπορεί μετά από ένα χρόνο. Αλλά γενικά τα περισσότερα τραγούδια, ποίηματα έχουν γραφτεί στο μυαλό μου, είχα τον Κωστή ότι θα μελοποιηθούν.
0: Και ο Κωστής προτιμά από το να γράφει να συνθέτει για μία φωνή. Αυτό που συμβαίνει, η πολυσυλλεκτικότητα, τη βρίσκεις πιο ενδιαφέρουσα?
1: Προκύπτει στην πορεία. Δηλαδή, αφού όταν ξεκινάς να γράφεις κάτι, τις πιο πολλές φορές δεν σκέφτεσαι πώς θα γίνει. Μπορεί να έχει μία ορμή, ας πούμε.
0: Μπορεί.
1: Το είναι, οι μέρες μας έχει μία ορμή συλλογικότητα. Έπρεπε να είναι τέτοιο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Όπως και το σονέτο, ας πούμε, το οποίο το έχω στο μυαλό μου έτσι σαν minimal τελείως. Ξέρεις, έχει γενικά αυτό το στοιχείο δίσκος από το minimal στο πολύ γεμάτο. Ήταν κάτι.
0: Θα φτάσουμε ηχητικά να πούμε για τα πρόσωπα που συνθέτουν τις ερμηνείες.
1: Αλλά τέλος πάντων αυτό προκύπτει, ναι, το πώς, ας πούμε, θα εξελιχθεί τελικά το κομμάτι μέχρι να βάλεις την τελεία.
0: Ναι.
1: Λίγο προκύπτει και στην πορεία. Ναι.
0: Τα πρόσωπα. Είναι, να τα πω εγώ.
1: Τα πρόσωπα.
0: Εσύ.
1: Τι εννοείς να αναφέρω τώρα τα 25 άτομα.
0: Ο Αργύρης ο Μπακυρτζής.
1: Ο Αργύρης ο Μπακυρτζής. Η Μάρθα, η Φριτζίλα είναι έτσι εντός εισαγωγικών οι αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες που. Ναι, τους θες και για τον αλγόριθμο, μη λέμε. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά όχι, πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι τους εκτιμάω για την όλη τους πορεία. Και την καλλιτεχνική, αλλά και τη στάση τους, ας πούμε, απέναντι. Πώς, ότι από μικρό παιδί, ας πούμε, δείξαν ότι άμα θες να ασχοληθείς με αυτό, υπάρχει και άλλο δρόμος. Και να κρατάς και την προσωπικότητά σου, πώς να σου πω, και να.
0: Yeah.
1: Έτσι. Ότι υπάρχει και άλλο δρόμος, ας πούμε, και μου τον δείξαν αυτό το δρόμο. Και ήθελα έτσι ο δίσκος να. Επειδή είναι κόνσεπτ, ας πούμε, ο δίσκος, δηλαδή έχει μια ιστορία, ήθελα έτσι το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος να βγουν δύο αναγνωρίσιμες φωνές. Και να βγουν έτσι δύο βαθιές αλήθειες, όχι τα άλλα δεν είναι, αλλά τα συγκεκριμένα κομμάτια που λένε, έτσι κουβαλάνε για μένα έτσι λίγο ένα άλλο βάρος, που ήθελα να το πούνε έτσι δύο φωνές τέτοιες, αναγνωρίσιμες. Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα, τι να πω, έχουμε το Φώτη, το Σιώτα, τον οποίον δεν ξέρω, αυτή η επαφή μου με αυτόν τον άνθρωπο που γνωριστήκαμε εκεί στα χρόνια της καραντίνας, ας πούμε, ουσιαστικά έτσι σμίξαμε και έπαιξα και στο δίσκο του τον προσωπικό
0: και σε live.
1: Ήμουνα και δανείστηκα ουσιαστικά και την μπάντα που ο ίδιος έστησε. Δηλαδή, στο δίσκο μέσα θα ακούσουμε αυτό το που είμαι με τον Κλέωνα τον Αντωνίου, άλλη μεγάλη μορφή που. Πραγματικά είναι πολύ χαρούμενο που έχουμε το Φουντούκο. Αυτή την πάντα, ας πούμε, την πήρα και τη διδανίστηκα από το Φώτη, έτσι. Την πήρα το ηχόχρωμα αυτό που είχε στήσει για το δικό του δίσκο, το πήρα και το δούλεψα κι εγώ.
0: Το ηχόχρωμα αυτής της δουλειάς είναι μια συνάντηση. Πώς να το πω, ένα παλίμψιστο. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικές επιρροές που έχεις Κωστή.
1: Πάρα πολλές, ναι. Δεν αφέθηκα ελεύθερος και είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, ίσως τελικά να έβαλα και λίγο σε δεύτερη μοίρα αυτή το ρεμπέτικο, ας πούμε, που είναι το βασικό μου τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει πολλά. Δεν ξέρω, τόσο ρεμπέτικα τραγούδια.
0: Έχει 2-3 πιο λαϊκότροπα,
1: ας πούμε,
0: τραγούδια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Η χαβάγια που,
1: υπάρχει
0: που αγαπάς
1: χαβάγια,
0: πολύ.
1: Βέβαια, είναι ένα άλλο στοιχείο Ναι, καινούριο.
0: Με τη Χαβάγια πώς έγινε η συνάντηση, τι άκουσες και.
1: Αυτό που
0: τον
1: έγινε...
0: Κωνσταμπέζο.
1: Τον Κωνσταμπέζο. Και είχα ακούσει 2-3 τραγούδια στην αρχή που κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ με Χαβάγια και είχα πάθει έτσι ένα σοκ. Και μετά από φίλους συλλέκτες βρήκα έτσι περισσότερα. Και μετά κυκλοφόρησαν και δίσκοι. Και ναι, έτσι πέσαμε με τα μούτρα μαζί με τον Γιάννη τον Νιάρχο που είναι και αυτό ο δίσκο. Έτσι και τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε. Και ναι, στήσαμε αυτή την μπάντα, τα άσπρα πουλιά, ας πούμε, που παίζουμε τις διασκευές.
0: Η δική σου, συγγνώμη Παναγιώτη, να σταθώ λίγο ακόμα στον Κωστή και θα έρθουμε και σε σένα. Η διαδρομή σου δισκογραφικά είναι η Ρεμπετιέν, είναι και τρίο Κατάρα, ένα άλλο project.
1: Εννοείται
0: περίφημο που... αυτό το project.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, ναι, όλες αυτές είναι έτσι οι δουλειές που έτσι έχω αγαπήσει πάρα πολύ, ας πούμε, σε όλα αυτά τα χρόνια και βγάζουν άλλες πτυχές του εαυτού μου, πιθανώς. Και όσον αν αυτός ο δίσκος προσπάθησα να τα εμπεριέχει όλα αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, να έχει και λίγο τριοκατάρα, να έχει και τα ρεμπέτικα και εννοείται, ας πούμε, με το Φώτη και το Γιάννη τον Κάτου που παίζει κοντραμπάσο. Όπως και τα άλλα παιδιά, ας πούμε, αλλά τώρα οι συγκεκριμένοι δύο μπορεί να έχω δουλέψει, να έχω παίξει μαζί τους μουσική περισσότερο από κάθε άλλο. Οπότε είναι μέσα στο δίσκο πολύ έντονα, ας πούμε. Τι να αναφερθώ τώρα σε όλους, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, έτσι, αλλά είναι πραγματικά όλοι τόσο αγαπημένοι και το έχουν στηρίξει τόσο πολύ όλο αυτό το εγχείρημα και έχουν μπει τόσο με την ψυχή τους που πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Παναγιώτη, ο δίσκος είναι ηχητικά είναι την ίδια στιγμή. Είναι και κοσμοπολίτικος, αλλά και βαθιά εδώ και ελληνικός. Είναι μια σύνδεξη.
2: Ναι, ναι. Και μουσικά.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείς, αλλά και στιχουργικά. Ναι, μα αυτό είναι και το... Εντάξει, δεν μπορούμε να... να ξεχάσουμε, ας πούμε, από που
0: σωστά
2: ερχόμαστε, ενώ ότι υπάρχουν κάποιες ρίζες, αλλά δεν είμαστε και δέντρα, όπως λέει και το πρώτο κομμάτι που απαγγέλει ο Γιώργος ο Νικόπουλος. Δηλαδή είμαστε και μια γενιά, ενώ γιατί έχει ένα έτοιμα γενιά, θα λέγαμε, ο δίσκος, απλά με την συμμετοχή αυτών των εμβληματικών βέβαια προσωπικότητων, όπως είναι ο Μπακιρτζής, η Φριτζίλα και ο Σιώτας, που είναι άλλης γενιάς, αλλά στο σύνολο όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν και οι καστικοί είμαστε έτσι κάπως πάνω κάτω ίδια γενιά και οι στίχοι το έχουν αυτό, θεωρώ, παίζει πολύ με το πρωτοπληθυντικό και αυτό το συνειδητοποίησα αργότερα.
0: Το εμείς.
2: Το εμείς, ναι. Αυτό που λείπει μάλλον.
0: Να διαφωνήσω λίγο σε κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Μου αφήνεις.
2: Η διαφωνία είναι επικοδομητική.
0: Μ' αρέσει να υπάρχουν ρίζες σε ένα δέντρο και τα κλαδιά του να είναι απλωμένα από εδώ και από εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν είναι άσχημο αυτό.
2: Όχι, εντάξει, δεν. Μα την ίδια στιγμή που υπάρχει το πρώτο αυτό κομμάτι που λέει μόνο να φύγουμε θέλαμε, ας πούμε. Το τέταρτο, νομίζω, ή το τρίτο, ξέρω, είναι οι πατρίδες. Μιλάει για την ξενιτιά και για το πώς, ας πούμε, επειδή εγώ τα μισά τραγούδια τα έχω γράψει στο Βερολίνο. Έμενα 7 χρόνια Βερολίνο.
0: Α, έμενες εκεί.
2: Άρα υπάρχει και αυτό το
0: στιγμό. Πότε έφυγες?
2: Έφυγα στον κορονοϊό.
0: Α.
2: Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα βιωματικά, αλλά νομίζω και για τον Κωστή, ο δίσκος είναι. Ο δίσκος, τα τραγούδια, αρχικά ξεκίνησε ως μια ανταλλαγή που είχαμε, ενώ εγώ ήμουν Βερολίνο, ο Κωστής ήταν Αθήνα, είχε έρθει και Βερολίνο κάποια στιγμή. Και έχουν κάποια ποίηματα, ας πούμε, μια εσάνς έτσι ξενιτιάς, αλλά όχι με τον μελοδραματικό τρόπο αλλά Καζαντζίδη. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι μια νέα πρόταση.
1: Τι σημασία έχει να πω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Καζαντζίδης είναι γη και θεσπόζει.
0: Προβοκατόρι, ναι.
2: Εγώ ήμουν το μυθικό της.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ναι, μετά ήρθε η καραντίνα και έβαλε και τα... Δηλαδή το βάλς της βροχής που ακούσαμε στην αρχή.
0: Το ξεκινήσαμε, ναι.
2: Είναι για μένα, ας πούμε, στο μυαλό μου είναι τελείως τραγούδι που έγραψα μέσα στην καραντίνα. Το θυμάμαι, να βρέχει έξω και να είναι να κοιμάται η τότε κοπέλα μου, ας πούμε, στο κρεβάτι και εγώ να κάθομαι και να γράφω το στίχο και να λέω για το Κωστάκι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με το «Είναι οι μέρες μας». Κωστή, Σμυρναίκο λίγο.
1: Σίγουρα όλο, εντάξει, όλος ο δίσκος, σχεδόν όλος τέλος πάντων, τα περισσότερα τραγούδια, και είναι εκεί και η συνθετική μου στόχευση, έχει να κάνει με τα μακάμ, με τους δρόμους και πώς μπορούμε να τους εναρμονίσουμε, που δεν συμβαίνει αυτό, ναι. Ξέρεις, δεν είναι, δηλαδή τώρα λέμε μακάμ, μιλάμε μονόφωνο, μονοφωνία. Εγώ θέλω να τα πειράξω λίγο, να τους βάλω μια αρμονία από πίσω, να δω ότι ναι, ναι, ας πούμε σμυρνέικο και ρυθμικά. Έχει, αλλά δεν. Ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θέλεις να φτάσουμε και εκεί, πώς να σου πω. Τα κλέφτηκα ήταν μια. Τα κλέφτηκα τραγούδια, ναι. Ξέρεις. Δηλαδή, οι στάσεις που θα κάνει και που θα σταθεί το κομμάτι τελικά, ας πούμε, σε ποιους δρόμους και τέτοια, λίγο πιο. Ναι, ήταν από τα κλέφτηκα δανεισμένο. Μάλιστα. Για τους γνώστες, αυτό τον Ιγκρίς που πετάγεται παντού και κρύβεται έτσι απειλητικό από παντού, σαν να δεχόμεθα επίθεση.
2: Πώς το είπες?
1: Νικρής. Είναι αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα. Το επόμενο είναι στα βαθιά.
2: Ναι, έτσι. Αυτό είναι της Μάρθας. Της
0: είναι Βατσίλα, από τα 2-3 πιο λαϊκότροπα κομμάτια του Θαμπού Παράδεισου. Χασάπικο.
1: Να πω έτσι λίγο και για την ιστορία του Καστούνου, έτσι πολύ σύντομα. Είναι, θα το ταυτίσω με την ιστορία του Black Sabbath, το Paranoid. Άμα θυμάσαι που γράφτηκε, πότε γράφτηκε το Paranoid?
0: Το 70.
1: Ενώ ρε παιδί μου το τραγούδι το συγκεκριμένο είχε γραφτεί όλος ο δίσκος, τον είχα γράψει και στο στούντιο τους έμενε ένα κενό.
0: Ναι.
1: Ένας κενός χρόνος, ας πούμε, και είπανε να γράψουμε το Paranoid. Έτσι έγινε και με αυτόν. Δηλαδή,
0: άντε να το βάλουμε μέσα, δηλαδή.
1: Ότι ναι, ο δίσκος όλος γράφτηκε, το μεγαλύτερο του μέρος τέλος πάντων live, τρεις μέρες στο Σχέρα. Και μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες, ένα από τα βράδια, το είχα το στα βαθιά τους στίχους και έλεγα τι λείπει τώρα. Λείπει ένα λαϊκό, ένα στοιχείο. Οπότε μέσα στη διαδικασία των ηχογραφήσεων γύρισα σπίτι και το έγραψα το βράδυ, ας πούμε, το στα βαθιά.
0: Ακούμε στα βαθιά με την φωνή της Μάρθας Φρετζίλα.

0: Ακούσαμε στα βαθιά με την φωνή της Μάρθας Φριτζίλα, Κωστής Κωστάκης, Παναγιώτης Αρβανίτης από τον Θαμπό Παράδεισο. Σε δυσκόλεψε, ήταν η πρώτη φορά που μπήκες σε διαδικασία να μελοποιήσεις κείμενα ενός άλλου ανθρώπου?
1: Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά. Είναι μια διαδικασία, σου λέω, όλος αυτός ο δίσκος είναι μια δουλειά δεκαετίας που κατά τη διάρκεια...
0: Ναι, πριν από αυτό, το να έχεις όμως έναν άνθρωπο μόνο τα δικά του κείμενα, αυτό εννοώ.
1: Αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω συνεργασία και με κάποιους δημιουργούς. Ο καθένας σου γεννάει κάποια άλλα... θα το πάει κάπου αλλού το τραγούδι. Τώρα, του Παναγιώτη ο λόγος είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι ποιητής. Αυτό που τον διαχωρίζει, θεωρώ, με τους υπόλοιπους, ναι, ας πούμε, είναι ότι οι άλλοι, ας πούμε, είναι στιχουργοί. Ο Παναγιώτης είναι ποιητής.
0: Μερικές φορές, Παναγιώτη, το κείμενο οδηγεί, σου δείχνει την κατεύθυνση όταν θέλεις να το μελοποιήσεις, πού να πάει, ή αυτό είναι αυθαίρετο που λέω?
2: Μιλάς τώρα για τον...
0: Για το δικό
2: γιατί
0: σου.
2: Εγώ δεν μελοποιώ.
0: Το ξέρω, αλλά πώς φανταζόσουν τα δικά σου κείμενα?
2: Πώς φανταζόμουν?
0: Ναι.
2: Κάποια με εξέπληξαν θετικά, όπως τα μελοποίησε ο Κωστής, όπως μου τα έστειλαν στην πρόχειρη πρώτη. Κάποια ήταν σαν να... αυτό περίμενα. Το στα βαθιά, ας πούμε, όταν μου το έστειλε. Εντάξει, βέβαια, θα μου πεις, ήταν το τελευταίο, οπότε είχαμε τελείως βρει τα πατήματά μας.
1: Η γημεία είχε γίνει, δηλαδή... ναι. Ενώ το πρώτο, ας πούμε, ναι, εγώ θυμάμαι το τέτοιο, όχι ότι είχε συνήσει, αλλά σου είχε παραξενευτεί με το κραυγή στο σκοτάδι. Δεν είχε, ναι, και την ενορχήστρωση ακόμα, δεν το είχα δώσει και εγώ ακριβώς ως.
2: Μα και στιχουργικά το πρώτο είχε ατέλειες. Αλλά δεν πειράζει, ενώ φαίνεται. Ενώ δεν έχει την αρτιότητα.
0: Μερικές φορές η αυθεντικότητα είναι μακριά από την τελειότητα. Ας πούμε, ότι ο Κέλλινγκτον, ναι, ναι, έλεγε στους κουρδιστές του να μην του κουρδίσουν το πιάνο ακριβώς τέλεια, να υπάρχει κάτι που να παίζει.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Γύρω από το κούρδισμα και από γύρω από την τελειότητα. Και λίγο, ναι, γενικά, μάλλον δεν υπάρχει τελειότητα. Και αυτό είναι μια παραδοχή, μια αποδοχή που πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις στη διαδικασία να παραδώσεις ένα έργο.
0: Σωστά.
1: Ότι κάπου, ας πούμε, όχι κάπου. Και τώρα μιλήσουμε και λίγο έτσι και για το οικονομικό, ας πούμε, κομμάτι, επειδή το αναλάβαμε όλοι μόνοι μας. Πώς να πούμε, αλλιώς να έχεις 10 μέρες στούντιο, αλλιώς ένα μήνα, αλλιώς 3 μέρες. Έτσι.
0: Να ακούσουμε το Δεν είναι έρωτας, ναι, πηγαίνοντας στο τέλος. Είναι ένα αλαμαριάτσι κομμάτι, ηχητικά, ηχοχρωματικά μου αρέσει. Το ακούμε και ερχόμαστε για να κλείσουμε προσωρινά τον Θαμπό Παράδεισο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: Με σιωπή μίλησέ της.
1: Δεν είναι ο έρωτας από τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη και του Παναγιώτα Αρβανίτη. Φτάνουμε στο τέλος. Μεθαύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, υπάρχει η κεντρική παρουσίαση του δίσκου στο Baumstrasse. Παρακαλώ.
2: Να το πούμε κεντρική, γιατί εντάξει, το έχουμε
1: παίξει.
2: Ναι, και θα το παίζουμε, αλλά ναι, εκεί πέρα είναι έτσι θεατράκι, είναι ιδανικές συνθήκες για να ακούσει ένας άνθρωπος μουσική. Από αυτή την άποψη, ναι, αυτό θα μας βρείτε σε εκεί πέρα. Θα έχουμε και guest, θα είναι και η Μάρθα, θα είναι και ο Φώτης, ο Σιώτας, ο Κλέωνας, ο Αντωνίου, ο Φουντούκος, Νιάρχος, Νικόπουλος, Παναγάκης, δηλαδή πέρα από την κεντρική ορχήστρα που το παίζουμε συνήθως.
1: Δηλαδή full band, έτσι.
2: Θα έχει αρκετό κόσμο, ναι.
1: Παναγιώτη, κλείνοντας, κάποιες σκέψεις που έχεις ή που...
3: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Κωστή Κωστάκη για αυτή την τιμή που μου έκανε, γιατί θεωρώ ότι αγκάλιασε τους στίχους μου με τέτοια φροντίδα και αισθητική υπευθυνότητα που ξεπέρασε και τις προσδοκίες μου και μου αρέσει που γίναμε έτσι και με όλα τα παιδιά μια παρέα. Αυτό το συλλογικό που έλεγε ο Κωστής πριν αποτυπώνεται όχι μόνο στο δίσκο αλλά και στην πραγματική ζωή. Και με όλα τα παιδιά, κάποιους τους ήξερα γιατί έχω σχέση με τους μουσικούς του χώρου αυτού, αλλά κάποιους τους γνώρισα με αφορμή το δίσκο.
1: Γλυκάθηκες? Για τη δισκογραφία μιλάω.
3: Γλυκάθηκα και ελπίζουμε σιγά σιγά βέβαια και για επόμενα βήματα αργότερα.
1: Χιώτης, Καρβέλης, Μπέζος, Κατσαρός. Έλα.
2: Τι?
1: Από τους τέσσερις ποιον θα...
2: Να τους βάλω σε τέτοια? Όχι. Δεν τα μπορώ αυτά, ρε.
1: Όχι.
2: Ο καθένας, Εντάξει, Σκαρβέλης, Σκαρβέλης.
1: Σκαρβέλης.
2: Από άποψη ότι ναι, τα αγκαλιάζει, ναι, είναι πιο...
1: Η πηγή των πάντων,
2: κιθαριστικά. Εντάξει, σαν κιθαρίστας εγώ που ακούω αυτή τη μουσική από 5 χρονών, ο Σκαρβέλης ήταν αυτός που με φουβάρεσε στη φλέβα και όλοι οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Εντάξει, αλλά και γι' αυτό τον Μπέζο, τι να πούμε έτσι. Τι να πούμε, βγήκαν και τα βιβλία τώρα.
1: Καταπληκτικός.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστή, τον Παναγιώτη για την παρουσία τους, για το Θαμπό Παράδεισο ή στο Επανιδίν. Θα τα ξαναπούμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα με κάποιες άλλες διάφορες και διαφορετικές μουσικές ιστορίες. Γεια σας. Κλείνουμε με το σονέτο Αργύρης Μπακριτζής. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι

0: επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θελινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

αστέρια στο στερέωμα, τα πείματα κι στοιχεί. Γύρω από το φως χορεύουνε τις νύχτας πεταλούδες. Έλαμπαν χθες εκεί ψηλά κι αλλού θα ανάψουν αύριο. Φωτίζουν μες στις φούχτες μου

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Εκατόν πέντε και 5.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζος Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Τσέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Δεν υπάρχεις πουθενά. Βέβαια, ο άλλος λέει υπάρχω. Έρχεται και ο ποιητής και λέει υπάρχω, λες και ύστερα δεν υπάρχεις. Θέλω να πω, φίλοι μου, όλα υπάρχουν στη ζωή και δεν υπάρχουν και όλα είναι ανάλογα από τη στιγμή που τα βλέπει ο άνθρωπος, πως αντιλαμβάνεται την κάθε στιγμή ο άνθρωπος την κατάστασή του. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι από το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, το ΦΕΦ του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου, μέλους του ντουέτου Βαλίσια Όντελ, κυκλοφορεί από την Ινερία. Εδώ έχουμε ηλεκτρονικά και industrial στοιχεία και όχι μόνο. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τραγουδάκια που μόλις και προσφάτως εμφανίστηκαν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας αυτά. Τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε και άλλα διάφορα παλιότερα, αλλά καθόλου ξεχασμένα και καθόλου παλιά. Εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζώος που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, ας ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, το ΦΕΦ, ένα instrumental αυτή τη φορά.

Αυτό ήταν το κομμάτι Εκλειψή από το άλμπουμ Φεύ, Αριστομένης Θεοδωρόπουλος, και ακολουθούν οι Eels. Eels, εντάξει, είναι παλιές καραβάνες. Εδώ έχουμε τον Mark Oliver Everett, γνωστός ως E, και κρατάνε πολλά χρόνια από τις αρχές δεκαετίας του 90, από το 1991, Αμερική, Λος Άντζελες. Ανακοινώνουν λοιπόν την κυκλοφορία νέου στούντιο άλμπουμ, το 16ο της πορείας του, με τίτλο Cookie Happened, και έχουμε ένα πρώτο κομματάκι. Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι ένα γλυκό, πικρό, αλλά και όμορφο σημάδι από τα άλμπουμ που θα ακολουθήσει, και συνεχίζει ο Mark Oliver Everett και λέει: ήθελα να ακούγομαι κάπως εξαντλημένος και σε αυτό το τραγούδι να ακούγομαι σαν κάποιον που τα έχει κάνει θάλασσα στη ζωή του, αλλά πλέον αναγνωρίζει τα λάθη του και προσπαθεί να επανορθώσει με σκυμμένο το κεφάλι. Αχ, τι τραβάς και εσύ ρε παιδί μου, δύσκολη ζωή. Λοιπόν, το κομματάκι που θα ακούσουμε είναι Eels και έχει τίτλο Cup in Hand.

Και τώρα έχουμε μια νέα δουλειά, ένα νέο άλμπουμ από το αθηναϊκό ντουέτο, synth ντουέτο είναι η Σιρίνα, με τίτλο Trace, ο τίτλος του άλμπουμ, 4 χρόνια μετά από το Lip Let Scream, οι οποίοι συνεχίζουν τη συνεργασία με τη γερμανική Cold Transmission Music, ο γνωστός Dark Wave ήχος, πλούσιος ήχος, minimal synth λογική, και ας ακούσουμε το κομματάκι που έχει τίτλο Find.

Και τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση, μια ωραία επανεκτέλεση σε ένα παλιό κομμάτι των Talking Heads, το Born Under Punches, από μια περίπτωση νέο Theophile Mousalondon, Αμερικάνος ράπερ, τραγουδιστής, παραγωγός. Ενδιαφέρον, ακούστε το.

Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της απόψινός μας, απόψινής μας εκπομπής με Boards of Canada από το άλμπουμ Inferno. Ακούσαμε και την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ένα κομματάκι από αυτό το νέο άλμπουμ. Εδώ ακούμε το Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτή ήταν η Opus King, ένα εξαμελέ σχήμα από το Brighton. Νέο σχήμα, στήθηκαν εκεί γύρω στα τέλη του 2010-2017. Να πούμε τώρα ότι παίζουν post-punk, jazz-punk. Πάντως αυτή είναι από το άλμπουμ τους με τίτλο The Sweet Goodbye. Ακούσαμε το κομμάτι Come Over, Do Me Wrong. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας απόψε, με τραγουδάκια που μόλις ή προσφάτως εμφανίστηκαν. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την παρέα. Εδώ ανάμεσα σε άλλο φίλος μας ο Γιώργος, που πάντα στέλνει πολύ ωραία γραπτά μηνύματα. Μέσα σ' άλλα λέει πόσο, μιλάει για τη δυσκολία του να μαζέψεις, γιατί είναι και μουσικός ο φίλος μας ο Γιώργος, για τη δυσκολία να μαζέψεις μουσικούς αφού όλη τη σημερών ημέρα αναγκάζονται και κάνουν και άλλες δουλειές για να μπορέσουν να ζήσουν, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο, δεν υπάρχει πια πολύς χρόνος και για τη μουσική. Και όσο σκέφτομαι αυτά, μου ήρθε στο μυαλό ένα ποιματάκι. Θα σας το διαβάσω. Νομίζω ότι ταιριάζει, φίλε Γιώργο. Είναι του Χρήστου Λάσκαρη και λέει: «Μοναχικοί ταξιδιώτες, άνθρωποι που ταξιδεύουν μόνοι, κατά κανόνα σιωπηλοί, πιάνοντας θέση σε παράθυρο, δεν έχουν αποσκευές, δεν έχουν κανένα να τους περιμένει. Συνέχεια κοιτάζουν έξω. Αν κάποιος τους ρωτήσει πού πηγαίνουνε, μοιάζουν σαν άρχονται από μακριά, σαν να μην έχουν καταλάβει την ερώτηση».

0: but I'm here when I disappear.
1: Αυτά είναι, να είσαι εδώ αλλά να εξαφανίζεσαι κιόλας. Αυτό είναι μαγεία. Όπως όταν ήμασταν πιτσιρικάκια που με τη φαντασία μας φτιάχναμε διάφορα παιχνίδια και σκεφτόμασταν τι ωραία που θα ήταν να είμαστε αόρατοι και να παίρνουμε στα δωμάτια και να παρακολουθούμε τις συζητήσεις των μεγάλων ή να μπορούμε να φεύγουμε, να την κοπανάμε από τη σχολική τάξη και να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, να αφοσιωνόμαστε στα ωραία μας παιχνίδια, τις τέτοιες τάξεις και τα δρανία, να πούμε και τις πειθαρχίες. Εμάς για άλλα διψούσε η παιδική καρδούλα μας. Μη σας πω ακόμα, για αυτά διψάει. Και φίλοι, αυτός που ακούσαμε ήταν ο Saul Stacy Williams, ένας Αμερικανός ράπερ, ωραίος, ωραία περίπτωση. Και αυτός έχει άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει με τίτλο Lip Life. Ακούσαμε ένα κομματάκι που μας έχει προσφέρει μέχρι να βγει το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Conspiracy. Ενώ ακολουθεί η δουλειά ενός δικού μας παιδιού, είναι η Κατερίνα Λιακή, και είναι το άλμπουμ της ο τρόπος που διάλεξε για να συστηθεί η νέα δισκογραφική εταιρεία Mofi Records. Το άλμπουμ της Κατερίνας Λιακή έχει τίτλο Midnight Sun.

Ακολουθεί μία περίπτωση από την Αυστραλία, είναι η Τζούλια Τζάκλιν. Μας έρχεται από το Blue Mountains της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Αυστραλία μας έχει δώσει διαμάντια στη μουσική αλλά και στο κινηματογράφο. Αυτή η αχανής αεροκατοικημένη χώρα με τα καταπληκτικά τοπία. Ζόρζ, έχεις πάει η Αυστραλία, πόσο τη γλίτωσε? Έχεις πάει Ασία, έχεις πάει Αμερική. Το χρήμα είναι ακριβού της καταϊστήρια. Θα πας, Ζόρζ, λεφτά υπάρχουν. Θα τα οικονομήσουμε τώρα χοντρά και θα πάμε παντού, αγόρι μου. Με σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, η Τζούλια Τζάκλιν, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που παίζει είναι indie pop, indie folk, alternative country. Σημασία έχει ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Ανακοίνωσε την κυκλοφορία και του 4ου studio άλμπουμ της με τίτλο The Gem, από που θα ακούσουμε το κομματάκι που λέγεται Get Away From Me, I Think I Love You.

Και τώρα ένα τραγουδάκι που δεν είναι καινούριο. Βέβαια θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση που είναι νεότερη από την πρώτη του κυκλοφορία. Είναι το Everybody's Got to Learn Sometime. Είναι ένα κομματάκι που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1980. Το έγραψε ο James Warren. Ακούστηκε από τη βρετανική μπάντα τους Corgis. Απόψε θα το ακούσουμε από τον Beck.

Ήλιος ο αναρχικός, γεύσου κόκκινο, μύρισε αεράκια λευκά γαλήνια, δες τον μες στο σύμπαν. Ήλιος ατένισε τα αστέρια κίτρινα που λαμπυρίζουν, ώσπου όμορφα να νιώσεις και απ' έξω το βλεφάρισμα να κλείσεις. Το νου σου, κόσμοι μες στις πηλιές σου στραφταλίζουν.

Φίλοι, αυτό το ποιηματάκι που διαβάσαμε ήταν του Egon Schiele, του αυστριακού ζωγράφου, ο οποίος εκτός από ζωγραφική έγραφε κιόλας. Ο άνθρωπος που έχει γράψει και το «Η περιπλάνησή μου περνά πάνω από αβύσους». Αυτή η περίπτωση, ο Egon Schiele, ο οποίος πέθανε νεότατος, 28 χρονών, και σχεδόν σε μόλις 10 χρόνια, ας το πούμε έτσι, δημιουργικής κατάστασης, παρήγαγε περίπου 2.500 έργα σε χαρτί και καμιά 300 σε καμβάδες. Μεγάλη περίπτωση. Δανείστηκε στοιχεία από τον ερωτισμό του Κλίμπτ, πολύ τολμηρός εκφραστικά, πολύ παθιασμένος, στη Βιέννη, σε μια εποχή που όλα ήταν σαν αβρασμό, πολιτικές ιδέες, τέχνη, λογοτεχνία, μουσική, επαναστατικές ιδέες. Το μυαλό μας πάντα, ξέρετε, είναι σε αυτές

Είμαι για τον εαυτό μου και για εκείνους που η διψασμένη μέθη για συλλογική ελευθερία είναι το παν. Και επίσης για όλους, γιατί όλοι, μαζί κι εγώ που αγαπώ, είμαστε αγάπη. Είμαι από τους ευγενέστερους ο πιο ευγενής και από τους μετανοημένους ο πιο σεμνός. Είμαι άνθρωπος. Αγαπώ. Αγαπώ το θάνατο και την αγάπη, τη ζωή.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ παρά με τον Ζορζ. Ζορζ Μπαλουμή, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε και το Viber του σταθμού στον αριθμό 69-85-87-00-59, αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, ευτυχώς με ένα ωραίο αεράκι. Καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής φέτος, ως μη μιλάς καθόλου. Πες, τη τέτοια εποχή ψινόμασταν, υποφέραμε, σερνόμασταν. Μια χαρά είναι. Εντάξει, το πρωί έχει μια ζεστούλα, ειδικά στον ήλιο, και αν έχεις να κάνεις και διαφορετικές δουλειές. Αλλά είναι γενικά καλά, υποφερτά. Τι να κάνει και αυτή, τι να σου κάνει και αυτή η πολυπαθή Αθήνα. Την έχουν, μπούμε τώρα τι. Την έχουν καταστρέψει. Και μόνο την Αθήνα. Πήγα τις προάλλες σε μια παραλία εκεί μετά τη Σαρονίδα, που σημαίνει ότι πέρασα από την περιοχή του Ελληνικού. Φίλοι, δεν ξέρω αν έχετε περάσει. Αν δεν έχετε περάσει, να ξέρετε ότι αυτό που θα δείτε είναι πέρα από κάθε φαντασία, πέρα από κάθε εφιαλτικό σενάριο. Έχουν χτιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει ορίζοντας, ούτε από την πάνω μεριά προς το βουνό, ούτε προς τη θάλασσα. Ο δρόμος περνάει μέσα από τσιμεντένιες κατασκευές, τεράστιες, αντιαισθητικές, φαραωνικά κατασκευάσματα, έτοιμα να υποδεχτούν την ανάπτυξη.
1: Anyone out there? All right, let's get this thing moving.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα ακούγοντας Marvin Gaye, Gotta Give It Up. Ακούσαμε μόλις Earl Burnside, το Someday Baby, και συνεχίζουμε με ένα παλιότερο κομματάκι. Εδώ έχουμε μια σύμπραξη, είναι η Texas μαζί με τους Wu-Tang Clan.

Φίλοι μου, η καταστροφή που έχει συντελεστεί στο εκεί στο παραλιακό μέτωπο είναι τρομακτική και μη αναστρέψιμη. Δυστυχώς. Κάποτε ο Γιάννης Μόραλης σε μια συνέντευξή του είπε: «Κάποτε ο λαός είχε γούστο, είχε τη δική του αισθητική. Το καταλαβαίνεις από την αρχιτεκτονική και τις φορεσίες κάθε περιοχής. Μετά ήρθαν τα ευρωπαϊκά ήθη και τα ισοπαίδωσαν όλα. Άνθρωποι όπως ο Άρης Κωνσταντινίδης έβλεπαν την ομορφιά και το μεράκι και ήθελαν να τα διατηρήσουν, να κρατήσουν το καλό και να πάνε παρακάτω. Δυστυχώς, ακόμη κάποιοι μορφωμένοι Έλληνες έχουν ξυπασιά και θέλουν να μιμούνται. Βάλτε και τη μανία για το χρήμα, ήθου το αποτέλεσμα. Κάτι κακοχτισμένες μεζονέτες που ασημένουν τον τόπο». Εντάξει, καλά, κάπως καλά τα έλεγε ο Μόραλης βέβαια, σε ένα ορισμένο έτσι κάπως στενό πλαίσιο, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το γούστο των ανθρώπων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κεντρική κατεύθυνση που δίνεται από αυτούς που κυβερνάνε, ελέγχουν και πλουτίζουν από αυτό τον τόπο. Δεν είναι δηλαδή εδώ τώρα μόνο θέμα γούστου και ξυπασιάς κάποιων ανθρώπων. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αν ξέρετε εσείς, πείτε μας.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Muddy Waters από το άλμπουμ The London Sessions, εποχή που οι μπλουζίστες ξεκινάγανε και πηγαίνανε και παίζανε στην Ευρώπη, όχι μόνο οι μπλουζίστες και οι τζαζίστες, και τους υποδεχόντουσαν εκεί διάφορες μικρές παρέες ανθρώπων που τους λατρεύανε, διψάγανε για τη μουσική σε δύσκολες εποχές. Θα μου πεις, όλες οι εποχές δύσκολες είναι, φαίνεται ότι είναι εύκολες, αλλά δεν είναι. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Νίνα Σιμών, Trouble in Mind.

φίλοι, ευχαριστούμε αληθινά για τα μηνύματα. Γιατί εντάξει, άλλο είναι να ακούς ραδιοφωνάκι μες τη νύχτα, είτε στο σπίτι σου, είτε σε καμιά παραλία, είτε οδηγώντας. Κι άλλο είναι να μπαίνεις στον κόπο, να βγάζεις το κινητό, μπλίκι μπλίκι, άνοιξε, μη μέσα, τζουφτού, βάλ τον αριθμό, γράφε. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Τα φιλιά μας στο φίλο μας, τον Κώστα από Θεσσαλονίκη. Φίλε, καλούς δρόμους εύχομαι, αφού είσαι στο βολάν ως επαγγελματίας. Σου εύχομαι πάντα σε δρόμους ανοιχτούς και ανέμελους. Και ακολουθεί μια πάντα ένα ιστορικό σχήμα, μια σύμπραξη. Δύο λευκοί, δύο μαύροι. Ο Booker T. Jones στα πλήκτρα, ο Al Jackson στα drums, ο Steve Cropper στην κιθάρα και ο Doug Dunn στον μπάσο. Είναι οι Booker T and the MGs, με έναν ήχο που μας συγκινεί κανονικά. Τα χτυπάει κέντρο ακόμα και σήμερα, no matter what.

Και μια που πιάσαμε, δεν το είχαμε προσχεδιασμένο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ερχόμαστε εδώ και κάπως μας πάνε τα τραγουδάκια, κάπως μας πάνε τα μηνύματά σας. Μια που πιάσαμε λοιπόν τα ταξίδια και τους μοναχικούς ταξιδιώτες, ας διαβάσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο της ανησυχίας του Φερνάντο Πεσόα. Συγγνώμη, λέει: «Δεν ξέρω τι νόημα έχει τούτο το ταξίδι που με αναγκάσανε να κάνω ανάμεσα σε μια νύχτα και μια άλλη νύχτα, συντροφευμένος από το σύμπαν ολόκληρο. Ξέρω πως μπορώ να διαβάζω και να διασκεδάζω το χρόνο μου. Θεωρώ την ανάγνωση τον απλούστερο τρόπο να κάνω ευχάριστο αυτό το ταξίδι, όπως και κάθε άλλο. Που και που σηκώνω το βλέμμα μου από το βιβλίο, όπου οι αισθήσεις μου λειτουργούν πραγματικά, και βλέπω σαν ξένο στο τοπίο να φεύγει. Κάμποι, πόλεις, άντρες και γυναίκες, σχέσεις και νοσταλγίες, και όλα αυτά δεν είναι για μένα παρά ένα επεισόδιο στην ανάπαυσή μου. Μια αδρανής ψυχαγωγία, καθώς ξεκουράζω τα μάτια μου από τις πολυδιαβασμένες σελίδες».

Ας γυρίσουμε πάλι λίγο στον Ίγκρο Σίλε. Λέει, η τέχνη δεν μπορεί να είναι σύγχρονη. Η τέχνη είναι πρωταρχικά αιώνια. Οι καλλιτέχνες νιώθουν αβίαστα το μεγαλειώδες φως που τρεμολάμπει, την κάψα, την ανάσα των ζωντανών πλασμάτων, την άφιξη και των πραγμάτων τη φθορά.

Μεγάλη περίπτωση, Can't Hit, μια παρέα λευκά παιδιά δεκαετία του 60, ήταν το κομμάτι London Blues και συνεχίζουμε.

Goodbye, baby. I hope you make it all right. Πώς λέμε κι εμείς, γεια σου και αντίο και να σε καλά, καλή καρδιά. Ήταν ο Lou Rawls, το κομμάτι ήταν Going to Chicago και τώρα πάμε στο Tennessee με τον Carl Perkins.

Σας αφήνουμε αφού ευχαριστήσουμε τον Ζορζ για μια ακόμη φορά. Φρόντισα να ακούγονται όλα όπως πρέπει και αφού ευχαριστήσω εσάς αληθινά για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο

bam, bam, bang.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: γυρίζω τα άστρα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Στο σπίτι τα πάλι δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόνι. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση. Ξέραμε.